0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.

0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το εν λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιο, είτε είναι γαμπρό και νύφη, είτε είναι νονά και νονό, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα ειδήτων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ρωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Κακό είναι να έχουμε άγχος. Όμως, εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού. Πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

αναδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία

brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Silk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά και βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ την έβγαλα το βράδυ, εδώ κοιμήθηκα. Έτσι, παραδοσιακά, βλάχικα. Τα σπίτια είπαμε, εδώ είναι χαμηλοτάβανα, ο φωτισμός είναι αυτός που πρέπει και που δεν πρέπει για τηλεοπτικά πλάνα, αλλά για τα υπόλοιπα όλα είναι σούπερ, ειδικά για την ξεκούραση.

Έτσι, με φωνή καθαρή, λόγω του καθαρού νερού εδώ που είμαι στο βουνό. Να μην πω αλλά, να ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθός κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι... εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο εδώ πάνω. Τώρα σταμάτησε, αλλά πάλι δείχνει ότι θα ξεκινήσει. Πάμε.

Τι θέλει κανείς για να ταξιδέψει? Νερό. Στάσει στο περίπτερο. Θα πάρουμε φρέσκο νερό. Και συνεχίζουμε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει καλύτερα η μέρα. Αυτό. Να πιεις ένα λίτρο νερό από αυτό.

0: όλοι αυτοί εδώ τώρα που βλέπετε είναι Μάιο μήνα. Άντε να κλείσει τώρα εδώ, Φεβρουάριο, Ιανουάριο. Όποια πέτρα.
1: Τι έχει πέσει, ρε φίλε.
0: Εμείς τώρα έχουμε ορατό το γύρω στα 10 μέτρα. Με αυτή την ομιλητική είναι 8.30 ώρα το πρωί.

0: είναι ευγενική χορηγία εδώ του Μιχάλη του Τράντου να οδηγεί μέσα σε ατίξωες πραγματικά συνθήκες, δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα που πήραμε. Και συνεχίζουμε με έντονη βροχή, με έντονα όμως καλή διάθεση.
1: Πάντα.
0: Ω, μισό. Stop.

Σε ένα μπολ ανάμιξης συνδυάζουμε τα κόκκινα και τα πράσινα μήλα μαζί με το σέλινο, τα καρύδια και τις σταφίδες. Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε τη μαγιονέζα μαζί με το χυμό λεμονιού, αλατίζουμε μέχρι να λιώσουν. Ρίχνουμε τη σάλτσα μαγιονέζας στο μείγμα των μήλων, ανακατεύουμε, αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα και σερβίρουμε πάνω σε τραγανά φύλλα μαρουλιού.

0: Στα βουνά με πήγε. Περάσαμε καλά. Θα το ξαναεπαναλάβουμε.
1: Πάτε.
0: Ναι, θα πάμε άλλη season. Χειμωνιάτικη, ευθύνοπορεινή, χιόνια. Καλά, να πάμε χιόνια και θα πάμε τελείως διαφορετικά. Επιστροφή στη βάση, εδώ στο φίλο μας τον Γιάννη τον Παντούδη.
1: Στο πάμε για ένα.
0: Στο πάμε για ένα. Για ένα.
1: Για ένα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πώς το χέρι. Και στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν.
0: Τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Πήγαινε μέσα και έτσι.

0: Και μιας και είμαι στα μέρη μου εδώ στη Θεσσαλία, μια γρήγορη στάση στο χωριό, δεν με έχουν πάρει χαμπάρι, βόλτα στον κήπο, άψογα, τον βλέπετε έτοιμος για να υποδεχτεί τα καλοκαιρινά φρούτα αλλά και τα χανικά. Και τι θα κάνουμε, μελαχρινή της μαμάς, βγαλμένη από το σιρτάρι των παλιών συνταγών.
1: 30 και χρόνια πίσω, 1989, κουραβιέδες, παγωτό, νάτι και μελαχρινή, αχνοφαίνονται τα υλικά. Δέκα κουταλιές σούπα σκαρίδια.
2: 5 σιμεγδάν και 5 κουταλιές ρυγανιά.
1: Από τα 10 αυγά έχεις πάρει τα 10 σπράδια τα κάνεις μαρέγκα.
2: Τους κρόκους, 10 κουταλιές ζάχαρη.
1: Και 10 κρόκους αυγού και τους χτυπάμε, ναι, για 10 με 15 λεπτά να γίνουν αφρός.
2: Ναι, το κουταλιές του γλυκού. Bake.
1: Baking powder, όχι bake.
2: 2 βανίλες.
1: 2 βανιλίνες και έχει μία κουταλιά σχεδόν του γλυκού κανέλα, μισή κοφτή του γλυκού γαρίφαλο και μισή κουταλιά περίπου
2: σόδα.
1: Του γλυκού σόδα που θα τη ρίξουμε πού, μέσα στο ποτό.
2: Αυτό είναι η χυμό, ποτό.
1: Τι ποτό είναι, λικέρ.
2: Καρύδι είναι, ξέρω τι, σημαίνει.
1: Ή μέσα. Κονιάκ αν δεν έχετε κάποιο.
2: Ναι, ναι, το κονιάκ είναι καλύτερο, λόγω αυτό κονιάκ είναι.
1: Σώσεις κονιάκ να φρατέψει. Α. Και πας, μέσα στα αυγά. Baking powder μέσα, κανέλα και γαρίφαλο,
2: ρίξουμε και τις βανίλιες,
1: περίμενε, και ανοίγουμε βανίλιες ή αλλιώς βανίλιες και συνεχίζεις με
2: να κάτσουμε
1: και μαρίζ. Καρέδια χοντροσπασμένα, όχι σκόνη,
2: ναι, 10 κουταλιές
1: είπαμε.

0: Και λίγο πριν το τέλος και αφού ναι. ενσωματωθεί η μαρέγκα, το σιμιγδάλι μαζί με τη φρυγανιά, την δεμένη. 10 κι αυτά.
1: 2, 3.
0: Σταδιακά τη μαρέγκα. Και πάντα μαρίς, για να μην χάσει τον αέρα. Δίπλα ακριβώς στο ταψί, βούτυρο ή μαργαρίνι. Βούτυρο.
1: Βούτυρο.
0: Βούτυρο. Μια επάλυψη. Ρίχνουμε μέσα και ψήνουμε σε προθερμανμένο φούρνο.
1: Τα πάνω 70.
0: Για πόση ώρα?
1: Εγώ με το μάτι, ξέρω.
0: Πώς τι μάτι?
1: Γιατί?
0: Μέχρι να βγει στεγνό το σακέι.
1: Βέβαια.
0: Βάζει το μαχαίρι για να βγει στεγνό. Σιρόπι.
2: Σιρόπι, ένα κιλό ζάχαρη.
0: Ένα
2: και τρία ποτήρια νερό.
0: Ένα κιλό ζάχαρη, τρία ποτήρια νερό.
2: Και το ένα κιλό κλέψε. Ζάχαρη, τρία ποτήρια νερό.
0: Τι άλλο έβαλες?
1: Λίγο σιμιγδάλι.
0: Το έβαλες όμως. Και σιμιγδάλι. Έχουμε προθερμάνει βασικό το φούρνο στους 170. Θα μετρήσω εγώ να σας πω για την ακρίβεια. Κρύα η καρυδόπιτα, χλιαρό το σιρόπι. Και το σιρόπι από την ώρα που θα πάρει βράση μετράμε 3 με 4 λεπτά γιατί είναι δυνατό.
1: Έτοιμη.
0: Έτοιμη ή έτοιμη?
1: Έτοιμη.
0: Έφυγες για φούρνο. Η συνταγή γράφτηκε 17 Ιανουαρίου του 1989. 702 ml, δηλαδή 700 νερό. Μισό λεμόνι. Γλυκόζι. Εδώ παραδοσιακά έξω κρυώνει φυσικά πάνω στο κάγκελο και κάτω από την καρυδιά, παρακαλώ, μιας και μπήκε λικέρ καρύδι χειροποίητο. Το γεγονός ότι έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα σημαίνει ότι είναι άψογα ψημένη. Αφρός πήρε γύρω στα 35 με 40 λεπτά. Σταδιακά μέχρι να ρουφήξει αυτό σε μία ώρα θα έχει ρουφήξει όλο το σιρόπι και μετά θα ρίξουμε και ξύρμα από πάνω και σερβίρουμε με παγωτό. Φυσάει βέβαια. Ξύσμα λεμόνι στο χοντρό μέρος του τρίφτη να κολλήσει και να καραμελώσει μαζί με το σιρόπι κατά κάποιο τρόπο. Έφαγες?
3: Όχι.
0: Γιατί?
3: Ένα καφέ.
0: Έσβησαν τα φώτα με φάς, τι έκανα.
3: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, αλλά έσβησαν τα φώτα. Τι έκανα τώρα. Ό,τι φως έχουμε.
4: Εδώ υπό τον ήχο του Σπιρτούλη που θέλει γλυκό, εγώ δεν δοκιμάζω, παίρνω πακετάκι, φεύγω, πάμε αλλού, ε. Τα λέμε, γεια.

Προσθέστε τα καθαρισμένα μήλα στο χυμό λεμονιού σε ένα μέτριο μπολ και ανακατέψτε. Μεταφέρουμε τα μήλα σε μια μέτρια κατσαρόλα και προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Προσθέτουμε το μέλι και τα μπαχαρικά. Το εκχύλισμα βανίλιας βράζουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, και όταν τα μήλα βγάλουν υγρό, μειώνουμε σε χαμηλή φωτιά και βράζουμε για 15 λεπτά.

Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε κομμάτια αφού αφαιρέσουμε πρώτα τα κουκούτσια. Βάζουμε τα μήλα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε την κανέλα, το τζίντζερ και το χυμό μήλου. Τα βράζουμε με κλειστό καπάκι για μερικά λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν με κλειστό καπάκι για περίπου μία ώρα.

Φεύγω για Λάρισα. Πάμε Λάρισα, πάμε στη Λεύκα. Η Ματίνα θα μου ετοιμάσει. Να το πω. Δεν το λέω. Σούβλασα είναι πάντως. Και όχι μόνο. Bye.

0: Εφού κάναμε τόσο δρόμο, επιστρέψαμε εδώ στη Λάρισα, στη Λεύκα, για να φτιάξουμε προβατίνα, ε!
1: Ναι.
0: Προβατίνα και μπαπ για τη Θεσσαλία, το ξαναλέω, για κάποιους κοντοσούβλοι. Θα μπει και θα ψηθεί αρχικά στη χαμηλή φωτιά. Για πόση ώρα, Ματίνα?
1: Στο καλό, περίπου 3 ώρες.
0: Στη μεσαία, ξεκινάς?
1: Ξεκινάμε λίγο πιο πάνω, μέχρι να καθίσει καλά η φωτιά και μετά το κατεβάζουμε σιγά σιγά.
0: Έχει πολλά λύπη, έχει πολλά λύπη γι' αυτό.
1: Έχει, φωτιά, είναι, μια έχει λίπος, είναι και σκληρό το πρόβλημα του κρέας και χρειάζεται σιγά να ψήσουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό και έχουμε να πούμε διάφορα, γιατί έχω ξανάφτει. Έχετε δει, αλλά τώρα θα δούμε άλλα πράγματα. Εκτός από κρέατα, εκτός από μαγειρευτά, έχουμε
2: ψάρι φρέσκο.
0: Βλέπετε εδώ ότι το ψάρι πέφτει στη τηγάνη κανονικά, παραδοσιακά, ψάρι φρέσκο και τσίπουρο μεζέδες.
2: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
0: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά, που θα πάμε. Πάμε στο φουρνό.
1: Ναι.
0: Τα βλήτα που πού είναι, την Δρασόνα? Τι ωραία που περάσαμε στην Δρασόνα. Στο τηγάνι σε βλέπω, είσαι αστέρι, ε.
1: Ναι.
0: Χρυσάκι το βλέπεις.
1: Λαχανικά, χοιρινό γάστρας.
0: Χοιρινό γάστρας.
1: Λεμονάτο είναι.
0: Με κολοκυθάκια. Είναι χοιρινό μπριάμ γάστρας. Και πατάτα φούρνου.
1: Κοίτα τι ωραία που βράζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τηγανιά τη βάζεις στο τηγάνι με νερό?
1: Όχι.
0: Με.
1: Τη σουτάρω, την τσιγαρίζω καλά στην αρχή.
0: Ναι. Μετά
1: τη σβήνω με κρασί, μετά την αφήνω βράζει.
0: Έρχεται, μένει με τα γλάσσα.
1: Μένει γλασάρι στο τέλος.
0: Σβήνεις με λεμονάκι, ε. Ρίγανη.
1: Αλλά την πιπέρι, ρίγανη, στην αρχή όλα αυτά.
0: Παραδοσιακά τέρμα, ε.
1: Ναι.

0: κρέμιδο και φταίδες.
1: Ναι, με φρέσκο δυόσμο από το χωριό.
0: Και τι βάζεις εκτός από κρεμμύδι, μυρωδικά, αυγά.
1: Αλάτι, πιπέρι, αυγά, οπωσδήποτε.
0: Και αλεύρι.
1: Αλεύρι βάζω και καλαμποκάλευρο.
0: Μπράβο.
1: Και για... μισό, λιγότερο καλαμποκάλευρο, γιατί γίνεται
0: ξέρω. Φρέσκο κρεμμύδι.
1: Φρέσκο, ναι, βεβαίως, φαίνεται και όλο.
0: Κρέμιδο και φταίδες. Περνάμε τώρα σε άλλο λουκάνικο, αυτό είναι την Κοζάνη. Και το κάνουμε στο Τιγκάνι αυτό. Αφήσαμε το σουβλάκι. Μετά από πόσες ώρες, 4 περίπου.
1: Ναι.
0: Έτοιμοι. Τύρο καυτερή, παρατούλες φούρνου, πατάτες τηγανιτές πιο πίσω. Σαλατούλα εδώ με πράσινα και φέτα και dressing βαλσάμικο και από ό,τι μου είπαν έρχονται κι άλλα. Εδώ όμως είναι ο αφρός. Βλίτα. Έτσι για το Θεαθήνε, γιατί δίπλα, Παναγία μου, λουκάνικο χωριάτικο. Έτσι οικογενειακά με Σωτήρη και Κατερίνα. Όλα αυτά που ετοιμάζει η Ματίνα, θα έρθείτε να τα δοκιμάσετε και εσείς όπως τα δοκίμασα εγώ. Πού, δεν θέλω τίποτα άλλο, να μου πεις μόνο πού.
2: Καραχάλου 30.
0: Και όποιος δεν ξέρει από Λάρισα, βγαίνει στην Ιερών Πολυτεχνείο, στρατιά απέναντι, ε. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει τον δρόμο μονοκορδοσιά. Έρχεται εδώ. Καραχάλου
2: 30.
0: Και βουρ. Στην πατάτα η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άντε πάλι σβάρα, τα βουνά, τις κορφές, τα σοκάκια. Στον Κισό σας έφερα και έχουμε γαστρονομικό ενδιαφέρον. Καφενείο φάση. Τι κάνεις, θεία?
1: Καλά είμαι.
0: Καλά. Είσαι ωραία και κρυμμένη πίσω από το... Τι είναι αυτό το δέντρο?
1: Αχλαδιά.
0: Πού είναι τα αχλαδιά?
1: Τώρα τελειώσαν.
0: Βγαίνεις κάθε μέρα και τσακ τσακ τσακ τραβάς από ένα. Ο Κισός νομίζω ότι είναι ένα φυτό θεραπευτικό, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς ήρθαμε στο χωριό, πάμε στο καφενείο του στρατή, αλλού που θες, και μόλις έμαθα τι σημαίνει, πουθενά αλλού, πουθενά αλλού. Καλά να λέει ο κότσος. Άστα, καυγάς. Σκυλί! Α, και έχεις και ωραίο βασιλικό εδώ. Γεια σου και από κοντά.
1: Καλώς τη και καλώς τη.
0: Καλώς
1: ορίστε και εγώ το ίδιο. Έλα.
0: Για πες τώρα. Δεν με γνώρισες με την μέσω αχλαδιάς.
1: Ναι.
0: Είδες που μπαίνω εγώ.
1: Ελάτε.
0: Ελάστε, πάμε.
1: Αχ, Παναγία μου, καλώς τον.
0: Α, τι καλή που είσαι. Άντε, να δούμε πιούμε ένα νερό. Μην κάνετε τώρα τέτοια πράγματα, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Να και ο κύριος.
2: Τι κάνετε, ωραία.
0: Ωραία, τώρα μην σας βάζουμε σε...
2: Κοιμήθηκα για λίγο, λοιπόν.
0: Τι θα κάνεις, περιμένεις να περνάνε μέσα από τα σοκάκια σαν κι εμάς. Καλά, να σου πω το όνομά σου.
2: Γιώργος.
0: Κύριε Γιώργο, τι απίστευτη θέα έχετε εδώ. Θέα, απίστευτη.
2: Ε? Έχει, ωραία.
0: Τι ωραία, απέροχα. Πίνεις εδώ τον ελληνικό σου το καφέ.
2: Ναι.
0: Τρως την καρπούζα σου το καλοκαίρι.
2: Ωραία, πραγματικά.
0: Κισός, ήρθαμε εδώ για να πάμε να δούμε το χωριό σας και να...
2: Εσύ, διάβασα τα τώρα, σε έχω ξαναδεί.
1: Τι τηλεόραση, ο μάχερας.
2: Εσύ που τραβάς απάνω, δεξάριστερα.
0: Σε απάντησα κάτι.
2: Εξωτερικό.
1: Καθίστε.
0: Εξωτερικό. Εξωτερικό ακούω.
2: Σοβαρά,
0: έτσι. Μήπως με μπερδεύεις μάλλον.
2: Ναι, δεν μπερδεύω.
0: Πού πήγα στο εξωτερικό, για να δούμε να βλέπεις εκπομπές.
2: Καλά, τώρα μην μου λες σε ποιες χώρες ακριβώς. Όχι, δεν κάνω λάθος.
0: Σίγουρα. Ξέρω ότι δεν κάνεις λάθος. Έχουμε πάει κανένα δύο φορές στο εξωτερικό. Αλλά η βάση μας είναι η Κρήτη και η Ελλάδα. Και τα χωριά και οι ωραίοι άνθρωποι.
2: Μπράβο.
0: Παπουτσώσει και πάλι βλέπω εδώ.
2: Μπράβο.
0: Αγαπημένο φρούτο.
2: Κάτσε εδώ.
0: Κάνουμε μια στιλιστική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ταιριάζει, αλλά οκ. Το σιγαράκι μας έρθει. Μα θα φύγουμε, περαστικοί είμαστε.
2: Κάτσε έτσι, να κοιτάει μια...
0: Μια λεμονάδα.
2: Όχι λεμονάδα.
0: Μια πορτοκαλάδα.
2: Λεμονάδα.
0: Και θα νομίζει ο κόσμος ότι πίνουμε που δεν πίνουμε. Νεράκι πίνουμε. Απλά μας κελάτε εσείς, ό,τι να κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πού πάτε. Καθίστε. Κάνεις κερακή, εσύ κάνεις κερακή.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ. Ναι, τότε θα πιούμε μια. Τότε... Αυτό το μεταξύ με την κούπα τώρα για αλλού είναι ένα κόλπο που βάζει την κούπα, τη ραγή, ε! Άρα και αστέλα.
2: Όχι μια, να πιεις δυο, τρεις!
0: Αρχοντάς, κυρίως, άμα πιεις δυο, τρεις είσαι κυρίως. Τι, καθαρή,
2: ναι.
0: Ελαφριά.
2: Ελαφρά, πολύ.
0: Από εδώ, στο ρε θυμνό, γιατί τις κάνετε πιο, τις κατεβάζετε, τις κάνετε πιο ελαφριές στις ρακές, τσικουδιές, όπως θέλουμε την πούμε. Ρακί ή τσικουδιά εσύ, ρακί.
2: Ρακί το λέμε,
0: ρακί,
2: τσικουδιά.
0: Ρακί, εντάξει, είναι διεθνής λέξη.
2: Αυτό μας τη φτιάχνει ο στρατής που λες.
0: Ναι.
2: Αυτό τη βγάζει, έχει καζάνι.
0: Ναι.
2: Με φωτιά.
0: Πίνεις εσύ καμία. Ή απλά την παράγεις για να κερνάς. Μετά το φαγητό.
2: Ναι.
0: Και λίγο πριν.
2: Εγώ να σου πω.
0: Ναι.
2: Μπορεί να πίνω. Πέντε ρακί στον
0: χρόνο. Τίποτα. Έξι.
1: Να πίνω και στα φυλάκια.
0: Πάρ' την έκτη τον χρόνο.
2: Ναι.
1: Να πίνω και στα φύλλα.
0: Όχι, τίποτα. Θα πιούμε μία στο πόδι.
2: Ενώ σου άλλη...
0: Εσείς και Αστέλα, έτσι να βάλω μία για το γεια μας. Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Άρα, λοιπόν, να έτσι λίγο στο... Ελάτε.
2: Περίμενα τώρα όμως.
0: Τι. Σιγά μωρέ. Αυτό κάνουμε. Έβαλα, έβαλα.
2: Πώς να συναντηθούμε.
0: Χάρηκες, ε.
1: Πολύ.
0: Φαίνεται.
2: Πώς να συναντηθούμε, λέω.
0: Εντάξει, να αυτό κάνουμε.
1: Στην υγειά μας, λοιπόν, πάντα με
0: χάρηκα καλώ. Που χαρήκατε.
1: Και εγώ επίσης.
3: Στην υγειά σας,
1: και ο κύριος δεν πίνει.
0: Ο κύριος, πίνει για αυτό. Δεν... Α, είσαι μερακλό.
2: Κάτσε.
0: Ωραία, ελαφριά γλυκιά, γλυκόπιωτη.
2: Κάτσε το ίδιο πέρα.
0: Γλυκόπιωτη, ωραία. Γλυκόπιωτη, λέω. Δεν φάγατε σήμερα, πράγμα.
1: Φάγαμε, πώς δεν φάγαμε, να ετοιμάσω, να φύγουμε και να γρασάσω.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς, πραγματικά, δηλαδή με σκλαβώνετε, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που κάνετε ιδιαιτέρως οι νοικοκυρές στην Κρήτη δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δηλαδή με το...

0: παραμικρό να μπει στο σπίτι, να ετοιμάσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Ε? Τι να ετοιμάστε, φτάνει αυτό μόνο.
1: Ωραίο.
0: Η αγάπη, η ζεστασιά που δίνετε.
2: Πολύ ευχαρίστως έχω και άμα θέλει να ετοιμάσω να φύγω και ένα γρασάκι, πολύ ευχαρίστως.
0: Φαντάσου τώρα εμείς που γυρίζουμε τα χωριά και τα σπίτια όλα, να σταματάμε και ένα σπίτι και να τρώμε και να πίνουμε.
2: Μας αρέσει η εκπομπή σου και δεν χάνουμε εκπομπή.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι, αλήθεια, πάρα πολύ. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν.
2: Να κόψω ντομάτα, τυράκι, ελίε να φέρω.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια, παραγία μου
0: και
2: αμέσως.
0: Όχι εσύ, κύριε Στέλλα. Άκου τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού είσαι τόσο γλυκιά, θα έρθουμε και θα μας μαγειρέψεις κάτι.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Τι μαγειρεύεις, ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή?
2: Και τα πάντα, και έχω κρύο με πατάτες και φασολάκια και με κρέας, αγκινάρες με κρέας και μπάμιες με κρέας, τα πάντα.
0: Μπάμιες με αρνί.
2: Και με αρνί, ναι, και με κοτόπουλο.
0: Τίποτα σε χορταρικό, έτσι εδώ που βγαίνει.
2: Και χορταρικά, τσιγαριά στα χόρτα με κρέας, με χοιρινό, με μαρνάκι.
1: Ναι. Εσύ είσαι ωραίος μάγειρας.
0: Γιατί?
1: Γιατί? Γιατί σε βλέπω, κάπου και ψήνεις, τρως.
0: Α, ναι, εντάξει. Ωραίος μάγειρας, τι εννοείς, ότι μαγειρεύω καλά?
2: Πολύ ωραία.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω. Ωραίος μάγειρας, τι?
2: Και εύκολα και ωραία.
0: Ότι μαγειρεύω απλά, τι?
1: Ναι, απλά.
0: Α, ο κόσμος απλά πράγματα θέλει. Απλά, στο τσικάλι, φωτίτσα από κάτω, φύση.
1: Ακριβώς. Σε βλέπω, τάκα, το φτιάχνεις.
0: Τι να κάνω κι εγώ?
1: Τι να κάνεις εσύ?
0: Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Εντάξει, βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Καλή αυτή, ε. Ποιο είναι μια?
1: Βάλε μια σπέρα, βάλε σπέρα.
0: Μια μικρούλα ακόμα, να με εκδοθώ για το καλό και έφυγα.
2: Να καθαρίσω σικαλάκια.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε χέρια, μα θέλουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σε βάλουμε να καθαρίσεις και δεν φτάνει, μας ανέβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, άντε γεια και πάλι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που μας βάλατε στο σπίτι και να είστε υγιείς. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς. Γεια. Στην υγειά μας.
0: Πάμε μαγειρεύοντας τώρα.
3: Μετά από τόσο κούραση και περπάτημα, πάμε να πάρουμε κάτι θρεπτικό, γίδα βραστή με λαχανικά.

0: Αυτή η γίδα πόση ώρα βράζεται αυτή η γίδα?
1: Μισή
0: ώρα. Τραβάμε και το ζουμί, τη σοτάρουμε για αυτήν τα λαχανικά. Ευλόγησα. Ζουμάρα καθαρή περασμένη μέσα. Αφήνουμε να βράσει. Σκεπάζουμε το κρέας, έχει και άλλο ζουμί, δεν είναι μόνο αυτό. Και μετά θα ρίξουμε μερικό καθαράκι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και σέλινο, αλλά είναι τρεφερό και θα το ρίξουμε στο τέλος για να πάρουμε όλα τα αρώματα. Και επειδή έχουμε και ζελέ από ζωμό κόκορα,
1: ναι,
0: πέτσε το μέσα. Ανακατεύουμε, παίρνει βράση και σε κανένα 20 λεπτό κάπου εκεί το πολύ. Βουαλά, κρυθαράκι. Αψλό. Σέλινο. Και άλλα 10 λεπτά. Στο τέλος θα δεις λεμονή.
1: Ναι.

Πάμε τώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι ακριβώς από κάτω, έχει μια κρίνη από ό,τι μου είπανε, δηλαδή μια βρύση. Για όσους γνωρίζετε, εδώ είναι το μπαλκόνι ουσιαστικά πάνω, θα γυρίσουμε, θα το δούμε μετά. Οπότε προχωρήσουμε.

Τίποτα, ουσιαστικά είναι ακριβώς κάτω από την πλατεία. Δεν έχει πολύ νερό, δεν είναι το δες και γάργαρο. Απληθούμε, να πιούμε λίγο νεράκι, να μας ανοίξει η όρεξη, γιατί ο στρατής μου είπε ότι θα μου κάνει μια φασολάδα, λέει, μια σάλτσα διαφορετική με μάρα, αυτό δεν ξέρω τι. Νεράκι, να γονέψουμε και πάμε για φασολάδα να ξεγονέψουμε.

0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πρώην δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Του χωριού εδώ.
1: Όχι. Υπηρέτησα στα Χανιά και υπηρέτησα και στο Ρέθυμνο 34 χρόνια.
0: Και τώρα επέστρεψα σε αυτό το πανέμορφο
1: χωριό.
0: Μα εδώ
1: γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι ομορφιά είναι αυτή. Εδώ.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή θέα, έχουμε καλό κλίμα.
0: Αυτό το πράγμα το διακρίνει κανείς ερχόμενος, είτε είναι καλοκαίρι, γιατί έχω ξανάρθει εγώ εδώ. Έχει μια έτσι, ιδιαίτερη, μάλλον έχει μια ιδιαιτερότητα το κλίμα. Δεν έχει υγρασία,
1: Δεν έχουμε υγρασία καθόλου.
0: Επίσης, τι άλλο έχετε. Έχετε ένα ωραίο ταβερνάκι εδώ στο χωριό. Καφένο ταβερνάκι, το οποίο μαγειρεύει παραδοσιακά.
1: Σε ξυλόφουρνο.
0: Ναι.
1: Ναι, με παραδοσιακά υλικά κυρίως.
0: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα.
1: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα με.
0: Αυτούς θέλουμε.
1: Χόρτα.
0: Χοχλιούς,
1: με αγκινάρες, με οτιδήποτε άλλο.
0: Ξυλόφουρνος υπάρχει.
1: Ξυλόφουρνος, αλλά στην εποχή του κάθε πράγμα.
0: Έτσι. Καλή διάθεση υπάρχει.
1: Έχουμε το χειροπλάτανο εδώ πέρα, ο οποίος μας κάνει ίσιο το καλοκαίρι.
0: Γεροπλάτανος είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος, είναι η ονομασία του.
1: Όχι, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει άλλη ονομασία. Γεροπλάτανος είναι η πρωτεία. Γιατί έχουμε δύο χιλιόχρονα πλατάκια.
0: Από πότε χρονολογείται αυτό, παιδί μου?
1: Αυτά μπορεί να είναι και χιλιόχρονα.
0: Είναι πάνω από χίλια χρόνια. Φαίνεται εξάλλου.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σε κατοικημένη περιοχή στον Μωροθήνη.
0: Ακούω πολλές καμπάνες, άρα έχετε και πολλούς ναούς εδώ.
1: Ναι, έχουμε και ναούς, έχουμε και μοναστήρια, έχουμε και από.
0: Και μοναστήρια!
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε και το Άγιο Πνεύμα εδώ, το μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως. Εντάξει, ακούω τις καμπάνες, να μου έρχονται κάτι με ορδιά στο ξυλόφωνο. Πώς είπαμε το καφενείο,
1: πού? Αλλού ποθές.
0: Αλλού
1: ποθές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, όταν θέλω να πω κάπου διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, έρχομαι εδώ.
0: Τι σημαίνει, η ετοιμολογία ποια είναι? Πουθενά αλλού, ας πούμε.
1: Όχι, το πουθενά με την έννοια ότι δεν απορρίπτω όλα τα άλλα. Αλλά πάω σε κάτι ξεχωριστό.
0: Κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, αλλού ποθενά.

0: Παίρνει ο στρατής εδώ μια ρακή, μια τσιγκουριά. Μην παιδί μου αυτό το πράγμα, μισή Κρήτη ρακή, μισή τσιγκουριά. Αποφασίστε.
1: Δηλαδή, πώς θα πούμε, πάμε.
0: Τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή.
1: Τσικουδοκάζανο, είναι... πάμε στο ρακοκάζανο. Ανοίγω και ρακοκάζανο.
0: Ναι, τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή. Ρακή είναι διεθνή λέξη. Δηλαδή ρακή τη λέγεται και στην Τουρκία, ρακή τη λένε.
1: Το έχουν κατοχυρώσει οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Το όνομα, εμείς δεν μπορούμε να γράψουμε.
0: Ας ανοίξουμε μια συζήτηση επικοδομητική.
1: Βέβαια, άκου να δεις λοιπόν τι λέει η βιβλιογραφία, έτσι.
0: Αυτό θέλω από σένα.
1: Στην Ινδία είχαν φτιάξει ένα αλκοολούχο από ρύζι, το λέγανε αράκ. Αυτό το πήραν οι Άραβες, επί Αραβοκρατίας. Και δημιουργήσανε τα δικά τους αλκοολούχα αυτά, ονομάζοντας τα ρακί. Από εκεί το πήραν οι Τούρκοι, το φέρανε εδώ, εμείς το πήραμε από τους Τούρκους. Δηλαδή, έχεις δίκιο ότι πρέπει να τη λέμε τσικουδιά.
0: Η Κρήτη, βέβαια, τσίκουδα.

0: Πώς λέμε τσίπουρο.
1: Αλλά χρησιμοποιούμε πολλές τουρκικές λέξεις, πολλούς τουρκικούς όρους. Μια από αυτή την Κυριακή και κόλλησε τώρα.
0: Γιατί ποια είναι η διαφορά του τσίπουρο και της τσιπουδιάς?
1: Η διαφορά είναι ότι...
0: Ότι είναι...
1: Το τσίπουρο,
0: το τσίπουρο είναι πιο δυνατό, είναι
1: την τρυπή απόσταση. Επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε υψηλό βάθμα στα φύλλα, εμείς άλλες ποικιλίες.
0: Και μετά παίζουν ποικιλίες.
1: Με την πρώτη απόσταση έχεις απόσταγμα, τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Γι' αυτό και πήγαινε πιο ευχάριστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ίσως. Αυτή το
0: κάνει. Φυσικά μπορείς να πιέσεις το τσίπουρο.
1: Με την πρώτη απόσταση αυτή δεν μπορεί να το πιούν.
0: Ναι.
1: Έγινε, βράδυ, περάσουν δεύτερη φορά.
0: Αυτό τι ποικιλία είναι, αυτή μάλλον.
1: Λιάτικο κοτσοφάλι. Είναι ντόπιες ποικιλίες αυτές.
0: Ναι, είναι πιο γλυκό, πιο ότι έχει μια επίγευση έτσι πιο γλυκιά.
1: Έχει ωραία επίγευση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει.
1: Έχει.
0: Γεια μας. Τσικουδιά θα λέτε, όχι ράκι.
1: Τσικουδιά.
0: Τσικουδιά. Στην Κρήτη τσικουδιά.
1: Πάμε για τσικουδιές.
0: Το κατοχυρώσω.
1: Γεια μας.
0: Γεια μας. Είναι αυτό τώρα, είναι σαν νεράκι, είναι πολύ ωραία. Πώς είναι, 17, 18.
1: 18 ρε.
0: 17 δεν είναι. Υπάρχει.
1: Όχι, γιατί παγώνει στην κατάψυξη.
0: Ναι, με τα παγώνει. Κρυσταλλώνει.
1: Κρυσταλλώνει, ναι. Και πάμε στο όριο.
0: Έλα όλα εδώ. Δύο λογικό ξύδι από σταφύλια υψηλής συμπυκνώσης. Θαλασσινό αλάτι. Δίνουμε την απαραίτητη γλύκα και συνοχή με μέλι και τελειώνουμε με μουστάρδα. Κόβουμε μήλα ζαγορίν σε πολύ λεπτές φέτες. Αγαπώ να κόβω με τα φορζέ, δείτε φαίνεται το μαχαίρι, δείτε κοπή, ξηράφι. Κόβουμε ένα κόκκινο γλυκό κρεμμύδι επίσης σε πολύ λεπτές φέτες. Μέσα στις πρασινάδες με τα μήλα και τα κρεμμύδια προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια. Λούζουμε τη σαλάτα μας και φυσικά την νοστιμίζουμε με τη βινεγκρέτ μελιού. Λίγο πριν σερβίρουμε με κριτσίνια τυριού, θρηματίζουμε φέτα ελληνικότατη και από τη Λάρισα, φέτα χότου.

Μυρίζει ξυλόφουρνο, έχει αρώματα Κρήτης, έχει μυρωδικά και τι μένει να τη γευτώ. Αυτή η κρούστα εδώ έξω μυρωδικών και αρωμάτων κάνει τη διαφορά, όλη τη διαφορά, στη γεύση

0: και συνοδεύει διάψωνα τη ραγκή, ρε παιδί μου. Σαν να είναι οφτή είναι η πατάτα. Πού οφτή είναι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε στην υγειά σας. Και ελάτε εδώ στο στρατή, γιατί ο στρατής είναι ενεργός συνέχεια. Κάτι κάνει μέσα. Δεν ξέρω, όλη την ώρα κόβει. Έχω εδώ 2 ώρες. Μαγειρεύει, κόβει, κάνει σαλάτες. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως πατάτα που έψησε ο Μιχάλης. Καλή. Με μέτρο. Εγκρίνεται και η πατάτα, εγκρίνεται και η τσικουδιά, γιατί είναι γλυκόπιωτη, είναι αλαφριά, αλλά είπαμε, με μέτρο. Όχι με το μέτρο, με μέτρο. Αστείο. Για δοκίμασε να πεις τι έκανες. Λοιπόν.
1: Ήθελε λίγο ψήσιμο ακόμα, αλλά... Θα δέσει.
0: Δεν μας καλάει αυτό. Πρώτον, δεν είναι σούπα.
1: Όχι, δεν είναι σούπα.
0: Είναι όπως είναι τα γίγαντα που κάνουμε γίγαντες.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά σε καθαρόλα.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερον, είναι κριτική η φασολάδα γιατί έχει μέσα μάραθο. Δεν έχει σέλινο. Αυτό την κάνει διαφορετική, όπως επίσης και η πιπεριά, έχει ντομάτα, έχει κρεμμύδι και κάτι άλλο που δεν βάζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρκετό σκόρδο.
1: Δάφνη βάλαμε. Δάφνη.
0: Δάφνη. Που επίσης δεν βάζουν πολύ.
1: Και κρασί.
0: Και κρασί. Στις φακές βάζεις κρασί. Υπάρχει μια συνταγή που είναι φακές βρασμένες μόνο με το κρασί.
1: Μπορεί, αλλά ναι. Το έβαλα στη σάλτσα το κρασί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δέσει η σάλτσα. Να πάρει γεύση.
0: Ωραία. Και εντάξει, τώρα αυτή εγώ θα την κάνω με μάραθο, αλλά σε σούπα. Έτσι να είναι λίγο ελαφρά χυλωμένη. Άντε γεια μας. Ελιές έχουμε, πατάτες έχουμε ωραίες εδώ. Να είσαι καλά στρατή, καλά μαγειρέματα.
1: Αυτό που κρατάει το καροτάκι που έβαλα τελευταία. Δεν τα άφησα από την αρχή να λιώσει. Το καροτάκι δεν θα αναλύσει.
0: Το καρότα είναι. Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έφαγε σε μέσα πολλά.
1: Έφαγα ένα τάκο προηγουμένως, αλλά δεν με έπιασε.
0: Φαίνεται. Ωραία. Καλή νύχτα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τη σκέψη σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι

πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτησιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα.

δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε.

0: έτσι μου τα έφερε η ζωή, μου έφερε μια αναπηρία, okay, ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς, δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα, ίσα ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
0: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
0: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007.
0: 2007.
1: Θέλει να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν, αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει

0: έρθει ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση, και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύομαι προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και εγώ το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγα πια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το αρχίσει ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Θα βγει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο.

0: το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό μείνει. Για το στομάχι αυτό, ναι. Δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκείνη είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμο όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές

για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τη συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ.
1: Δούμε.
0: Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το,
0: την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αυτή. Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι,
0: τον
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε από βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε...

0: έχουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το.
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι. Ναι. Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχει τα ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό? Δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι που αρέσει κανέλα. Ναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που είμαστε, και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: Εφτά γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσταν...

0: Γυναίκες.
1: Δεν βάζω βαρύ, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι. Ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: έτσι. Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάτση.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στους δρόμους κοιμηθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
3: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
3: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
2: Βοηθούσε.
3: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
2: Σας φροντίσαν.
3: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
2: Ναι, και τους βοηθήσαν.
3: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
2: Να μην τους κυνηγήσουν.
3: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε.

0: Και κάτσαμε σαν αναμπέλι πτώχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα, κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλι και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στις στερανωρίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τσαπόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν πεθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Δηλαδή, μας λες εσύ μια μπαντινάδα.

0: Και το λέω το τεσάς, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα τη κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
0: τίποτα,
1: λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τις θυμάμαι. Τι ήλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιέρες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, ε?
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε να δείστε μου εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένοι εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές. Το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά
0: και
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη.

0: κάτι από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τις γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε?
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε χορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε?
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στοντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας.
1: Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα.
0: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα.

0: ποιότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Έρια, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: τι λέτε,
2: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοκι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ενοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
2: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
2: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
2: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες
2: εργασίες. Σωστά, σωστά.
0: να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόντος. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
0: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
2: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλεια. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
2: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα. Πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
2: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
0: και να ξυπνάζει το κατσίκι
2: μου. Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
2: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
0: Λεώνας, ε.
2: Ναι, να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις.
2: Ωραία,
0: σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Ειλικρινά
0: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Star Sleep, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα μια. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ». Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.

0: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
1: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
2: Γιατρία, δεύτερα, στοπ.
3: Μην
2: κάνεις γκριμάτσα.
3: Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
4: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
1: Μα είσαι έτσι.
0: Δεν φτάνω εδώ.
5: Νίκη, συντονίσου.
3: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
0: Γεια σας. Μα μη μου το χαλάς πάρω πέρα.
3: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
6: Έλας που είναι λίγο άγριο,
3: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
6: Ναι.
3: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
7: Άγριο, είναι άγριο
6: κορίτσι.
7: Άγριο κόριτσο είναι.
6: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
6: Μην μιλήσεις.
3: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
6: ναι.
3: Εδώ πέμε.
0: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω, φεύγω. Πέμε. Περίμενε.
0: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
0: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
0: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δικαινισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει. Γεια σου. Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
0: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
3: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
0: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
6: Η σκύψη εδώ και εσύ να τελειώνω.
0: Μια φέρνω τα μάγουλα θέλει πάλι.
6: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
5: Σε ευχαριστούμε.
0: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
3: Φύγε.
6: Με δουλεύεις τώρα.
3: Εξίσης, είναι κόδωνα που
0: ακουγόμαστε.
3: Να σε αγκαλιάσει μαμά, να
0: σε αγκαλιάσει. Γεια σου, γεια σου.
6: Για να
0: δω μάτια σου. Πέρα. Γυαλίζουν λίγο. Γιατί γυαλίζουν, ναι. Ναι, ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Α, δεν σε βλέπω καλά σήμερα.
6: Θα πάει.
0: Ναι. Ναι.
7: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
0: Το χάσαμε.
3: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
0: Χιλιάδες.
3: Το ξέρεις μπορείς να βάλω αυτό backstage, ε.
0: Ίδια νόητα. Ίδια νόητα. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
3: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
0: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
3: Άκου το πλέον.
0: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
3: Αλήθεια το.
0: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
3: Τέλος πάντων, άκουσα πουλάκια.
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
3: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, τρα, τρα, τρα, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά. Ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε. Γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις? Τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: ακόμα. Νομίζω ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι,
1: μικρός,
0: ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο,

0: και το άλλο είναι το GPS του κινητού.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μια δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια, μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο, το διασκεδάζουμε, γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5, απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Καλά, είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση, εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια.
0: Και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Και νιώθουμε κάτι και λέμε, όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα, θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος, μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα?
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο πού βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως λέω και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε,
0: ναι,
1: κάποιες,
0: ναι,
1: περιπτώσεις,
0: ναι, ναι,
1: να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, εκεί... που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι
1: παρότι... Είναι η ίδια λειτουργία, αυτό που λέμε, η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
0: ζήσουμε,
1: αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους, και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας, ναι, από κάπου. Συνήθως το ατύχημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι. Δεν τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν, μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Ναι. Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύεις, αν θυμάμαι μέσα στον καρτέρο, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα να πνιγούν άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο.
1: Ναι.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, εννοείται, δεν το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί,

0: Γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι εντελώς λάθος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έζησα, έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι τον είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
1: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
1: Βέβαια, στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
0: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
1: Η Ιαπωνία.
0: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
1: Η Ιαπωνία, ναι.
0: Κυρίως για τους σεισμούς.
1: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
0: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
1: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
0: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
1: έτσι,
0: η στάντιβη πρέπει
1: έτσι,
0: να είναι.
1: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
0: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μα τώρα προημερών δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
0: Ναι, δηλαδή
1: μέσα.
0: Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
1: Τίποτα, καθόλου.
0: Είναι γιορτούς, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
0: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά τι είναι το 11, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπουδήποτε αλλού, εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί,
1: ας πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
0: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
1: ή
0: προχωράνε.
1: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα.
0: Ναι.
1: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Είναι, ναι, είναι, τώρα να μην τα λέμε, γιατί

0: Εν τούτης, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή.
1: Την επιβολή.
0: Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή, και μιλάμε για μια μηχανή χώρα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός σε αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση, έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει. Ακριβώς. Και εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης, όλα
0: με τις κυψέλες, ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μη λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλο με το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να
0: χάσουμε.
1: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε. Δηλαδή, μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε
0: βλέπετε
1: το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει τον τζάμι, τι είναι ρε παιδιά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε, το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που χτυπηθήκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,

0: φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά.
0: Μπράβο,
1: χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το μάτι, προς την περιοχή
1: και του. Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια, και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
1: οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή αιστεία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την πρώτη.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, Θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά.

0: θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζομαι με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε στο... σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβεί, συμβαίνει όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
1: αυτό
0: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά, ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε μόνο για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζόταν με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτονται στους τοίχους.
1: Και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρή, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί ξαφνικά, ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν.
0: Βεβαίως
1: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115 άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην πούμε στο Ηράκλειο.
1: Έτσι,
0: στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση. Στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις. Κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Ρε, δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού, αποσπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα, πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χ άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεται

0: Είμαστε, έχουμε
1: και άλλες παραμέτρους.
2: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά, ναι, μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε, ναι, σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
1: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και ναι, το απίθανο.
2: Ναι.

0: γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
0: χρόνια
1: μετά.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή
0: είναι
1: για να μην
0: καλύτερα.
1: Είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος να
1: είναι ενήμερος. Εκεί νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείρισή μου. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι. Αλλά, τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό. Το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι τα.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές. Να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι,
1: ναι,
0: που
1: παρακαλώ,
0: ήταν,
1: ναι,
0: μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή. Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε, στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συναγερμός έχει σημάνει για τον εντοπισμό 67χρονου σέρφερ που αγνοείται στην περιοχή της Αμουδάρας. Σαρώνουν την περιοχή σκάφη του λιμενικού και οι ιδιώτες. Βρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα και η σανίδα σέρφ. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι περιοδίες βουλευτών και στελεχών σε όλη την Κρήτη. Στο επίκεντρο η ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος. Την Πέμπτη η ομιλία Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας, στο ψυχρό το βράδυ της Τετάρτης στο δείπνο στους βουλευτές. Μέτρα μείωση των φορολογικών βαρών και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εκνευρισμός στην Τουρκία από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για το θόλο αεράμινας. Οι κινήσεις Γεραπετρίτη και Δένδια. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά το δεύτερο κρούσμα του ιού του Νείλου. Δεν ανησυχούμε αλλά και δεν εφησυχάζουμε, λένε οι αρμόδιοι, σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.
0: Σε συναγερμό έχουν τεθεί, κυρίες και κύριοι, οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές σε γενικό του πρόσωπο και άμεσα στήθηκε από το λιμενικό σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες επιχείρηση αναζήτηση στην ευρύτερη περιοχή της Αμουδάρας, με δυνάμεις να πραγματοποιούν έρευνες τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και στη στεριά.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το μεσημέρι της Τρίτης εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα μέχρι και την Δία για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ.
3: Είναι ελεύθερος επαγγελματίας αυτός, νομίζω ότι είναι ηλεκτρολόγος, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και αυτός χόμπι την σουσανίδα, μάλιστα είναι από τους πρώτους που μάθανε σουσανίδα στο Ηράκλειο. Μιλάμε για ένα φοβερά έμπειρο ιστιοπλό, ας πούμε, γιατί ιστιοπλό είναι όλοι αυτοί. Ο οποίος έχει το συνήθιο και έρχεται, το αμάξι του είναι παρκαρισμένο εκεί, παρκάρει το αυτοκίνητο. Είναι τώρα περίπου 65.
2: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 67χρονος που θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος ιστιοπλός, πήγε στην περιοχή της Αμουδάρας το μεσημέρι της Δευτέρας, με στόχο, όπως είπε εκεί, να φτάσει με την ιστοσανίδα του μέχρι την Δία.
3: Το έκανε συχνά, ναι, γιατί ήταν πολύ έμπειρος, τα πράγματα του είναι τέτοια τα οποία είναι πολύ σταθερά και τα έχει επιλέξει με φροντίδα κτλ. Και από την εμπειρία του. Δεν ήταν κάτι που ήταν επικίνδυνο για αυτόν. Απλά το συγκεκριμένο ήταν ένα περιστατικό κακός, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, πήγαινε στην Δία. Γιατί δυστυχώς στη θάλασσα καλό θα είναι να μην παίζεις. Θεωρώ ότι είναι μια κακή στιγμή η συγκεκριμένη. Δηλαδή νομίζω ότι δεν το σκεφτόταν καν, ας πούμε, ότι θα μπορεί να κινδυνεύσει, γιατί ήταν τόσο έμπειρος που δεν είχε πρόβλημα ποτέ.
2: Το μεσημέρι της Τρίτης, συγγενικό του πρόσωπο επικοινώνησε με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενημερώνοντας πως δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες και έτσι ξεκίνησε αμέσως η αναζήτησή του. Το αυτοκίνητό του και προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Αμουδάρα, ενώ ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος ενημέρωσε το Λιμεναρχείο πως εντόπισε μια ιστοσανίδα στη θάλασσα κοντά στην Δία.
3: Πρέπει να ήταν κάτι στις 3 η ώρα που μπήκε χθες. Μέχρι τις 6.30 που ήμουν εγώ εδώ, δεν τον είδαμε να βγαίνει. Θεωρήσαμε.

0: Ότι εντάξει, το έχει κάνει και άλλη φορά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν το σπουδαλίσαμε χθες, ας πούμε. Και σήμερα που είδαμε τα πράγματα τα οποία βγήκανε και τα οποία... Σήμερα που είδαμε τα πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ζημιά, που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι είχε κάποιο λιμποθυμικό επεισόδιο ή κάτι τέτοιο.
1: Ο 67χρονος θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος, καθώς ασχολείται με το σερφ δεκάδες χρόνια και ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στο νομό Ηρακλείου. Όπως λένε άτομα που τον γνωρίζουν, είναι πολύ καλός γνώστης του αθλήματος, ενώ ξέρει πολύ καλά τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής μέχρι την Δία.
0: Και αυτό είναι το απευθέως σενάριο για μένα, γιατί αν επειδή είναι έμπειρος, θα αντιδράσει. Θα έχει αντιδράσει δηλαδή, αν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, λιποθυμικό, κάτι τέτοιο που. Ουσιαστικά τον υποχρέωσε να αφήσει τα πράγματά του, που κανείς μας το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να κρατήσουμε τη σανίδα. Γιατί είναι η σωτηρία μας, έτσι.
1: Το απόγευμα της Δευτέρας που ο 67χρονος πήγε στην Αμουδάρα για να κάνει σερφ, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές σύμφωνα με τους γνωρίζοντες.
0: Πήγαμε το λιμεναρχείο, μας είπαν ότι έχουν κινητοποιηθεί μπορεί και 20 σκάφη ιδιωτικά. Ιδιωτικό σκάφος δίδει τα πράγματά του, που εκτελεί το δρομολόγιο Δία Ηράκλειο τουριστικά. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο. Τον ψάχνουν ήδη, έχει κινητοποιηθεί σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη και θα σηκωνόταν και ελικόπτερο.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε όλες, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Μια επιχείρηση που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δύο εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης Super Puma, ένα αεροσκάφος της Frontex, δύο λιμενικά σκάφη του λιμενικού και σκάφη ιδιωτών, τουλάχιστον 8 με 10 σκάφη ιδιωτών. Είναι προφανές ότι όταν πέσει πλέον το σκοτάδι θα μείνουν μόνο τα σκάφη που μπορούν να συνεχίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα σκάφος του λιμενικού και σκάφη ιδιωτών που μπορούν τη νύχτα να συνεχίσουν την έρευνα. Όπως είδαμε και στο βίντεο, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που πήγε να κάνει, δηλαδή να φτάσει μέχρι την Δία. Ήταν για αυτόν μια ρουτίνα, μας είπαν, άνθρωποι που γνωρίζουν τις συνήθειές του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που θα το έκανε, το είχε κάνει αρκετές φορές. Mm-hmm. Ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες εχθές, ιδανικές για σερφ, γι' αυτόν ήταν κάτι το οποίο δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Mm-hmm. Το γεγονός ότι το πρωί βρέθηκε η σανίδα του μαζί με το πανί περίπου ένα μίλι, ένα ναυτικό μίλι μακριά, νοτιότερα, προς την παραλία, προς το Ηράκλειο από την Δία, δυστυχώς δείχνει ότι ίσως κάτι να του συνέβη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που τον ξέρουν, οι άνθρωποι που τον έχουν ζήσει, οι άνθρωποι που τον έχουν συναναστραφεί με την ενασχόλησή του με το σερφ, mm-hmm. λένε ότι είναι αρκετά έμπειρος για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Οι έρευνες προφανώς και θα συνεχιστούν για mm-hmm. όσο χρειαστεί.
2: Χάρη, το καμπανάκι χτύπησε περίπου μία μέρα μετά από την ώρα που φέρεται ο άνθρωπος αυτός να έχει μπει στη θάλασσα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι
3: χτύπησε,
2: δεν είναι?
3: Ναι, το καμπανάκι χτύπησε δυστυχώς αργά. Δηλαδή, ναι, ο άνθρωπος αυτός μπήκε στη θάλασσα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3.30 με 4 μου λένε εμένα. Και δυστυχώς η αναζήτησή του ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι, mm-hmm. όταν πλέον ενημερώθηκε η οικογένεια του, το αυτοκίνητό του είναι στην Αμουδάρα, κάποια προσωπικά του αντικείμενα mm-hmm. στο ίδιο σημείο που τα είχε αφήσει την προηγούμενη μέρα. Οπότε σχεδόν ταυτόχρονα το τουριστικό σκάφος ενημέρωσε ότι είχε βρει μια ιστοσανίδα mm-hmm. Και ξεκίνησε η αναζήτηση από το λιμενικό σώμα, όταν λίγο αργότερα υπήρξε και ένα τηλεφώνημα από συγγενικό πρόσωπο του 67χρονου mm-hmm. που έλεγε ότι δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες το μεσημέρι.
2: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο δυνατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Μας ενημερώνεις για όποια εξέλιξη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση καλά κρατεί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει βαλίτσες για την πρωτεύουσα, όπου το βράδυ του Σαββάτου θα ανακοινώσει, λένε οι πληροφορίες, παροχές για οικογένειες, συνταξιούχους, επιχειρήσεις αλλά και αγρότες. Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης

0: οφείλει την παρουσίαση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών, των ολιγοπολίων, όπως είπε. Ενώ στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου βρίσκονται και οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
1: Με την Άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Αχίλλειος πτέρνα για την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκον Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
2: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
1: Εν τω μεταξύ, μετά τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Open για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να του επιτεθούν.
3: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
1: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας απαντώντας στις προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες.
4: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο, όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι με τα φαντς. Αλλά εδώ παρουσιάζεται η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα μαύρο κοράκι δήθεν με γαμψά νύχια που έχει προηγούμενα με τους ανθρώπους.
5: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
1: Την ίδια στιγμή συνεχίστηκαν οι εχμές των κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Ενώ στον πρώην Πρωθυπουργό επιτέθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε κατά καιρούς διευρύσεις που έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να απαντήσει και αυτό στον Αντώνη Σαμαρά.
6: Και την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανέναν, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει.
4: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
7: Κάθε περίπτωση, μάλιστα, είναι σαφές ότι πολιτικά εγχειρήματα τα οποία δεν έχουν δώσει δείγμα προγραμματικής κατεύθυνσης και προσανατολισμού, δεν έχουν πολιτικές θέσεις, αλλά εδράζονται σε άλλου τύπου ζητήματα, είναι θνησιγενή εν τη γενέση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου στο στούντιο για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Κάτι μου λέει, Κώστα, ότι δεν φοβάμαι πως μας βαρεθεί ο κόσμος, γιατί είναι και εκλογική σεζόν.
8: Θα τραβήξει πολύ, λες.
0: Έτσι.
8: Το είχαμε πει όμως. Το είχαμε πει ότι θα τραβήξει και νομίζω ότι είναι κάτι που φαίνεται. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις με την έννοια ότι θα έχουμε φρέσκα νέα, γιατί τώρα λίγο ανακυκλώνονται, γίνονται σενάρια, γίνονται κάποιες σκέψεις για το τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Το βασικό είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός και επί αυτού θα το απαντήσει και η αντιπολίτευση και θα κάνει και την κριτική της και εννοείται ότι θα κάνει και τις δικές της προτάσεις. Η κυβέρνηση, το λέγαμε και χθες, Ότια, θέλει οπωσδήποτε να αλλάξει την ατζέντα ως προς το θετικότερο πρόσωπο, και αυτό έχει

0: να κάνει και με τα εθνικά θέματα για την ασπίδα του Αχιλλέα που είδαμε και στο βίντεο. Ένα, κακά τα ψέματα, μεγάλο project που αναβαθμίζει την Ελλάδα, αναβαθμίζει τη δύναμη, αν θες, αποτροπής που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Είναι ένα σύστημα αεράμινας, το λέω σωστά, περίπου το περιγράφω για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Και αεράμινας θα έλεγα, αλλά στην πραγματικότητα όταν φτιάχνεις ένα θόλο προστασίας πάνω από το Αιγαίο και την Ελλάδα, που περιλαμβάνει και άλλα κράτη, έτσι, γιατί το Ισραήλ είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της ιστορίας, νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα. Και η Ελλάδα, μια και τώρα μπήκαμε σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να επιλέξει ένα σύστημα, τελικά τα επιλέγει στην πραγματικότητα όλα να τα πάρει, πολύ ακριβά το πληρώνουμε, αλλά έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε σώτια πολύ ακριβά το γείτονά μας. Μας έτυχε κακός γείτονας, δεν είμαστε ούτε στο Βέλγιο, ούτε στην Ελβετία, ούτε σε μια χώρα που δεν έχουμε πια προβλήματα.
1: Είναι εκνευρισμένη πάντως η Τουρκία, με όλα αυτά. Ναύτεξ, για το Καστελόριζο μιλώντας, αντινάφτεξ από την Αθήνα νωρίτερα, το σήμερα το απόγευμα. Γενικώς υπάρχει ένας εκνευρισμός, γι' αυτό και οι κινήσεις Δένδια και Γεραπετρίτη να ενημερώσουν και τους ομολόγους τους. Θυμίζω ότι είχαμε και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας σήμερα και εκεί ο Νίκος Δένδιας το έθεσε το θέμα του αναθεωρητισμού.
0: Και κάνει το δικό σου, έτσι. Η Τουρκία που αισθάνεται πολύ μεγάλη χώρα, έχει ακόμα την αίσθηση της μεγάλης αυτοκρατορίας, του πάλι ποτέ, που ανοίγει το παράθυρο και βλέπει ότι τίποτα από το Αιγαίο δεν της ανήκει, που βλέπει ότι μια μικρότερη χώρα, κακά τα ψέματα, εξοπλίζεται, δυναμώνει, παρά τα όσα προβλήματα έχουν περάσει, δεν μασάει εδώ που λέμε, και ανήκει και σε οργανισμούς που η ίδια η Τουρκία πια ούτε μπορεί να ονειρεύεται, δεν φαντασιώνεται καν, έτσι. Λοιπόν, προφανώς αλλάζουν τα δεδομένα. Εμείς έχουμε κάνει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Το ευτυχές γεγονός ότι, αν θες, grosso modo, είναι κάτι που υποστηρίζεται από όλα τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή εκεί δεν έχουμε διαφωνίες. Επιμέρους υπάρχουν ζητήματα, έτσι, προφανώς. Αλλά βγήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουσιαστικά και το στήριξε. Είπε:
1: ακριβώς.
0: Ό,τι μας δυναμώνει.
1: Στη μεγάλη εικόνα υπάρχει συμφωνία.
0: Εμείς το στηρίζουμε.
1: Σύστο.
0: Τώρα, ξέρεις, αν με τον Νετανιάχου ή ό,τι. Είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα, το οποίο η κυβέρνηση προφανώς θέλει να αποκομίσει ωφέλη. Το άλλο θέμα είναι το τι θα γίνει πολιτικά. Νομίζω ότι είδες σήμερα τον καυγά με τον κύριο Σαμαρά, πλάι και ο κύριος Βελόπουλος, για αυτή την περίφημη πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
1: Θα είναι καθημερινά τώρα, λες, αυτά τα σύριαλ. Θα είναι καθημερινά, νομίζω.
0: Νομίζω ότι θα βρίσκουν τέτοια σημεία η μία ή η άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, και θα έχουμε αυτό το σόου, ας μου επιτρέψει. Γιατί αυτή η ιστορία τώρα ότι βγήκε σε μια πλατφόρμα στο ΕΟΠΗ ότι μπορούσε να βάλει άνδρας, γυναίκα ή τρίτο φύλο ή ακαθόριστο, δεν ξέρω εγώ τι. Και το σχόλιο του κυρίου Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τη ψυχή της και αλλοτριώνεται. Αυτά, ναι. Θα δούμε πάρα πολλά.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κρατήριο, βέβαια, Αντώνη Σαμαράς, έτσι. Σε
0: προφανώς,
1: ένα κρατήριο πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί και ο Αντώνης Γεωργιάδης είπε ότι εκεί που μπορούν να μας ασκήσουν κριτική ήταν για το γάμο των ομόφωνων ζευγαριών. Τα κλασικά, εκεί που θεωρήσαν ότι την πατήσαν. Το ζητούμενο βεβαίως είναι να υπάρχει μια σοβαρότητα, ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται σε αυτό. Ήδη ο κ. Σαντουλάκης έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την φορολόγηση. Τώρα μάθαμε τι λέμε του υπερπλούτου. Η κυβέρνηση μηδίασε, άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη να το σχολιάζει σκοπτικά. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί μετά από ένα μήνα να δούμε την κυβέρνηση να τα προτείνει.
1: Έτσι. Σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Το ΠΑΣΟΚ αντικειμενικά έχει και πρόγραμμα, έχει και σοβαρές προτάσεις.
1: Και είναι πάντως μια επί της ουσίας, σε διακόπτω πάλι, συγχώρεσέ με, είναι πάντως μια επί της ουσίας συζήτηση αυτή που γίνεται. Έτσι. Εννοώ και που θα κάνουμε και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και εν ώψη και της παρουσίας Ανδρουλάκη στην διεύθυνση Θεσσαλονίκη.
0: 100% και αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η οικονομία είναι, δηλαδή ο καταναλωτής, ο πολίτης, εσύ, εγώ, σκεφτόμαστε πώς θα πάμε να αγοράσουμε, τι θα αγοράσουμε με τη δύναμη που έχουμε, την αγοραστική. Πώς θα πληρώσουμε το δάνειο, δεν ξέρω αν είδες τις τιμές και τα πλέον στο Euribor που ανεβαίνει, όσοι έχουν, ας πούμε, κειμενόμενο στεγαστικό θα το δούνε πάλι να παίρνει την ανιούσα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις και θα δοθούν λύσεις μόνο μέσα από την πολιτική. Δεν μπορούν να δοθούν πέρα από κάτι άλλο ή με συμφωνίες κατά το τραπέζι.
1: Με πολιτικές αποφάσεις είναι αντιλήσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σας συναντώ σε λίγο, γιατί θα περάσουμε στο θέμα που αφορά, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Θυμίζω ότι οι επιτίδιοι απέσπασαν 152.000 ευρώ από τα ταμεία της αντιπεριφέρειας.

0: πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, Κώστα, που λένε ότι ήδη έχουν επιστραφεί στην περιφέρεια σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα.
1: Κοίταξε, είχαμε ραγδαίες πραγματικά εξελίξεις. Mm-hmm. Ήταν ραγδαίες εξελίξεις, διότι θυμίζω για τους τηλεθεατές μας. Την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή που έγινε, ας το πούμε, το λάφος από την Αντιπεριφέρεια Ερεθύμνου και την προηγούμενη, όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη Κυριακή τα ξημερώματα που εκλάψαν τα λεφτά από τους hackers. Mm-hmm. Το έχουμε αναφέρει στο δελτίο πολλές φορές, το έχουν δει, το έχουν διαβάσει οι τηλεθεατές μας. Όμως, αυτό που έγινε με την παρέμβαση της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, τον κύριο Βουρλιώτη, mm-hmm. ο οποίος μάλιστα πρέπει να σου πω ότι είχε και τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, έτυχε μάλιστα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ κάπως να είμαι μπροστά στο mm-hmm. τηλεφώνημα αυτό με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον οποίο τον ενημέρωνε για το ότι η Αρχή είχε παρέμβει mm-hmm. και ότι κάπως είχαν εντοπιστεί τα χρήματα ή κάποια χρήματα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά και η τράπεζα έτρεξαν τις διαδικασίες μαζί με την Αρχή, τις υπηρεσίες, προφανώς την ελληνική αστυνομία, προφανώς το ηλεκτρονικό έγκλημα, έτσι. Εντόπισαν κάποια χρήματα. Mm-hmm. Αυτό που δεν περίμενε κανένας είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και χτες, θα επιστρέφει το ένα μεγάλο ποσό, αν όχι όλο. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε όλο το ποσό. Μάλιστα. Μιλούν για ανάκτηση mm-hmm. σώτια. Εάν είναι έτσι, πραγματικά είναι καταρχήν μεγάλη επιτυχία.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: πρέπει
1: να το πούμε. Δηλαδή, το ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν σε κάποιο λογαριασμό, σε μια άλλη τράπεζα ή ξέρω εγώ, mm-hmm. μέχρι και τη Γαλλία που ακούστηκε και τα λεφτά επιστράφηκαν. Εάν συμβαίνει αυτό, okay, είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτό που παραμένει ως μεγάλο ερωτηματικό είναι τι γίνεται με τους ιδιώτες. Γιατί όταν εσύ, εγώ χάνουμε πολύ μικρότερα ποσά ή επιχειρηματίες στο Ηράκλειο που έχασαν ποσά της τάξης των 28.000, mm-hmm. είδες το Κρέτα 24, νομίζω,
0: σωστά.
1: Έβγαλε μια τέτοια υπόθεση με ένα επαγγελματία, πραγματικά, ο οποίος ευνηδιάστηκε, ο άνθρωπος πιάστηκε στον ύπνο βλέποντας τα ποσά να φεύγουν.
0: Έβλεπε τα χρήματά του να κάνουν, να βγάζουν λευτέρα και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Το είπε, ήταν σαν βιασμός αυτό που νιώσαμε. Άλλος επιχειρηματίας από τις Αρχάνες έχασε 40.000. Mm-hmm. Επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλαο. Αυτοί τι θα απογίνουν. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει, αν θέλεις, ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται τόσο γρήγορα η διαδικασία όταν πρόκειται για λεφτά ιδιωτών? Καταλαβαίνω τι γίνεται με τους φορείς, καταλαβαίνω τι γίνεται με τους συστημικούς οργανισμούς, αλλά και οι ιδιώτες, θα σου έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι λίγο πιο σοβαρό, γιατί χάνουν την περιουσία τους, έτσι. Είναι αυτό που τους έχει απομείνει, αυτό που έχουν στην άκρη. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.
0: Εκτός από αυτό, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ από την πρώτη στιγμή και έχουμε συμφωνήσει άπαντες, θα πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο τείχος προστασίας, που αφορά και σε φορείς, όπως εν προκειμένου την περιφέρεια, αλλά και για τους ιδιώτες.
1: Ούτε συζήτηση. Ακριβώς. Έτσι, γιατί δεν μπορεί,
0: να μην
1: δεν
0: το ολισμονούμενο επειδή μπορεί... ανακτήθηκαν τα χρήματα, είναι σημαντικό να υπάρξουν εξελίξεις.
1: Εγώ έμεινα μόνο στο τελευταίο κομμάτι, γιατί το ότι κινήθηκαν γρήγορα, αλλά πρόσεξε. Το ότι έγιναν 50-55 συναλλαγές χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης και όλοι οι αρμόδιοι φορείς για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καθώς, όπως έγινε γνωστό εχθές, ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι συνεχίζονται ανελιπώς. Είναι πολλά άλλωστε τα δείγματα που αποστέλλονται στο εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να συνδεθούμε με τον καθηγητή Ιολογίας και διευθυντή του εργαστηρίου, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, για να συζητήσουμε πώς έχουν τα πράγματα, να δούμε αν όντως... μπορούμε να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται από τη Δευτέρα ο ηλικιωμένος, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη.
3: Το νεότερο είναι ότι ο άρρωστος, αφού παρέμεινε 5 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική σε καλή γενική κατάσταση. Εξετάσεις και τα τεστ ήταν αρνητικά. Επειδή όμως η κλινική εικόνα του αρρώστου έβαλε την υποψία ότι μπορεί να είναι ίωση, και αυτό στάθησαν ιδιαίτερες εξετάσεις, το οποίο το αποτέλεσμα το είχαμε χτες, αλλά ο άρρωστος ήδη είχε φύγει από τη μονάδα της θεραπείας και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
2: Ο άντρας είναι ηλικίας περίπου 70 ετών, από περίπου

0: περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία διερεύνησης τόσο για τις επαφές που είχε κάνει ο ηλικιωμένος, όσο και των περιοχών που είχε επισκεφθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
1: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των
2: συμπτώσεων. Οτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α, προφανώς. Κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρωτισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις.
0: Αρχικά ο άντρας νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίου, όμως η κλινική του εικόνα παρουσίασε σημαντική βελτίωση και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να συνεχίσει την νοσηλεία του στην παθολογική κλινική.
2: Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α που, επαναλαμβάνω, μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα.
1: Πάλι εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test, αλλά η αλήθεια είναι είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συζητήσουμε με τον καθηγητή ιολογίας, διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, που είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλό μήνα να ευχηθώ.
4: Καλησπέρα, καλό μήνα εσάς και στους τηλεθεατές σας.
3: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Ξεκινώ από μία έτσι ερώτηση, πώς θα το πω, γενικού περιεχομένου. Ανησυχούμε? Είμαστε σε μία επαγρύπνηση, αλλά όχι σε έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη?
4: Ακριβώς. Δεν ανησυχούμε, δεν υπάρχει κλίμα πανικού. Είναι μια λίμωξη που εμφανίζεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και μεσογειακές χώρες πλήττονται όλο και περισσότερο. Βλέπουμε η Ιταλία φέτος έχει τα πρωτεία. Η Κρήτη δεν είναι το επίκεντρο των λοιμώξεων του Δυτικού Νείλου. Έχουμε κάποια σποραδικά κρούσματα. Έχουμε δει δύο μέχρι στιγμής στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό Ηρακλείου. Θα δούμε και άλλα. Δεν θα μας εκπλήξουν. Δεν έχουν το ρυθμό που έχουν στην υπόλοιπη, στην υπηρετική χώρα και κυρίως στην Αττική, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός και αριθμός επίσης θανάτων. Ευτυχώς τα κρούσματα που υπάρχουν στην Κρήτη είναι σποραδικά και έχουν καλή έκβαση μέχρι στιγμής. Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι να επιτηρεί, να συνδράμει τη διάγνωση όλων των ύποπτων περιστατικών. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε έναν αυξανόμενο αριθμό δειγμάτων που αποστέλλονται στο εργαστήριο από νοσοκομεία ως ύποπτα για λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς η πλειοψηφία τους είναι αρνητικά. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει αν δούμε και άλλα τέτοια κρούσματα. Ένα μικρό σχετικά αριθμό να μένουμε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ακόμα έντονης δραστηριότητας για το κουνούπια, που είναι ο φορέας του ιού. Είναι ο μοναδικός τρόπος μόλυνσης των ανθρώπων μέσω τσιμπήματος από τα κουνούπια. Δεν υπάρχει κατάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
3: Ναι, χαίρομαι που το ξαναλέτε αυτό, κύριε Σουρβίνη, γιατί ανησυχεί ο κόσμος και καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε ότι προφανώς ενεργοποιούνται πρωτόκολλα. Έτσι, έχουμε ιδιαίτερο, πώς θα το πω, ενδιαφέρον για ψεκασμούς σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται. Φορέας μετάδοσης είναι τα κουνούπια. Τελεία, σωστά?
4: Σωστά, και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής, δεν υπάρχει περαιτέρω μετάδοση. Και ούτε προφανώς υπάρχει λόγος περιορισμού των δραστηριοτήτων μας, ειδικά τη θερινή περίοδο που ακόμα βρισκόμαστε. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε όλη υπόψη μας και αυτό που είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, τα οποία είναι και τα μόνα που συστήνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι η χρήση εντομοαποθητικών, η χρήση σίτα στα σπίτια μας, η αποφυγή ύπαρξης

0: λιμαζόντων νερών, ειδικά σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι, κυρίως είναι ηλικιωμένοι και άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως θέματα με το ανοσοποιητικό τους, καρδιαγγειακό σύστημα, νεφρική λειτουργία κυρίως. Και μιλάμε για ηλικιωμένα άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό, σε αυτά τα άτομα η λίμωξη είναι ασυμπτωματική. Δεν θα καταλάβουν σχεδόν ποτέ ότι είχαν λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι μόνο 1% περίπου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, που είναι αυτές οι ευαίσθητες ομάδες που θα εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος και αυτά καταλήγουν στο νοσοκομείο. Είναι μια ελάχιστη, ένα ελάχιστο ποσοστό, το οποίο όμως οφείλουμε ως κοινότητα να με μέτρα προληπτικά για να τους προστατεύσουμε και να μην έχουμε δυσάρεστες εξέλιξεις.
1: Ποια συμπτώματα, κύριε καθηγητά, είναι αυτά που θα πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον να ειδοποιήσει, να επισκεφτεί το γιατρό του ή, εν πάση περιπτώσει, να επισκεφτεί, αν χρειαστεί, το ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Τι πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι?
0: Τα πλούστερα συμπτώματα σε πρώτη φάση είναι εξάνθημα, εμφάνιση πυρετού, μυαλγία, πονοκέφαλος. Πιο βαριά συμπτώματα αφορούν λίμωξη, συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, τύπου μηνυκίτιδας, εγκεφαλίτιδας, έντονος πονοκέφαλος, αστάθεια, απώλεια συνείδησης. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα αυτά. Καλό είναι, αν κάποιος έχει υπόνοια, να προστρέξει στη μονάδα υγείας, σε νοσοκομείο, το συντομότερο. Είναι κάτι που θα τον βοηθήσει και τον ίδιο και θα βοηθήσει έγκαιρα επίσης τη διάγνωση και το εργαστήριο. Όσο συντομότερα έχουμε δείγματα, τόσο πιο σίγουρη είναι η διάγνωσή μας. Αφενός, και επίσης ενημερώνεται οι αρχές δημόσιας υγείας, γιατί έχει απότερες συνέπειες. Διαβάζουμε για τις αιμοδοσίες, τροποποιείται το πρόγραμμα των αιμοδοτών. Είναι λοιπόν όταν έχουμε υποψία να κινηθούμε γρήγορα προς το γιατρό μας. Άρα επαναλαμβάνω, ποσοστό το οποίο μολύνεται και εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Μάλιστα. Άρα, καλά, ούτως ή άλλως μου είπατε εισαγωγικά ότι δεν σας ανησυχεί, είμαστε σε μια επαγρύπνηση, αλλά δεν μας ανησυχεί η κατάσταση στην Κρήτη ως ώρας τουλάχιστον, και έτσι φαίνεται και ελπίζουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε επίπεδο χώρας, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, γιατί γνωρίζω ότι έχετε εικόνα ούτως ή άλλως, είναι μια, πώς να το πω, μέχρι στιγμής μια δύσκολη χρονιά αυτή όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
0: Νομίζω είναι δυσκολότερη η χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουν και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως. Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα δούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
0: Ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού, μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
0: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Αλλάζει η σελίδα, κυρίες και κύριοι, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον Νίκο Κατσαράκη να παραδίδει σε κλίμα συγκίνησης τα ημεία στον καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τις μεγάλες προοπτικές του Ιδρύματος, με τον κύριο Παπαδογιάννη να θέτει.

0: ως κεντρική στρατηγική επιλογή της νέας περίοδου τη συνεχή ποιοτική υπέρβαση με έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, των υποδομών αλλά και της καθημερινότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας.
1: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκητάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
2: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιό μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
1: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
0: Την ένταση και την δυναμική της φετινής τουριστικής σεζόν να αποτυπώνουν τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με τους αριθμούς να δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το ρεκόρ των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών του 2025. Η αυξημένη τουριστική κίνηση πάντως, όπως λένε οι επαγγελματίες του χώρου, δεν αντανακλάται προς το παρόν στους τζίρους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ταμείο της σεζόν θα γίνει όπως πάντα τον Νοέμβριο.
1: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με τον μήνα Αύγουστο να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο αφίξεων σε σχέση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 τον Νίκος Καζαντζάκης πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών. Ενώ την τρέχουσα περίοδο συνολικά από τις αρχές του έτους οι διακινούμενοι επιβάτες ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια. Με την εικόνα αυτή να δείχνει ότι το ιστορικό αυτό όριο όχι μόνο μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά η επίδοση του αεροδρομίου μπορεί να ανέβει ακόμη υψηλότερα.
4: Ο Αύγουστος, όπως είχαμε πει και μέσα κατά τη διάρκεια του μήνα, ήταν ένας καλός Αύγουστος.

0: με αύξηση, παρόλο που έχουμε υψηλά νούμερα κατά τον Αύγουστο, ούτως ή άλλως, είχαμε πάλι αύξηση, ειδικά στις αφίξεις εσωτερικού, της τάξης του 7,1%. Όσον αφορά τις αφίξεις εξωτερικού, είχαμε περίπου στο 3-3,5% και έκλεισε με διακινούμενους επιβάτες πάνω από 1,85 εκατομμύρια. Το οποίο ήταν ένας αριθμός που υπερβαίνει τα νούμερα τα περσινά. Όσον αφορά τώρα την κίνηση από την αρχή του έτους, να πούμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το αεροδρόμιο πάνω τους 7 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, καταγράφοντας μία αύξηση στο 4,5%. Καταγράφηκε ένα ρεκόρ στην πρώτη μέρα του Αυγούστου με 68.000 επιβάτες το Σάββατο, 68.000 για την ακρίβεια, 818 επιβάτες, και είχαμε και 406 πτήσεις στις 2 Αυγούστου. Αυτοί είναι οι αριθμοί οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι για τη φετινή σεζόν.
1: Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι τουρίστες ψήφισαν και τον Αύγουστο Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους, ενώ αυξητικές είναι και οι ροές τουριστών από Ολλανδία και Ισραήλ.
0: Είμαστε περίπου στις ίδιες έτσι, και στη σειρά των αφήξεων από τις ξένες χώρες. Η Γερμανία είναι πρώτη, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία στην πρώτη τριάδα. Για το μήνα Αύγουστο να πούμε ότι το Ισραήλ ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Είχαμε πάρα πολλές πτήσεις και επιβάτες από το Ισραήλ. Στη συνέχεια έχουμε Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία. Είναι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στηρίζουν και έρχονται στο Ηράκλειο.
2: Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κρητικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας.
1: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τονίζουν, μπορεί αφήξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο να είναι αυξημένες. Όμως αυτό, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκαν και σήμερα οι περιοδείες επισκέψεις και συναντήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που θα κορυφωθούν μεθαύριο Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να δώσει ένα σήμα πολιτικής επανεκκίνησης, αναδεικνύοντας και επικοινωνώντας τις προτάσεις του κόμματος για όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, αύριο Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές αλλά και τα στελέχη του κόμματος και σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου.
4: Συνεχίζονται οι επισκέψεις και οι συναντήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Κρήτη με στόχο αφενός την ενημέρωση των πολιτών και των εκπροσώπων φορέων για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αφετέρου για την καταγραφή των προβλημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Στο Ηράκλειο, το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ είχε διαδοχικές επαφές με το Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Εργαζομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Σύλλογο των Συμβολεογράφων για θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη στο Ηράκλειο.
5: Στην Κρήτη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχετε ένα γεωφύρι της Άρτας κι εσείς εδώ. Είναι αυτό που βλέπουμε, το δικαστικό μέγαρο που δεν λέει να ξεκινήσει και φυσικά δεν λέει να τελειώσει. Παρ' όλα αυτά έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τις αβελτηρίες και για τις ολιγορίες αλλά και για τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό οι επταετής κυβέρνηση.
6: Είναι μια πρόκληση για μας και μέσα από αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται, εμείς προκαλούμε τον οποιοδήποτε να έρθει να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε πάνω στο πρόγραμμά μας. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά το οποίο έχει όραμα και μέσα από εκεί βλέπουμε την Ελλάδα να ξαναγεννιέται. Είναι το ζητούμενο για μας, είναι η ελπίδα την οποία θέλουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό.
4: Αυτό που τόνισε η κυρία Αλιακούλη είναι πως η απονομή της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνεται με ισονομία και δημοκρατία.
5: Θέλουμε να συζητήσουμε και όλα τα βαριά θεσμικά ζητήματα με την κοινωνία της Κρήτης. Η δικαιοσύνη σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο. Εμείς τη δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε και τη σεβόμαστε. Αλλά παράλληλα πρέπει να αποκτήσουμε τα εχέγγυα προκειμένου η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει, όταν πρέπει και βεβαίως με ισοτιμία και πραγματική δημοκρατία. Για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην πρώτη γραμμή.
4: Στα Χανιά βρέθηκαν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο βουλευτής Στέφανος Παραστρατίδης, όπου συναντήθηκαν με τις διοικήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

0: και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις. Η τελευταία και η πιο πρόσφατη αφορά κάτι που αφορά ιδιαίτερα την οικονομία και είναι τα δάνεια. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 3 εκατομμύρια οικογένειες στην Ελλάδα και έχουμε κάνει μια πρόταση που αφορά τη ρύθμιση δόσεων που αφορά και επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, τη ρύθμιση των services που πρέπει να έχουν και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα. Έχουμε προτείνει την προστασία και της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης που είναι πολύ σημαντική και σε νομούς ιδιαίτερα σαν την Κρήτη.
0: Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική οικονομία αλλά και το μείζον θέμα του κτηματολογίου που απασχολεί όχι μόνο τους δικηγόρους που χειρίζονται αρκετές υποθέσεις αλλά και τους πολίτες που προσπαθούν να διασφαλίσουν τα ακίνητά τους.
2: Έχει λήξει μάλλον ήδη η προθεσμία για την κτηματογράφηση. Προχωράμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο με τα προβλήματα τα γνωστά που όλοι έχουν αναφανεί το τελευταίο διάστημα και ψηφιοποίηση των αρχείων και όλα αυτά και θα θέλαμε να κάνουμε κοινωνούς τους καλεσμένους μας εδώ όλων αυτών των θεμάτων για να δούμε αν και αυτοί από τη θέση την οποία βρίσκονται μπορούν να συνεισφέρουν.
3: Τα θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα ότι τα ενοίκια έχουν εκβίνει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει στα Χανιά να πάει στο νοσοκομείο, να διδάξει ένα σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο, διότι τα ενοίκια έχουν ξεφύγει. Άρα λοιπόν τίθενται βασικά θέματα είτε για το Airbnb στα Χανιά, για την παλιά πόλη, τα θέματα οικονομικής επιβίωσης, τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, τα θέματα ψηφιακής μετάβασης που αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ πέρα στα Χανιά που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
4: Με φόντο, κυρίες και κύριοι, αυτή την απόβαση εντός εισαγωγικών προφανώς κορυφαίων στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, αλλά και με αφορμή όλη την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Καλώς ορίζω σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, την τομεάρχη δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και βουλευτή του νομού Λάρισας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλησπέρα, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα. Να ευχηθώ.
5: Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλη την αγαπημένη Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο τόσο ζεστό και φιλικό κανάλι σας, που πάρα πολλές φορές έχει γίνει δίωδος επικοινωνίας των θέσεών μας, των προσπαθειών μας, των επαφών μας. Έχω την τύχη σήμερα να το πω αυτό live. Σας ευχαριστώ
4: Έτσι.
5: Πάρα πολύ λοιπόν.
4: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα από τα νομίζω κεντρικά θέματα και από τους κεντρικούς στόχους που έχει βάλει η Χαριλαίου Τρικούπη για αυτές τις ημέρες των περιοδιών, των επισκέψεων, των συναντήσεων εδώ στην Κρήτη είναι και αυτό, είναι να γνωστοποιήσει, να επικοινωνήσει στους πολίτες τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Γιατί είμαστε σε εκλογική χρονιά, κυρία Ηλιακούλη, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι είναι και ξέρετε εμείς αυτό που θέλουμε από την Κρήτη, πέρα από τη βαριά της ιστορία, το μεγάλο αποτύπωμά της στην Ελλάδα και στον κόσμο, είναι να πάρουμε την ορμή της, αυτό το κρητικό θάρρος λέω εγώ, και να γίνει το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με το ιστορικό βάρος και την εμπειρία που διαθέτει, όλο αυτό το εύρος δουλειάς που έχει γίνει ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια και έχει μετουσιωθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ευάλωτο, κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ορμή και το θάρρος από την Κρήτη, αυτό να το φτάσουμε σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Θα επικρατήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το θυμάστε όχι επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει ή η Ευαγγελία Λιακούλη στηρίζει ή τα στελέχη, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ κλπ. Αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Το μεγάλο είναι ότι έχει ανάγκη την μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη της χώρας που είναι το ΠΑΣΟΚ, την έχει ανάγκη ξανά η πατρίδα και ο λαός. Νιώθω ότι αυτό το κάλεσμα είναι όλο και πιο δυνατό πια.
4: Ο κόσμος δηλαδή επιζητά, εκτιμά το ΠΑΣΟΚ την πολιτική αλλαγή. Γιατί για την πολιτική αλλαγή μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και φυσικά όλοι εσείς, τα στελέχη, οι βουλευτές του κόμματος. Οι πολίτες την ζητούν, την επιζητούν και γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά προφανώς ότι αυτό

0: Το φαίνεται στην κάλπη. Στην κάλπη θα φανεί όταν εκείνες θα στηθούν την πρώτη Κυριακή, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και δεύτερη. Επιζητά ο κόσμος την πολιτική αλλαγή, έχει ευήκοα αυτιά στο πρόγραμμα, στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, που όντως αγγίζουν κάθε σημείο της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δρόμο της δημοκρατικής ανατροπής. Mm-hmm. Έχει αποφασίσει ότι δεν πάει άλλο. Η πολιτική αλλαγή είναι το επόμενο ακριβώς βήμα. Δηλαδή, αφού αποφασίσει να ανατρέψει μια κυβέρνηση, η οποία έγινε τροχονόμος των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν το βλέπετε αυτό παντού. Mm-hmm. Λέμε ακρίβεια, έχει μάζει τα νοικοκυριά. Μετά τις 10 του μήνα δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο αδύναμος, αυτός που ζει την οικογένειά του, μισθοσυντήρητος και ούτω καθεξής. Γιατί όμως? Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει με τα καρτέλ των συμφερόντων. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλει? Δεν ξέρει τον τρόπο. Μα φυσικά και ξέρει τον τρόπο. Mm-hmm. Απλά έχει πάρει τις αποφάσεις της. Όταν υπηρετείς τα funds, τους services και τα καρτέλ, δεν είναι δυνατόν να συγκρουστείς μαζί τους.
0: Δεν είμαστε πάντως κοράκια, απάντησε σήμερα ο κ. Χατζηδάκης. Το λέω, συγχωρέστε μου που σας διακόπτω, επειδή παρακολούθησα και την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, εκεί όπου μίλησε για ολιγάρχες που στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έρθω σε αυτό. Άκουσα με ενδιαφέρον πάντως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει: μα τι είμαστε εμείς κοράκια, είμαστε με γαμψά μαύρα νύχια, να μην θέλουμε να βοηθάμε τους πολίτες και να είμαστε με τα φαντς. Τι λέτε, τι απαντάτε στον Πρόεδρο?
1: Τα μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά ο ελληνικός λαός μπορεί και τα παραδίδω στην κρίση του να τα χαρακτηρίσει. Mm-hmm. Αν σε αφήνουν μετά τις 15 του μήνα να μην έχεις ανάσα και να ζεις τα παιδιά σου, αν σε αφήνουν να μην μπορείς να στείλεις το παιδί σου που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια άλλη πόλη γιατί δεν έχεις 1000 ευρώ το μήνα για να το συντηρήσεις. Mm-hmm. Αν σε αφήνουν κτηνοτρόφο, γεωργό, χωρίς να έχεις σκοπάδι, χωρίς να έχεις γη. Αν είσαι μέσα στους 246.000 αγρότες οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια και χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. Αν έχεις υποθηκεύσει όλη την περιουσία, την αγροτική γη και δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει με ελπίδα στο αύριο, τότε αν δεν είσαι μαύρο κοράκι με νύχια γαμψά, τι είσαι ακριβώς? Mm-hmm. Είσαι ένας άγγελος με λευκά φτερά? Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Όπου κι αν γυρίσω, βλέπω πληγές, βλέπω δάκρυα, βλέπω απελπισία και απόγνωση. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι ότι εμείς υπηρετούμε τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε η πολιτική είναι αστικό λεωφορείο, δεν είναι υπεραστικό. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντα. Φεύγουμε εμείς, θα έρθουν κάποιοι άλλοι στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη θα είναι πάντοτε εκεί. Γιατί είναι το άλογο, δεν είναι το κάρο. Εμείς όλοι είμαστε από πίσω. Όμως να θυμάστε πάντοτε ότι αυτή η παράταξη παίρνει εντολές από τον ίδιο τον λαό και την πατρίδα. Η εντολή λοιπόν τώρα είναι ρητή. Ο αγώνας είναι αγώνας ζωής και αξιοπρέπειας. Οι άνθρωποι μας πρέπει να ξαναπάρουν πίσω τη ζωή τους. Εμείς έχουμε ευθύνη να τη δώσουμε πίσω τη ζωή τους. Και να συγκρουστούμε με τα καρτέλ, να συγκρουστούμε με τα funds, τους services, τους τραπεζίτες, να δώσουμε την άλλη ματιά στην πολιτική. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και η πολιτική αλλιώς. Δεν είναι μόνο η πολιτική που έχει διδάξει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κλείνει το μάτι πάντοτε. Τι ωραία αγκαλιά του έχουν δημιουργήσει ακόμη και στα μεγάλα σκάνδαλα. Ναι. Μα τι ζήσαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Το επαναλαμβάνει συνεχώς ο πρόεδρος του κόμματος. Αλλά τώρα μιας και μιλάτε.
1: Καλά, ο Ανδρουλάκης καταρχήν δεν έχει κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό. Μπορείς να τον κατηγορήσεις γι' αυτό, ότι είναι άπειρος, είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Ο οποίος
0: το έχουν χρεώσει
1: να
0: πάντως
1: και
0: αυτό, ότι δεν έχει κυβερνητική
1: εμπειρία. Να του πιστώσεις ότι δεν έχει κυβερνήσει, άρα λοιπόν δεν έχει κανείς να του καταλογίσει τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει, συνεπώς εμείς ζητάμε να δοθεί στον κύριο Ανδρουλάκη και στην ομάδα μας η ευκαιρία να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας που είναι τεκμηριωμένο και κοστολογημένο στον ελληνικό λαό, προκειμένου να ζήσει καλύτερες μέρες, να αλλάξει τη ζωή του και να κάνουμε ένα restart, να κάνουμε μια επανεκκίνηση στην ίδια τη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική. Mm-hmm.
0: Για σύγκρουση με συμφέροντα και μάλιστα επικαλείται την κυβερνητική εμπειρία, γιατί λέει κάτι έμαθα από αυτή και ξέρω τώρα πώς, τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Μιλά και ο Αλέξης Τσίπρας, κυρία Λιακούλη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες, παρουσιάζει έτσι το

0: οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πώς βλέπετε αυτή την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ζητά ναι. την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και η αλήθεια είναι με όσο μικρή ή μεγάλη αξία και σημασία έχουν κατά καιρούς, οι έρευνες κοινής γνώμης τον φέρνουν αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερος.
1: Οι έρευνες της κοινής γνώμης για μένα είναι απόλυτα σεβαστές πάντα, θέλω να το πω αυτό, mm-hmm. για να μην υπάρχει κανείς που μας βλέπει και να θεωρήσει ότι

0: αυτό ως ότι υπάρχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κοινή φωτογραφία της στιγμής. Άλλο είναι το μεγάλο θέμα. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι να υπάρξει από τον ελληνικό λαό, χωρίς φιδό αλλά με περίσκεψη, η κρίση, η σύγκριση και η αξιολόγηση. Με ρωτάτε για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ από τον κύριο Τσίπρα έχω προσωπικά σοκαριστεί. Και το λέω αυτό για πρώτη φορά. Και χαίρομαι που το λέω από εδώ. Έτσι θέλω να το πω από εδώ, σήμερα. Έχω νιώσει σοκ σε ό,τι αφορά την ηθική διάσταση της πολιτικής διαδρομής και επιλογής του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο σοκ που έπαθα ήταν όταν είδα τον κύριο Τσίπρα να ανεβάζει στον εξώστη τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Χαρίση, δύο προέδρους τότε κομμάτων,
1: κοινοβουλευτικών κομμάτων,
0: οι οποίοι
1: βέβαια
0: πήγαν και τίμησαν τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό στην παρουσία του βιβλίου του. Τότε οι δικαιολογίες που δόθηκαν ήταν βεβαίως, δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω πώς, αλλά σε κάθε περίπτωση στην κρίση των ανθρώπων της Αφήνου.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια ακολούθησε ένας ιδιότυπος πολιτικός πάγκος. Ένας πάγκος. Από τον πάγκο περνούσαν όλοι και διαλέγονταν ένας-ένας. Σαν έναν πάγκο ενός πολιτικού χασάπι. Δηλαδή εσύ περνάς, εσύ μένεις, εσύ φεύγεις, εσύ πρέπει να παραιτηθείς, εσύ πρέπει να ανεξαρτητοποιηθείς, εσύ είσαι παλιός και δεν μου αρέσεις. Θα βάλω στην πρώτη γραμμή, είπε ο κύριος Τσίπρας, νέα άτομα. Και τα νέα άτομα να πω τι, σαν την εκπρόσωπο τύπου για παράδειγμα που ήταν γενική διευθύντρια σε υπουργείο, δηλαδή είναι νέος, αυτός που ήταν στη δεύτερη ακριβώς γραμμή αμέσως μετά τον πρώτο. Να δω τη μεταχείριση που επιφύλαξε σε παλιούς συντρόφους οι οποίοι τον ανέδειξαν πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό, δηλαδή στο δεξί του χέρι, στους δικούς του ανθρώπους, στους υπουργούς τους, στους βουλευτές τους. Αυτό προσωπικά εμένα με σοκάρει.
1: Αν για σας λοιπόν είναι και ηθικό το θέμα της προσπάθειας αυτής της
0: επανακάμψης. Μα αν ήθελε κανείς να κάνει ένα καινούριο κόμμα πραγματικά, όπως επαγγέλλεται ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κάνει, δεν θα χρησιμοποιούσε τίποτα από το παρελθόν καταρχήν. Θα έλεγε ότι αποκόπτω πλήρως τα πάντα, έχω διαφορετική φιλοσοφία, έχω διαφορετική ερμηνεία. Εδώ έβαλε μέσα και τη συμπαράταξη, όπως ακριβώς η συμπόρευση της συμμαχίας της προοδευτικής. Έβαλε μέσα την αριστερά. Τώρα το πόσο αριστερά τα γιαλατζή και αυτά τα έχουμε νιώσει. Λοιπόν, ακούστε, δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα. Ναι. Θέλω να πω μόνο ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, οι άνθρωποι μας χρειάζονται αλήθεια. Χρειάζονται ειλικρίνεια. Πολλές φορές με έναν τρόπο καθοριστικό για το τι θα επιλέξουν και για την πορεία της ίδιας τους της ζωής. Αυτό είναι όμως το χρέος της πολιτικής. Μάλιστα. Η πολιτική αλλιώς είναι αδιανό πουκάμισο. Δεν έχει νόημα να υπάρχει. Mm-hmm. Η πολιτική είναι σχέδιο, είναι στρατηγική, είναι πρόγραμμα και είναι και όραμα. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, έχοντας το βατήρα πλέον της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, που και εμείς είχαμε την χαρά μαζί του να τη νιώσουμε αυτές τις μέρες ακόμη περισσότερο και όχι μόνο σε διακοπές όπως την επιλέγουμε πάντα. Με βατήρα λοιπόν την Κρήτη θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα μιλήσει μόνο για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσει μόνο για την εργατιά και την αγροτιά, που είναι ο πυρήνας του ΠΑΣΟΚ, το DNA μας. Όποτε το ΠΑΣΟΚ λοξοκοίταξε προσελιτίστικα σχήματα, χρώματα, κόμματα και προσωπικότητες, πάντοτε σε κακό του βγήκε. Όποτε όμως εκεί από όπου γεννήθηκε, από τα σπάργανά του, εκεί ακριβώς βρέθηκε, το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε. Εμείς λοιπόν, στην ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ για τον ελληνικό λαό και για την σύγχρονη Ελλάδα του 2030 αλλά και του 2050, δηλαδή την Ελλάδα των παιδιών και των εγγονιών μας. Μάλιστα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δυνατότητες τρομερές και οι άνθρωποι μας έχουν ικανότητες τις οποίες πρέπει να απελευθερώσουμε και να τους αφήσουμε να μεγαλουργήσουν και όχι να τους έχουμε πάντοτε στενεμένους και αναγκεμένους. Επιτέλους κάποιος πρέπει να απελευθερώσει τους αναγκεμένους ανθρώπους. Και το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι εμείς με μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ αγάπη θα το

0: κάνουμε αυτό για την πατρίδα και τους ανθρώπους μας, χωρίς ψέματα, χωρίς μύθους, χωρίς ταξίδια δήθεν, χωρίς πηξίδες, γνωρίζοντας σε ποια νερά και σε ποιες θάλασσες προχωράμε, γιατί και οι θάλασσες έχουν σύνορα για μας, ξέρετε, όπως και η χώρα. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν, δίνοντας τον καλύτερό μας σε αυτό, και ζητάμε από την Κρήτη να δώσει τη δύναμή της και να μας κάνει και εμάς να ενθουσιαστούμε ξανά μαζί της, μαζί με τους κριτικούς που το έχουν αυτό μέσα στην ψυχή τους. Αυτό ερχόμαστε να πάρουμε από την Κρήτη μας λοιπόν, και να περιοδεύσουμε σε όλη τη χώρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Προφανώς θα τα ξαναπούμε. Πολύ. Κύριε Λιακούλη, καλό βράδυ.
0: Αύριο
1: καλό
0: είμαστε στο Ρέθυμνο.
1: Αύριο ξέρετε, στο Ρέθυμνο, σωστά.
0: Εκεί με τους θεσμούς, με όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Σήμερα κάναμε αυτό στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Αύριο στο Ρέθυμνο και παντού στην Κρήτη, προκειμένου να μην μείνει κανένας που να μην τον έχουμε ακούσει.
1: Να μην ακούστη. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Με ένα εντυπωσιακό drone show, κυρίες και κύριοι, και την συγκινητική συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ξεκίνησε χθες το βράδυ το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι με ελεύθερη είσοδο.
2: Ένα ξεχωριστό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βράδυ της Δευτέρας κάτοικοι και επισκέπτες του Ηρακλείου, καθώς εκατοντάδες drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Το εντυπωσιακό drone show πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Προμαχώνα Ιησού στο πλαίσιο της έναρξης του τρίτου φεστιβάλ των τείχων, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό. Τα drones κινήθηκαν σε απόλυτο συγχρονισμό, σχηματίζοντας διαρκώς διαφορετικές φωτεινές παραστάσεις στον νυχτερινό ουρανό.
3: Είχαμε ένα show από drones πολύ εντυπωσιακό, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και το είδε και στη συνέχεια είχαμε τη συναυλία της Γαλάνη και της Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου σε ένα κατάμεστο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα με τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο σε μια συναυλία πιάνου, το Νίκο Γράψα και το συγκρότημά του στον Προμαχώνα Ιησού και βεβαίως στον κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο και στην Πύλη Βιτούρη με τον Οδυσσέα Γραμματικάκη. Και έτσι συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες με πολλή μουσική, με θέατρο, με χορό, με ξεναγήσεις, με εκθέσεις, με κινηματογράφο, με αστροπαρατήρηση. Έχουμε το Σάββατο το Συμπόσιο Πολιτισμού με πάνω από 300 χορευτές που θα διασχίσουν την πόλη και θα ανέβουν στην Πύλη Ιησού για να χορέψουν. Έχουμε επίσης τον Κωνσταντίνο Βίτα αύριο στο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης μαζί με την Όλια Λαζαρίδου. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, είναι περισσότερες από 35. Και βεβαίως κλείνουμε το φεστιβάλ με την παρουσία του Νικόλα Πιοβάνη που έχει τιμηθεί με Όσκαρ. Έχει γράψει την μουσική μεταξύ άλλων για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» και επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από πολλές δεκαετίες όταν συμμετείχε στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη.
2: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Τυχών περιλαμβάνεται και το τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, το οποίο υπόσχεται φέτος ένα θέαμα που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο και τα Χανιά.
4: Είναι ένα φεστιβάλ που ενώνει λαούς και πολιτισμούς με λαϊκούς παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ολλανδία, Γερμανία και έχουμε και μία συμμετοχή και από τη Γαλλία φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι το φεστιβάλ έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη από τον κόσμο. Θα δείτε πολλούς Τούρκους, έχουμε ρεκόρ συμμετοχών από τους Τούρκους με 200 συμμετοχές φέτος που αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, την Κρήτη ιδιαίτερα, τους ελληνικούς χορούς και τη μουσική.
2: Σημειώνεται ότι πριν από την παράσταση θα υπάρξει μια πανηγυρική πομπή με όλους τους συμμετέχοντες.
4: Στο Ηράκλειο είναι μέρος του Φεστιβάλ των Τυχών, οπότε θα γίνει στην Πύλη του Ιησού στο Προμαχώνα. Αλλά πριν από αυτό θα γίνει μια φανταστική παρέλαση με 350 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα περπατήσουν από το Κούλε μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και μετά μέχρι το τόπο του φεστιβάλ. Η παρέλαση αυτή είναι συμβολική, συμβολίζει την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ένωση των λαών.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, για έκτη διαδοχική νύχτα η Ρωσία έπληξε περιοχές της Ουκρανίας, αφήνοντας πίσω αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ την ίδια ώρα δεν διαφαίνεται διπλωματική διέξοδος από την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο, ανακοίνωσε επικεφαλής των Ουκρανικών σιδηροδρόμων. Στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδυσσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις θερινές διακοπές και καθώς οι Ουκρανικές αρχές ενίσχυαν τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο νέων ρωσικών πληγμάτων. Κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άκουσαν περισσότερες από 12 δυνατές εκρήξεις αργά το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τρίτης και είδαν λάμψεις στον ουρανό. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας για επερχόμενους βαλιστικούς πυράβλους. Το Κίεβο και οι γύρω περιοχές βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες υπό συνεχή πίεση από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αριεωθούμενους κινητήρες να προστίθενται στην απειλή και να προκαλούν έως και 12 αεροπορικούς συναγερμούς την ημέρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφη, κυρίες και κύριοι, θα έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντίνο Κοστούλα για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ εκτός παραμένουν η ΙΣΕΚΑ και Σχέλης.
3: Μια σημαντική επιστροφή θα έχει Όφη εν ώψη του παιχνιδιού για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης στην Τούμπα. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι αυτό, σε αντίθεση με τους ΙΣΕΚΑ και ΣΥΕΛΗ που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι τίθενται και οι δύο νοκάουτ για την αναμέτρηση με το δικέφαλο του Βορρά. Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον Χρήστο Κόντι να κάνει γνωστή την τελική 20-30 λίγες ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Στο μεταξύ, στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΟΦ με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Παγκριτίο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Οι τιμές αρχίζουν από τα 10 ευρώ και στα VVIP αγγίζουν και τα 80 ευρώ. Ενώ απαραίτητες προϋποθέσεις για την αγορά απλού εισιτηρίου και την είσοδο στο γήπεδο είναι η κάρτα φιλού ΟΦ και η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Παράλληλα, μια σπουδαία αναγνώριση για τη φετινή ευρωπαϊκή υπέρβαση του Όφη ήρθε από τα υψηλότερα κλιμάκια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Ασέρ Αλκελαϊφή να στέλνει συγχαρητήρια επιστολή στο Μιχάλη Μπούση. Ο πρόεδρος του φορέα European Football Clubs, ο οποίος εκπροσωπεί πάνω από 850 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, απέστειλε επίσημο έγγραφο στην κριτική ΠΑΕ και η επιστολή απευθύνεται προσωπικά στον πρόεδρο του Όφη, Μιχάλη Μπούση. Στο μήνυμα του, ο Ασέρ Αλκελαϊφή συγχαίρει τον σύλλογο για την πρόκρισή τη στο UEFA Europa League, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα φανταστικό επίτευγμα. Παράλληλα, τονίζει πως η επιτυχία αυτή αποτελεί αντανάκλαση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων όσων βρίσκονται στην ομάδα, επισημένοντας ότι πρέπει να αισθάνονται πολύ περήφανοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.657,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,13 εκατομμύρια ευρώ, 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 89 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έρχεται ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Μη.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμού.

0: Ελαστικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 100 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μια χρονική περίοδο όπου η καθημερινότητά μας μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο. Η γενικότερη ασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο τους δρόμους και τις γειτονιές, αλλά τα κινητά, τους υπολογιστές και τα κοινωνικά δίκτυα. Από τις ηλεκτρονικές απάτες και την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο μέχρι τον κυβερνοπόλεμο και την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό έγκλημα εξελίσσεται με ταχύτητα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και την ίδια τη φαντασία. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από ζωντανές συνδέσεις στα δελτία ειδήσεων εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στις εκπομπές μας. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε διαζώσεις.
1: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή και που σας βλέπω από κοντά και πάντοτε στη φιλόξενη Κρήτη που και το κανάλι σας είναι φιλόξενο όπως και η Κρήτη.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την περίοδο που ήσασταν επικεφαλής στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να σας ρωτήσω αν φανταζόσασταν με κάποιο τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο κυβερνοέγκλημα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, και από την εμπειρία και την αίσθηση που είχα σε επίπεδο εσωτερικής πραγματικότητας, αλλά και από τη διεθνή συνεργασία με τους συναδέλφους και ομολόγους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol αλλά και Interpol, που βρισκόμασταν τακτικά για τις συναντήσεις, όλα τα πράγματα έδειχναν αυτή την αυξητική τάση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τη δεκαετία του 90 διαμορφώνεται αυτό που λέμε διαδίκτυο, και μάλιστα χθες ήταν και η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο, παρεπιπτόντως να το πούμε. Βλέπουμε ένα μετασχηματισμό, μια μετεξέλιξη του ίδιου του διαδικτύου. Περάσαμε στις φάσεις όπου αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Περάσαμε στη δεκαετία τώρα που έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια όμως της τεχνητής νοημοσύνης ως έννοια είναι και προγενέστερη και παλιότερα. Η εξέλιξή της στη φάση που περνάμε είναι διαφορετική. Και βλέπουμε επίσης και τις νέες εξελίξεις που έρχονται, για παράδειγμα, στις λεγόμενες γκυβαντικές τεχνολογίες, θα σας πω έτσι ενδεικτικά, που αλλάζει όλο το τοπίο γύρω από τις τεχνολογίες. Οι βιοτεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και μάλιστα μετά την πανδημική κρίση ήρθε στην επιφάνεια το θέμα και είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικές οι τομές που έχουν γίνει.
0: Οπότε κάθε μέρα αντιμετωπίζεται και μία νέα
1: πραγματικότητα. Ακριβώς. Η αίσθηση που αισθανόμουν ήταν ακριβώς αυτή η δυναμική του περιβάλλοντος, του απροσδιόριστου, του χαοτικού. Ουσιαστικά μέρα με τη μέρα καταλάβαινε ότι είχαμε διαχειριστώ αβεβαιότητες. Και αυτό ισχύει, είναι ένας κοινός προβληματισμός ακόμη και σήμερα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ψηφιακού εγκλήματος που είπατε προηγουμένως, γιατί ακριβώς είναι αυτό το δυναμικό περιβάλλον.
0: Οπότε η φύση του εγκλήματος, καταλαβαίνω εγώ, έχει αλλάξει προφίλ από την εποχή που ήσασταν επικεφαλής.
1: Βεβαίως έχει αλλάξει. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά, σήμερα που μιλάμε, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν υπερβεί τα 6 δισεκατομμύρια. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, ο πλανήτης αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μήπως επειδή δεν μπαίνει και ένα φρένο στους ανηλίκους, και είναι παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτή την
1: αύξηση. Το θέμα των ανηλίκων σε σχέση με τον αριθμό που σας είπα είναι ένα στους τρεις χρήστες, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια.
0: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, βεβαίως, για τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε και υπάρχει και ένας αριθμός περίπου 2,2 δις, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πάμε σε μια καθολική, θα έλεγα, συνδεσιμότητα, που ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συνδυασμό με την απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συνδεσιμότητας, είναι και το θέμα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο έχει άμεση σχέση.
0: Ένα παιδί τις αποκτά από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι και τα ευάλωτα σημεία που θα υπάρχουν.
0: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φρένο που πιθανότατα να μπει βάσει νομοθεσία στην Ελλάδα για τους κάτω των 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρεαλιστική αυτή η συζήτηση? Θα έχουμε εξέλιξη στο επόμενο διάστημα?
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω ως άνθρωπος και ως επιστήμον γενικότερα, δεν θεωρώ ότι η λογική της απαγόρευσης είναι εκείνη η οποία δίνει λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές σκεπάζει τις λύσεις ή δίνει πρόσκαιρες λύσεις. Δίνει λύσεις του εφήμερου. Εκείνο που βλέπω ότι απουσιάζει, όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε από τη χώρα μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Αυστραλία για παράδειγμα, αυτό το θέμα είναι ήδη σε εξέλιξη, έχει μεταφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η χώρα μας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και το συζητούν. Θεωρώ ότι αν θα απαντούσα μονολεκτικά, θα δικούσα το ίδιο το θέμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι σύνθετο θέμα. Πού για μένα είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε από πλευράς από τις μεγάλες πλατφόρμες, στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, μια διακριτική εφιέρεση, μάλλον πολιτικές που εξαγγέλλονταν ότι δεν επέτρεπαν σε άτομα ηλικίας 13 ετών και κάτω να έχουν προφίλ. Είδαμε όμως στην πράξη ότι αυτό καταστρατηγούνταν. Με αποτέλεσμα και παιδιά δημοτικού να έχουν ακόμη προφίλ, να το γνωρίζουν ή να μην το γνωρίζουν οι γονείς, ανάλογα την περίπτωση. Που σημαίνει ότι αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Αποδείχθηκε αναποτελεσματικό τόσο από την πλευρά από τις πλατφόρμες, αλλά αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και από την πλευρά, το σημαντικότερο στοιχείο, από τους γονείς τους ίδιους που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
0: Είναι πολύπλευρη κατάσταση, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν πούμε ότι με αυτό νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα μαγικό ραβδί, το οποίο θα εξαλείψει την άλλη μέρα τα πράγματα, συν το γεγονός ότι η τεχνολογία, όπως σας είπα, είναι αναπτυσσόμενη, εξελισσόμενη, και τα παιδιά με το gap generation, δηλαδή το χάσμα γενεών, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν προϋποθέσεις bypass, δηλαδή να
0: είναι ένα βήμα παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και θα ρωτήσει τώρα ένας γονέας τι μπορεί να γίνει, λοιπόν, εάν βάσει νομοθεσίας και αν οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο. Τι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ θεωρώ ότι ο νομοθέτης ξεκίνησε τη συζήτηση καλοπροαίρετα για να μπορεί να δώσει λύσεις σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολλές φορές ανεξέλεκτες, μη επιθυμητές, γιατί έχουμε περιπτώσεις που παραβιάζονται.
0: Είναι η εύκολη διέξοδος όμως, όπως μας είπατε.
1: Ακριβώς. Έτσι, η βάσανος του να ξεκινήσουμε το διάλογο, τη συζήτηση και να υποστηρίξουμε σήμερα τον σύγχρονο γονέα, πώς θα σταθεί σε αυτό το περιβάλλον, τι θα δώσει το παιδί στο σχολείο, που θα πρέπει και αυτό να εξυγχρονιστεί. Ήδη στις εκπομπές σας είχαμε θίξει το περιβόητο θέμα ενός βιβλίου παροχημένου και ξεπερασμένου, που ευτυχώς στη χρονιά που είμαστε φέτος δεν έχει δοθεί ή έχουν δοθεί συμπληρωματικά καινούργια βιβλία. Θέλω να πω στο μάθημα της πληροφορικής, θυμάστε που το είχαμε πει. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία τρέχει, αλλά η θεσμική παρακολούθηση τρέχει κατά πόδα, ασθμένοντας, και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεν είναι αυτό το προνόμιο ή φαινόμενο μόνο για τη χώρα μας. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε κοινή αυτή την προσπάθεια. Και από την άλλη, υπάρχει ένα περιβάλλον στο παγκόσμιο γίγνεσθε όπου υπάρχουν ανταγωνισμοί γύρω από τις πλατφόρμες, γύρω από αυτά τα πράγματα. Παίζεται ένας άλλος πόλεμος.
0: Με συμφέροντα, εμπορικά
1: τεράστια
0: συμφέροντα. Θα ήθελα λίγο, κλείνοντας την παρένθεση που ανοίξαμε για την πορεία σας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, υπήρξε μία υπόθεση η οποία σας σημάδεψε και χτύπησε και ένα καμπανάκι ότι κάτι αλλάζει, δυσκολεύει λίγο το πράγμα και θα πρέπει κι εμείς να λειτουργήσουμε με κάπως πιο έντονα αντανακλαστικά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάντοτε, όλες οι υποθέσεις έχουν τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε. Όμως εκείνο που αγγίζει παιδική ψυχή, το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή βεβαίως και η απώλεια ενός ποσού πολλές φορές μπορεί να είναι και καταστροφική για μια
0: παιδική
1: οικογένεια.
0: Παιδική κακοποίηση μέσα από το διαδίκτυο.
1: Ακριβώς, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αυτά τα πράγματα, και κυρίως από υλικό που διακινούνταν και παράγονταν εκτός Ελλάδος περισσότερο, τουλάχιστον το διάστημα εκείνο. Είχαμε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές, γιατί είναι υποχρέωσή μας ως κοινωνία, ως οργανωμένη κοινωνία, αυτό αποτελεί μια γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας, το να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να αναπτύσσεται η διεθνή συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά και να φέρνει αποτέλεσμα, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ακουμπά το οργανωμένο έγκλημα, αυτό το πράγμα. Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και από την άλλη, θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε στο κομμάτι των πληροφοριών, αυτά που πέφτουν στην αντίληψή μας, αυτά να τίθενται υπόψη στα αρμόδια όργανα.
0: Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι εύκολος στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες?
1: Κάθε χώρα είναι, κύριε Παναγιώτοπουλέ, εύκολη. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον, αυτό θέλω να πω, να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν. Στο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα ζούμε, ή εδώ και καιρό ζούμε, σε ένα περιβάλλον που 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εξαρτώμαστε από συστήματα, τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα και σε επίπεδο τα ίδια τα συστήματα, τα λογισμικά τους, τα υλισμικά τους, αλλά και το κυριότερο κομμάτι, αυτό που λέμε human wear, ο ανθρώπινος παράγοντας, που πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απρόβλεπτος. Καταλάβατε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία παιδείας και την απουσία όχι μόνο ψηφιακής παιδείας, αλλά ενός κώδικα συνολικού αξιών. Γιατί φοβάμαι ότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό που έχω πει σε ένα άρθρο μου, λογισμικό ζωής, που είναι ο κώδικας αξιών, που θα πρέπει να εμείς να περάσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι το επόμενο μοντέλο κινητού που θα δώσουμε στα παιδιά μας, αυτό που θα λύσει το πρόβλημα ή η καλύτερη εφαρμογή που θα βρεθεί σήμερα ή αύριο. Το πρόβλημα είναι να καλλιεργήσουμε τους πολίτες του σήμερα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Θέλει πολιτική βούληση όμως ο συγκεκριμένος.
1: Όχι μόνο, θεωρώ ότι σε αυτό πολιτεία είμαστε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή,
0: είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε και ίσως να ισχύει σε ένα βαθμό βέβαια.
1: Να το πω διαφορετικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Την πίεση προς τους ανθρώπους που αποφασίζουν για τη τύχη μας θα τη δώσει ο κόσμος, ο λαός. Έτσι, σε μια δημοκρατία όλες οι εξουσίες που υπάρχουν εκπορεύονται και εκφράζουν το λαό. Εάν δεν εκφράζουν το λαό, εκφράζουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχει σημασία ο καθένας υπεύθυνα να τοποθετείται. Όχι αφοριστικά και μηδενιστικά, γιατί θεωρώ ότι και ο μηδενισμός δεν προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να χτίζουμε και εδώ στα θέματα αυτά που συζητάμε και το έχω γράψει, απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής αγκύλωσης, τα θέματα των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο και δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από την Ελληνική Βουλή. Το έχετε αναδείξει, είστε από τα λίγα μέσα ενημέρωσης.
0: Το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτό δείχνει, δεν θεωρώ ότι αυτό γίνεται από πρόθεση, όμως θεωρώ όμως το αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ότι αυτό δεν ταιριάζει σε μια εικόνα σύγχρονης χώρας, που πρέπει να πιάνει τα μηνύματα. Μάλιστα. Δηλαδή, η ευαισθησία που δείχνει για τα social media τώρα και η Βουλή θέλει να το συζητήσει. Το προηγούμενο καιρό, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα.
0: Οι πιο συχνές απάτες που καταγράφονται στο διαδίκτυο στρατηγέ που βλέπουμε σήμερα καθημερινά, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχουμε σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών. Μου εστάλλει αυτό το μήνυμα, μου εστάλλει αυτό το email, μου ζητούν πρόσβαση. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συχνές απάτες?
1: Από πλευράς αντικτύπου, δηλαδή οικονομικού αντικτύπου, είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Από πλευρά συχνότητα είναι οι μικροαπάτες, αυτές που περιγράφεται σε μικροποσά που μετακινούνται, τελείω ποσά, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά. Για έναν συνάνθρωπό μας που παίρνει μια μικρή σύνταξη, μπορεί αυτό να είναι όλη του η περιουσία για όλο το μήνα και όχι μόνο. Οι οικονομίες μιας ζωής. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επίσης, απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές. Επίσης, απάτες που υπόσχονται εργασιακές ευκαιρίες και όχι μόνο, εκμεταλλεύονται. Ακόμη και μια που είμαστε σε ένα τουριστικό μέρος. Ακόμη και υπόσχονται διακοπές.

0: κοπές, τέλος πάντων κλπ. Προσφορές, εμφανίζονται προσφορές, οι οποίες τελικά αποδεικνύονται απατηλές. Κυρίως όμως είναι οι επενδυτικές απάτες. Και αν θέλουμε να δούμε το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο αυτήν την ώρα που μιλάμε, στον πλανήτη είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας, η επόμενη οικονομία είναι η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα, από το κυβερνοχώρο. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Για τη χρονιά που συζητάμε, το 26, υπολογίζεται ότι θα είναι πάντο από 11-3 δολάρια. Έτσι. Άρα,
1: οπότε και καταλαβαίνουμε πόσο οργανωμένο είναι.
0: Δεν είναι μόνο ίδιο φαινόμενο. Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε μια γειτονιά αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας. Φανταστείτε, πολλαπλασιάστε.
1: Ένα ερώτημα το οποίο σας το έχω απευθύνει, το έχω διατυπώσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας συζητήσεις. Πόσο εύκολο είναι να συλληφθεί ένας εγκληματίας, ένας επιτίδιος, ένας δράστης, ένας έξυπνος, ένας απατεώνας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα email και ένα SMS και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται βέβαια και στο εξωτερικό.
0: Βασική προϋπόθεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να το καταγγέλουμε. Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί και έχουν εξιχνιαστεί και εδώ.
1: Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις.
0: Βεβαίως έχουν εξιχνιαστεί και από υπηρεσίες της Κρήτης, σημαντικά, γιατί και πάντοτε σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις. Δεν είναι πάντοτε, και από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και από τις περιφερειακές και εκτός Κρήτης. Αλλά οι υποθέσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από καταγγελίες συμπολιτών μας. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουμε είναι η σιωπή. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να το αναφέρουμε. Υπάρχει η αστυνομία που είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή και οργανώνεται καλύτερα. Επίσης όμως οι δυσκολίες που συναντούν, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι αρχικά που δέχεται την καταγγελία. Και η πλατφόρμα τώρα, για παράδειγμα, που σας ανέφερα, ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία που κάναμε ήδη από το 2016, εξελίχθηκε. Και τώρα δίνω αγώνα ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης, αυτή η πλατφόρμα να υποπτεύεται από έναν εισαγγελικό λειτουργό και να έχουμε επιτέλους στη χώρα μας να εξυγχρονίσουμε τη δικαιοσύνη, να έχουμε έναν εισαγγελέα που να ασχολείται μόνο με το κυβερνοέγκλημα. Όταν λέω δεν εννοώ ως άτομο, εννοώ ως υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών. Θεωρώ ότι αν πάμε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα με παροχημένα μοντέλα, με ξεπερασμένα εργαλεία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Γιατί?
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών.
0: Υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Europol, υπάρχει το European Cyber Crime Center, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος που εδρεύει στη Χάγη και γίνεται καταπληκτική δουλειά. Πρόσφατα μετήχε και η χώρα μας σε επιχειρήσεις αντίστοιχες με πολύ καλά αποτελέσματα, συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, συνεργασίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται, αντιλαμβάνεστε, που σημαίνει ότι χωρίς τη συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας θυμίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το προηγούμενο Οκτώβριο, σε επίπεδο Οργανισμού ΗΠΑ, και το είχατε αναδείξει ως θέμα, κατέληξε για πρώτη φορά να υπάρχει σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα. Έτσι, το διαδίκτυο υπάρχει από το 90 και το 25, τέλη του 25, φτάσαμε να έχουμε ένα εργαλείο. Αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι πράγματα που αν η χώρα μας τα τρέξει και θεσμικά και φτιάχνοντας και ενισχύοντας μηχανισμούς και όργανα και πρακτικές, νομίζω ότι καλύτερα θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Σας ρώτησα πριν από λίγο αν έχει συλληφθεί ένας απατεώνας εγκληματίας ο οποίος βρίσκεται πίσω από μία απάτη. Έχει πάρει τα χρήματά του πίσω κάποιο θύμα, κάποιος ηλικιωμένος, ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να δώσει τα στοιχεία του, του τα έχουν τραβήξει απατεώνες, έχει πάρει τα χρήματά του πίσω. Ή από τη στιγμή που τα χάνει για πάντα.
0: Ούτε αυτό ισχύει, το ότι τα χάνει για πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αποκατασταθεί, έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι, έχουν πάρει τα χρήματά τους. Φυσικά αυτό έχει σχέση και με το ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης, έτσι, αν έχουν βρεθεί, αν έχουν κατασκευθεί.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Έτσι, μεγάλη συζήτηση. Το άλλο το οποίο όμως θα περίμενα να υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευελιξία είναι στο κομμάτι των τραπεζών και του επιχειρησιακού κομματιού που όταν ο πολίτης παίρνει στην τράπεζα να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Δηλαδή, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν δράστης και θύμα να έχουν IBAN στην ίδια τράπεζα. Και να λέει η τράπεζα στις δικαστικές αρχές, πλέον όχι στις αστυνομικές, στις δικαστικές αρχές, απόρριτο. Το απόρριτο των επικοινωνιών το θεωρώ ξεπερασμένο. Υπό ποια έννοια? Δεν μπορεί το απόρριτο να ευλογεί το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, στα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι άμεσης λύσης, να παγώνουν οι συναλλαγές και να έρχονται τα χρήματα στον άνθρωπο που έφυγαν αδικαιολόγητα. Καταλαβαίνετε. Άρα η δικαίωση πρέπει να γίνεται σε έναν τρόπο πιο άμεσο. Θεωρώ ότι και εκεί οι τράπεζες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κάποια βήματα, αλλά θα περίμενα να κάνουν περισσότερα. Επίσης, περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται από τους ίδιους αριθμούς, από τους ίδιους λογαριασμούς IBAN που τροφοδοτούνται από τα χρήματα τα παράνομα.

0: Όλα αυτά θα πρέπει να μπλοκάρονται, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος, του παράνομου χρήματος, έτσι. Αυτό το anti-money laundering.
1: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι ακόμα και μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν έτσι περάσει και έχουν βιώσει διάφορα στάδια της παιδείας, πέφτουν θύματα.
0: Βεβαίως.
1: Τι είναι αυτό το οποίο τους σωθεί να δώσουν στοιχεία εκείνη τη στιγμή?
0: Είναι η στιγμή αδυναμίας, κύριε Παναγιώτοπουλο. Φανταστείτε ένα γιατρό, έμπειρο, όπως περιγράψατε προηγουμένως, ένα δικηγόρο, ένα δικαστή, οτιδήποτε, όποια κοινωνική ομάδα μπορείτε να φανταστείτε, που καταρχήν στη διάρκεια του 24ωρου η διάθεσή μας και ο τρόπος ανταπόκρισης δεν είναι πάντοτε ίδιος. Αντιλαμβάνεστε, σε μια ώρα που ένας γιατρός εξετάζει και είναι κάπου κουρασμένος και το ένα και το άλλο, και να του παίρνει κάποιος να του λέει ότι έχουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο και έχουμε κάποια χρήματα να σου δώσουμε, καταλαβαίνετε, σε έναν άνθρωπο που
1: μπορεί
0: δουλειά
1: να
0: του είναι. Βεβαίως,
1: να τύχει την... και να πέσει θύμα.
0: Έτσι, αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό και έχει σημασία. Αυτά που ακούμε και λέτε εσείς στα δελτία ειδήσεων και τα λέτε στον κόσμο και ενημερώνετε υπεύθυνα, θα πρέπει όταν ακούμε τις ειδήσεις, αυτό που ακούμε εκείνη τη στιγμή, να βάζουμε, να έχουμε ένα είδος ενσυναίσθησης, θα έλεγα η ενσυναίσθηση του τηλεθεατή έτσι, ή του ακροατή στο ραδιόφωνο, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί και σε μένα? Και αν συνέβαινε σε μένα, τι θα έκανα, πώς θα αντιδρούσα? Δηλαδή
1: πρώτα...
0: η ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση, ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δεν είναι η ενημέρωση για την ενημέρωση, είπαμε ένα γεγονός, το ανακοινώσαμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε άλλα περιστατικά.
1: Τηλεθεατής τώρα θα έχει την εξής απορία. Τα πρώτα λεπτά που εξαπατήθηκα, τι πρέπει να πράξω, πού πρέπει να απευθυνθώ?
0: Άμεσα επικοινωνία με το κέντρο της τράπεζάς μας. Συνήθως και ακόμα και οι μέρες κατά τις οποίες συμβαίνουν οι απάτες, παρουσιάζει ενδιαφέρον το στατιστικό μέγεθος αυτό. Συνήθως είναι αργίες και Σαββατοκύριακα, αντιλαμβάνεστε, ώρες που οι τράπεζες γενικότερα υπολειτουργούν οι οργανισμοί.
1: Αν και το έχουν εξελίξει με 24 ώρες.
0: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δεν γίνονται. Σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο ερώτημα που είπατε, περίπτωση σημαντική που συνελήφθη από διεθνή επιχείρηση, έγινε στην Αττική, εντός της Αττικής, με μεγάλο αντίκτυπο που είχε σχέση με τα θέματα κρυπτοχρήματος, όπου δεσμεύτηκαν αυτά τα ποσά, ήταν συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Και επίσης στην καθημερινότητα δεν ενημερωνόμαστε, γιατί δεν υπάρχει ένα follow-up, δηλαδή μια ενημέρωση τι απέγινε αν ο πολίτης έτσι, δικαιώθηκε ή όχι. Αυτό θα έπρεπε η πολιτεία, τα στοιχεία αυτά και κυρίως η δικαιοσύνη, όταν απονέμεται τέλος πάντων, αυτά τα ποιοτικά στοιχεία να τα δίνουν στον κόσμο για να γνωρίζει ο κόσμος τι απέγινε η καταγγελία μου.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Άρα, γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για μια καλύτερη οργάνωση, το οποίο και καλύτερο είστε ένα μοντέλο διαχείρισης του.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις? Να μην προχωρά σε καταγγελία, να καθυστερεί, να μην επικοινωνεί με την τράπεζα?
0: Πρώτο απ' όλα, το μεγαλύτερο λάθος είναι στο λεγόμενο phishing και στην αλίευση. Να μην δίνουμε τα δεδομένα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Όποιο μήνυμα και να μας έρθει, υποτίθεται από την ΑΔΕ, από το λογιστή μας, από οπουδήποτε μια τράπεζα κλπ. Ένα φορέα. Ή από τις κλήσεις τώρα που ήρθαν της μόδας ότι μας έστειλε η τροχιά με αυτόν τον τρόπο, καμία τροχιά δεν στέλνει και δεν ζητάει τα στοιχεία με αυτόν
1: ούτε
0: τον τρόπο.
1: Ούτε άδε.
0: Έτσι, άδε κλπ.
1: Ούτε δεΐ.
0: Θέλω να πω ότι να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό. Το δεύτερο είναι το σενάριο πού θα απευθυνθώ. Είπα προηγουμένως για την πλατφόρμα στο Gov. Πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί? Επίσης, πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων? Η πολιτεία από την πλευρά της τι έχει κάνει στην κατεύθυνση αυτή να ενημερώσει στοχευμένα ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες, οι ηλικιωμένοι? Γίνονται πρωτοβουλίες. Μην αδικούμε και να μην έτσι. Και σε επίπεδο των τοπικών υπηρεσιών ενημερώνουν και καποί και ανθρώπους ηλικιωμένους κλπ. Εμείς, τα παιδιά που έχουμε άτομα της τρίτης ηλικίας δίπλα μας, τι έχουμε κάνει, πότε επικοινωνούμε μαζί τους? Τι γίνεται, τους ενημερώνουμε για αυτά τα περιστατικά? Άρα ο καθένας από εμάς καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το αναπτύξει στο κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει. Και η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να κάνει και ένα τα βήματα του εξυγχρονισμού και της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής, θα έλεγα, της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διακρίνει.
1: Θέλω λίγο να πιάσουμε, να αγγίξουμε περισσότερο μια ευαίσθητη ενότητα που έχει να κάνει με τον πρόλογό σας, το περιεχόμενο του προλόγου σας, και αναφέρομαι στα παιδιά και στο διαδίκτυο. Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά στις μέρες μας μέσα από τη χρήση διαδικτύου και σε ποια ηλικία ξεκινά και η έκθεση σε κινδύνους?
0: Τίγεται ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έλεγα σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά είναι ότι είναι εκτεθειμένα σε περιεχόμενο

0: που δεν ταιριάζει για την ηλικία τους, για την ανάπτυξή τους, και το διαπιστώνουν και οι γονείς που μας ακούν και μας βλέπουν. Αν παρατηρήσετε, θα σας πω ένα βίωμα σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, από άτομο του περιβάλλοντος, πολύ νεαρό μέλος πρόσφατα που μας ήρθε. Λοιπόν, αν αφήσεις ένα παιδάκι σήμερα σε ένα δωμάτιο που έχει 50 πράγματα, ξέρετε ποιο πράγμα θα αναζητήσει, κύριε Παναγιώτοπουλο? Αυτό που αναζητούν και οι γονείς τους. Δηλαδή, θα αφήσει το κινητό να φορτίσει, το παιδάκι θα πάει εκεί. Γιατί πάει ένα παιδάκι εκεί? Γιατί αποκωδικοποιεί και μιμείται και βλέπει τι θεωρούν σημαντικό οι γονείς μου σήμερα. Είναι το κινητό. Με ένα κινητό είμαστε. Αυτή την ώρα ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι 8 δισεκατομμύρια, 170 περίπου εκατομμύρια, σας λέω έτσι χοντρικά. Τα κινητά υπερβαίνουν τον πληθυσμό της γης. Αν βάλουμε και τις άλλες συσκευές που συνδέονται, καταλαβαίνετε για ένα περιβάλλον όπου το παιδί σήμερα δύσκολα θα βρεθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Από τη κούνια, που υπάρχουν αισθητήρες στη κούνια, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τα κινητά που είναι δίπλα ανά πάση στιγμή. Άρα, το παιδί πρώτα απ' όλα είναι εγκλωβισμένο.
1: Εξοικειώνεται από πολύ μικρή ηλικία
0: σε αυτή την εικόνα.
1: Με τη συνδεσιμότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο είναι το πρώτο σημάδι που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς, που χτυπάει ένα καμπανάκι?
0: Θεωρώ ότι ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπροστά, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής οθονοποίησης, θα λέγα. Άρα χρειαζόμαστε ένα στάδιο, αυτό η εποχή του ατέλειωτου σκρολαρίσματος θα το λέγαμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς ως γονείς τις δραστηριότητες πέρα από την οθόνη, όπως είναι ο αθλητισμός και το διάβασμα. Έτσι, κάτι το οποίο και θα θίξουμε και σήμερα στη σημερινή συνάντηση που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τα θέματα των ναρκωτικών, αυτό το θέμα, και θα θίξω από την πλευρά των ναρκωτικών στον χώρο του διαδικτύου και καλούμε τους φίλους να δουν την εκδήλωση. Όμως θέλω να πω ότι ένα είναι ο χρόνος και το άλλο είναι η ενίσχυση θετικών δράσεων. Επίσης γίνεται μια παρανόηση. Τεχνολογία δεν είναι μόνο τα social media. Τεχνολογία είναι και η ρομποτική. Τεχνολογία είναι και άλλα πράγματα στη θετική πλευρά και δεν θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τη τεχνολογία. Και μάλιστα, μια που εχθές ήταν και η μέρα για την ελληνική γλώσσα, να σας θυμίσω ότι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος δημιουργήθηκε από τρεις διάσημες ελληνικές λέξεις: τη δημοκρατία, την οικονομία και την τεχνολογία.
1: Πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους?
0: Θα πρέπει να ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τα παιδιά τους. Πριν φτάσουν να ελέγχουν τα κινητά, θα πρέπει να καλλιεργούν ένα διάλογο εμπιστοσύνης, ένα διάλογο το οποίο θέλει υπομονή, θέλει βάθος χρόνου, δεν γίνεται σε μια μέρα, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να φτιάξει τον τέλειο.
1: Το κάνει αυτό η πλειονότητα των γονείων στις μέρες
0: Επίσης,
1: μας.
0: Τα παιδιά μας, τη μοναδικότητα.
1: Δεν το κάνει λοιπόν στρατηγή.
0: Είναι δύσκολο, γιατί σήμερα αν κάποιοι πρέπει να καθίσουν στα θρανία, κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: Είναι οι γονείς.
0: Δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Και επίσης δεν ακούμε τα παιδιά μας ως γονείς. Και θεωρώ ότι αδικεί την νέα γενιά η εικόνα που πολλές φορές μεταδίδεται με την αναπαραγωγή ενός περιστατικού ενδεχομένως, που δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ή μπορεί να έχει συμβεί, αλλά με την εικόνα και από μια μερίδα της τηλεόρασης των τηλεοπτικών μέσων που βασίζονται σε αυτό το πράγμα ή πουλάει για αυτούς. Το θέμα μπορεί να πουλάει για αυτούς, να μην αγοράζουμε εμείς. Τι θέλω να πω? Χρειάζεται η κριτική σκέψη. Και μια που βρίσκουμε στην Κρήτη, έχει σημασία να λέμε την κριτική σκέψη, αλλά να τα διορθώσουμε όχι μόνο την κριτική με ήττα, αλλά και με γιώτα.
1: Σωστά, και με γιώτα.
0: Και με γιώτα.
1: Είναι διαδεδομένο το cyberbullying στην Ελλάδα?
0: Τώρα, μια που θίξα το θέμα του εκφοβισμού, έτσι θα το πούμε στην ελληνική γλώσσα. Ακούω πολλές φορές εσφαλμένα και από τα μέσα ενημέρωσης τη λέξη σχολικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι προϊόν της άγνοιάς μας. Κανένα σχολείο και κανένα διαδίκτυο δεν εκφοβίζει. Κουβαλάμε συμπεριφορές. Το διαδίκτυο και το σχολείο είναι αυτό. Το σπίτι. Έτσι, δεν εκφοβίζει. Αν κουβαλάμε λάθος συμπεριφορές, μπορεί να είναι πηγή εκφοβισμού ακόμη και το σπίτι. Καταλαβαίνετε, γιατί για όλα τα παιδιά.
1: Αναφέρονται στο μέσο.
0: Αναφέρομαι και στα αυξημένα ενδοικογενειακά επεισόδια που το παιδί βιώνει σήμερα. Έτσι,
1: δοκιμάζεται. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφορών, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αντιγράφει. Λοιπόν. Το ίδιο και στο σχολείο. Άρα δεν φταίει το σχολείο, άρα δεν είναι. Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρο, εντός και εκτός σχολείου, εντός και εκτός διαδικτύου. Και επίσης έχει μια διαβάθμιση. Στο διαδίκτυο μπορεί να ξεκινάει με μια μορφή λεκτική, καταλαβαίνετε, ή απειλών, αλλά πολλές φορές μπορεί να μετουσιωθεί. Για παράδειγμα, τα θέματα της οπαδικής βίας, που θρηνούμε στη χώρα μας πρόσφατα 4 νέα παιδιά, μεταξύ αυτών και έναν αστυνομικό νεαρό.

0: τον Γιώργο τον Λιγκερίδη, που έχασε τη ζωή του. Το παιδί πήγε για τη δουλειά του και έπεσε θύμα οπαδικής βίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να χάνουμε νέα παιδιά. Υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ως ιδέα ενώνει, είναι προοπτική. Προηγουμένως είπα ότι να οθούμε τα παιδιά στον αθλητισμό, είπα προηγουμένως μακριά από τις οθόνες, όμως εννοώ στον αθλητισμό με υγιές, θα έλεγα, έτσι, με υγιή τρόπο και ανθρώπινο τρόπο. Όχι του ανταγωνισμού. Του ανταγωνισμού δεν υπάρχει ο άλλος, δεν υπάρχει ο αυτός που είναι δίπλα μου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, με τι τρόπο και πώς χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, μια εγκληματική φυσιογνωμία, τα social media και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
0: Ποικίλο τρόπο. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των απατών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα βήμα για να προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα που δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε, και οπότε να πείθεται κάποιος, άρα είναι το πιο συνηθισμένο, θα έλεγα. Η αλίευση των δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και σε άλλα πράγματα ή και στο διαδικτυακό παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει ένα παιδί, να συζητάει, να δημιουργούνται ψεύτικα προφίλ με εικόνες που δεν υπάρχουν και μάλιστα τώρα δυσκολεύει το πράγμα και με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deep fakes, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει φωτογραφία του καθενός.
1: Είναι εύκολο να χτίσει κάποιος ένα προφίλ ενός ατόμου χρήστη διαδικτύου και να λειτουργεί σαν έναν αυτός?
0: Βεβαίως. Είναι το impersonation που λέμε, impersonating. Δηλαδή παίρνει τη φωτογραφία, τα στοιχεία και. Ήδη έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Δεν μιλάμε υποθετικά. Δεν είναι υποθετικό αυτό που ρωτήσατε, κύριε Μητροπούλη. Έχει συμβεί. Θεωρεί δεδομένο ένα παιδάκι, βλέπει την εικόνα του συμμαθή του, χωρίς να κάνει τον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει μαζί του και να πει είχα έτοιμα φιλία.
1: Και πέφτει στο τρυπάκι. Πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Άρα και εκεί μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα social media, και στον χώρο που είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Και εκεί.
1: Είναι ασφαλές να ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις διακοπές του σε πραγματικό χρόνο?
0: Θεωρώ ότι όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί να δίνει το σύνθημα να πούνε στους δράστες να κάνουν τη λεγόμενη ακούσια μετακόμιση. Το έχουμε πει μια φορά στην εκπομπή σας, έτσι. Αυτό έχει συμβεί σε πραγματικό περιστατικό. Και μου θυμίζει μια περίπτωση, ακούγεται σε έναν έγκουτο, κάποιοι είχαν δώσει, λέει, δωρεάν εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση. Πήγε η οικογένεια και την ώρα που έβλεπαν την παράσταση, οι άλλοι ξελαφρώνουν το σπίτι.
1: Υπάρχει ιδιωτικότητα στις μέρες μας? Ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την ιδιωτικότητα, στρατηγία, ποιος είναι?
0: Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν ο Τζορτζ Όργουελ ζούσε τώρα, που έζησε το 1940, μάλλον το 1948, έγραψε το έργο 1984, έναν αριθμητισμό και πρόβλεπε μια κοινωνία περίπου των δεδομένων, θα λέγαμε, και του απρόσωπου του ατόμου σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω σήμερα με τα μαζικά δεδομένα και λοιπά τι ζωτικός χώρος έχει μείνει για το άτομο να έχει αυτό το χώρο της ιδιωτικότητας που είναι απαραίτητος. Θεωρώ ότι για μένα το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι η ελευθερία του λόγου. Το να νιώθει ο άλλος ελεύθερος να πει την άποψή του. Αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν χώρες με ολοκληρωτικό τρόπο προσέγγισης που δεν επιτρέπουν και υπάρχει το λεγόμενο social scoring, δηλαδή κοινωνικό σκοράρισμα, το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στα social media ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά ένα είδος αυτοφακελώματος και αξιολόγηση. Οι χώρες μπορεί να είναι πολύ μπροστά, μπορεί να είναι κοντά μας ή μακριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα και να νοθεύσει ακόμη και την πολιτική βούληση ενός λαού. Φανταστείτε ο αλγόριθμος από τα στοιχεία που συγκεντρώνει να εντοπίζει τα αδύνατα τροτά σημεία. Είμαστε καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολίτες που αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε στο διαφημιστικό, το καθιερωμένο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιστράτηγο, βέβαια, εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω να ξεκινήσω λίγο με έναν όρο dark web. Τον ακούσαμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα.
1: Καταρχήν δεν είναι κομμάτι της συνήθως πραγματικότητας των περισσότερων ανθρώπων αυτό που αναφέρεται, το Darknet. Περισσότερο ενδεχομένως σήμερα αφορά τους κομμάτι που έχουν σχέση με το κυβερνοέγκλημα, τουλάχιστον. Είναι αυτό που και λέει και η λέξη του ότι δεν εμφανίζεται. Ουσιαστικά ο τρόπος που μπαίνουμε ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν πλατφόρμες, έτσι, όπως το Tor για παράδειγμα και άλλες πλατφόρμες που με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και πάμε σε διάφορες πλατφόρμες μπροστά που όπου εκεί μπορούμε να βρούμε από ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπλα, τα πάντα. Δεδομένα, ότι και αυτό απασχολεί τώρα τις αρχές παγκοσμίως. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις από πλευράς Europol όπου έχουν κατέβει τέτοιες πλατφόρμες ήδη. Ήδη από το 2014, για παράδειγμα, θυμάμαι την περίπτωση Silk Road, ας πούμε, στις ΗΠΑ με θέματα ναρκωτικών.
0: Όπλων.
1: Όπλων, έτσι συγκεκριμένα. Τώρα, σε συνδυασμό και με τα θέματα του κρυπτοχρήματος, έχει σημασία, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να δυσκολέψουν το έργο των αρχών, τα κυκλώματα αυτά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, αυτό είναι που αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες μας. Προσπαθούν να κρύψουν τα ρίχνα, να δυσκολέψουν, θα έλεγα, την προσπάθεια των αρχών. Όμως, θα έλεγα ταυτόχρονα οι αρχές έχουν και αυτές αξιοποιήσει τη γνώση.

στην επιστημονική και έχουν αναπτύξει εργαλεία πλέον που αξιοποιούν το κάθε σημείο. Έτσι, ουσιαστικά θα έλεγα ότι σε ένα βάθος χρόνου αυτό το dark web θα καταλήξει ένα

0: γενικότερα, αλλά και στο εμφανές που μπορεί να συμβεί αυτό, κυρίως όμως στο σκοτεινό, δεν κάνει διάκριση από ποια χώρα είναι τα δεδομένα και σε ποια βάση δεδομένων είναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν πάει με την έννοια είναι εδώ της χώρας αυτής ή της άλλης. Είναι πληροφοριακά συστήματα, βλέπουν οι δράστες. Πολλές φορές έχουμε όχι μόνο την πώληση δεδομένων που έχουν υφαρπάξει, αλλά έχουμε και το κλείδωμα δεδομένων. Σας θυμίζω περιπτώσεις μερίδος κακόβουλου λογισμικού που είναι το ransomware, το λυτρισμικό, που κλειδώνουν τα αρχεία και δεν είναι διαθέσιμα για έναν οργανισμό. Φανταστείτε μια μεγάλη επιχείρηση σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, όπου στο δίκτυό της έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και σήμερα ο νέος χρυσός, το νέο χρυσάφι είναι τα δεδομένα, τα data set, όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων που συγκροτούν τα λεγόμενα μαζικά δεδομένα. Είπαμε προηγουμένως δισεκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια συσκευές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα δεδομένα. Και στη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε με τα κρατικά σχολεία, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε το θέμα ασφαλή δεδομένα, ασφαλές διαδίκτυο. Μπορούμε να φανταστούμε σήμερα το διαδίκτυο χωρίς δεδομένα?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για τη διαδικτυακή πραγματικότητα, ουσιαστικά μιλάμε για τα δεδομένα. Τα οποία δεδομένα εν πωλής παρέχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως προηγουμένως περιγράψετε, στα social media και όχι μόνο.
1: Μία πολύ επίκαιρη συζήτηση, AI, τεχνητή νοημοσύνη και εγκληματικότητα. Με την ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, θέλω να μας εξηγήσετε αν το, και να μας πείτε, να μας επιβεβαιώσετε αν το έγκλημα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Μετεξελίσσεται.
1: Μετεξελίσσεται.
0: Ακριβώς. Η μετεξέλιξη αυτή, η τεχνολογική, η νέα τεχνολογική δυνατότητα, μετεξελίσσει και το έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα, θα έλεγα, υπό προϋποθέσεις είναι και εργαλείο στα χέρια των διοκτικών αρχών. Δηλαδή, την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν φυσικά τα κυκλώματα και το οργανωμένο έγκλημα. Δεν περιμένει κάποιο εγκύκλιο για να προχωρήσει αυτά. Προχωράει με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και από την άλλη πλευρά. Έχει διτή σημασία. Όμως, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα deep fakes. Αυτό που προηγουμένως
1: είναι μαζικές απάτες με βίντεο.
0: Που είναι πολυμεσικές παρεμβάσεις. Ας πούμε, παίρνει κάποιος την εικόνα μας, κλωνοποιεί τη φωνή μας ή οτιδήποτε και πείθει. Να θυμίσω μια υπόθεση πάνω εδώ και 1,5 χρόνο σε μεγάλη εταιρεία, στην Ασία έγινε αυτό. Γύρω στα 25 εκατομμύρια ήταν το αντίκτυπο σε δολάρια. Δηλαδή, εμφανίστηκε κάποιος στη διάρκεια ενός meeting, υποτίθεται ως CEO της εταιρείας, ναι, και μεταφέρθηκε ένα τέτοιο ποσό. Αυτό, αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, θα φάνταζε σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας.
1: Μπορεί κάποιος να μιμηθεί με ευκολία τη φωνή μας?
0: Να κλωνοποιήσει, είπα πριν, να πάρει πραγματικά στοιχεία της φωνής μας. Όπως γνωρίζετε, όπως και η γραφή μας, έτσι, και η φωνή μας έχει ταυτότητα. Έτσι. Να κλωνοποιήσει τη φωνή μας και να είναι απόλυτα πιστευτός, να είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο πιστευτός. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ θίγεται ένα θέμα. Το λεγόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ethics. Για ποιο λόγο? Εάν είναι για την κακή χρήση ή οτιδήποτε, αυτό καταλαβαίνετε. Και πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Τρέχουν πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να πω όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ξεχάσει πλέον να κάνουμε λόγο είναι η φυσική νοημοσύνη. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Δεν είναι ο αλγόριθμος που εκείνος που τελικά αποφασίζει. Ο άνθρωπος, όσο κατέχει ακόμα αυτή την πολυτέλεια, θα το έλεγα, η νοημοσύνη. Και γιατί είναι αυτό το πράγμα? Για να παίρνει σωστές αποφάσεις. Είτε αφορά άτομο, είτε αφορά εταιρεία, είτε αφορά οργανισμό, είτε αφορά κράτος, όλο το παιχνίδι των δεδομένων ακολουθεί ένα μοντέλο πληροφορίες, γνώση, φυσική νοημοσύνη για τη λήψη απόφασης. Έτσι. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε, φοβάμαι ότι τι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας όταν εμείς ήδη δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και όλος ο πόλεμος σήμερα που γίνεται και σε ο ανταγωνισμός, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που βλέπετε σε επίπεδο χωρών κλπ. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δύο μεγάλες τώρα αυτή τη στιγμή στο διπολικό αυτό νέο περιβάλλον, στο νέο διπολικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμη.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην περίφημη μετεξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος. Πρέπει να μετεξελιχθεί ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τις τροποποιήσεις και την μετεξέλιξη του εγκλήματος, να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο να μετεξελιχθεί και η αστυνομική έρευνα?
0: Ούτως ή άλλως, διαχρονικά θα έλεγα, και από τις παλιότερες εποχές, πάντοτε οι διώκτες του εγκλήματος ακολουθούσαν το έγκλημα. Προηγούνταν το έγκλημα. Διαχρονικό είναι αυτό. Αυτό δεν εξαιρεί και την εποχή μας που η τεχνολογία τρέχει. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά.

0: Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις χώρες, τα οργανωμένα κράτη, να συνεργαστούν, να αυξήσουν τη συνεργασία τους. Εκείνο που πιστεύω ακράδαντα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι καμία χώρα μόνη της πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην καλύτερη οργανωμένη, σε είπα προηγουμένως μερικές πτυχές, στην πρώτη ενότητα, πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη. Έτσι, δεν μπορούμε την εποχή αυτή, η δημόσια διοίκηση η ίδια, θα έλεγα η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό θα αντιμετωπίσει όλα τα κακώς κείμενα. Και το κυβερνοέγκλημα για να γίνει σημαίνει ότι και οι άνθρωποι που αποφασίζουν πρέπει να έχουν δίπλα τους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, δεν το βλέπουν ευκαιριακά. Αυτή τη στιγμή είναι όμως για τη χώρα μας μια ευτυχή συγκυρία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω το λόγο ότι μόνο οι τελευταίοι κανονισμοί που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, από τη μια θα μπορούσε να πει κανείς ένα περιβάλλον υπερρύθμισης, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τον ένα κανονισμό, έρχεται ο άλλος. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία που μπορεί η χώρα μας να αξιοποιήσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σταθεί στο περιβάλλον αυτό το απαιτητικό. Δεν έχουμε πολυτέλεια παραπάνω. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς τις εγχώριες εδώ περισσότερο δυνατότητες που έχουμε.
1: Κυβερνοπόλεμος και γεωπολιτική θα μπορούσε, στρατηγέ, να πέσει εντός εισαγωγικών μία χώρα χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.
0: Αυτή την εποχή ζούμε. Αναφέρεται τώρα σε μια περίπτωση που έχουμε υβριδικό, ουσιαστικά θα έλεγα, πόλεμο. Η λέξη των fake news και της παραπληροφόρησης, των disinformation και των misinformation είναι στην ημερήσια διάταξη. Ήδη από τις πιο προηγούμενες ευρωεκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει το θέμα, το είχε επισημάνει και υπάρχει μάλιστα και το κέντρο ειδικών απειλών που υπάρχει στην Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι θα σας πω επίσης την περίπτωση στις ΗΠΑ, υπόθεση Cambridge Analytica, που το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ή να μην κριθεί, αντιλαμβάνεστε, ένα πράγμα που διερευνήθηκε, διερευνάται τέλος πάντων σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά ας αφήσουμε, ας ζούμε εδώ στη γειτονιά μας και στην περιοχή μας. Η κρίση στην Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε ότι ταυτόχρονα να υπάρχει ένας παράλληλος πόλεμος χειραγώγησης, θα έλεγα, της κοινή γνώμης. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και απαιτεί και το σχολείο σήμερα να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις όπου το παιδί του σήμερα, του 21ου αιώνα, ο μαθητής του 21ου αιώνα και σημερινός και αυριανός πολίτης αυτής της χώρας, θα πρέπει να διακρίνει αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ίσως μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη.
1: Είναι προστατευμένες κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα?
0: Μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η οδηγία NIS2 που ήδη τώρα έχει εφαρμοστεί και υλοποιείται.
1: Έχουν γίνει καλύτερα από την εποχή σας ή υπάρχει μια στασιμότητα?
0: Όχι, καλή μόνο αν δεν έχουν γίνει καλύτερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Επειδή βλέπουμε επιθέσεις σε νοσοκομεία, στην ενέργεια, σε οργανισμού, σε υπουργεία.
0: Ίσως από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να μην έχουμε αυτό. Το θέμα είναι, έχουμε μηχανισμούς ανάκαμψης, επαναφοράς των πραγμάτων γρηγορότερα, να μειώσουμε τον αντίκτυπο. Έχουμε κουλτούρα. Και είπα προηγουμένως στο πρώτο μέρος, επένδυση στο human wear, στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι στη χώρα μας υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ στην Κρήτη, ήταν πριν μερικά χρόνια, το 2013 που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε σε μια νύχτα στην Αθήνα. Το λέω αυτό. Ευτυχώς είναι στη χώρα μας, αλλά το λέω αυτό γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ένας πολύ σημαντικός, όπως δεν γνωρίζει και το CENTEFOP για τα θέματα κατάρτισης. Έτσι, θέλω να πω ότι γενικότερα θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα γύρω από την κυβερνοασφάλεια και σε αυτό θα πρέπει όλοι οι φορείς, όχι μόνο με τη στενή
1: ενέργεια. Λίγο να κλείσουμε με έναν πρακτικό οδηγό προστασίας των πολιτών με απαντήσεις από εσάς σε μία σειρά ζητημάτων καθημερινής χρήσης, θα έλεγα. Δηλαδή, το σωστό password ποιο είναι?
0: Αυτό που δεν το έχουμε γράψει, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Λοιπόν, η πρακτική που ακολουθείτε είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων, αλλά όπως και σας είπα προηγουμένως, τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και αυτά που σας λέω τώρα, θα ανατραπεί ή τέλος πάντων θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα.

0: διαφορετικό password στους λογαριασμούς που έχουμε.
1: Ακριβώς, διαφορετικό, όχι προβλέψιμο. Εγώ θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ρωτάω τους μαθητές. Λέω, ρωτήστε, λέω, τους γονείς σας, λέω, τώρα που θα πάτε στο σπίτι μετά το σχολείο που μιλάμε κλπ. Λέω, ρωτήστε αν η κάρτα που κρατάνε από την τράπεζα σχετίζεται με κάποια ημερομηνία γέννησης. Λοιπόν, το λέω έτσι ρητορικά. Yeah. Τώρα οι φίλοι που μας βλέπουν και λοιπόν μπορούν να δώσουν την απάντηση. Όμως θα έλεγα που εκεί δεν υπάρχει και επίπεδο, έτσι. Έχεις 4 αριθμούς μπροστά σου. Ακολουθούνται λάθος πρακτικές, να μην αποθηκεύουμε κωδικούς πολλές φορές, να μην δίνουμε κωδικούς ακόμη και στους λογιστές μας. Οι λογιστές πρέπει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς. Εμείς έχουμε τους δικούς μας, κάτι το οποίο στην πράξη δεν συμβαίνει.
0: Είναι ασφαλές το banking από κινητό?
1: Θεωρώ ότι αν καταρχήν σεβόμαστε τον κατασκευαστή του κινητού μας που μας προτρέπει να μην βάζουμε εφαρμογές χωρίς κρίση που δεν χρειαζόμαστε και να επικαιροποιούμε το λογισμικό που έχει η συσκευή μας, συνοδεύεται από βιομετρικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά, λέω έτσι, διάφορα ενδεχόμενα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι, αν ακολουθούμε τις πολιτικές που μας προτείνει η τράπεζά μας, να έχουμε σίγουρα εμπιστοσύνη περισσότερο στις συναλλαγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού, δεν παρακολουθούμε κάθε βήμα, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας.
0: Ακριβώς. Δημόσια Wi-Fi.
1: Τα αποφεύγουμε. Πέρα μόνο το καιρό, τι καιρό κάνει σήμερα στην ωραία Κρήτη ή σε άλλες σημείες της Ελλάδος.
0: Πρέπει να καλύπτουμε την κάμερα στο λάπτοπ?
1: Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρακτική.
0: Ο κίνδυνος?
1: Ακόμη και ανεπιθύμητη. Δηλαδή μπορεί η κάμερα να ενεργοποιηθεί και ακούσια από ενεργοποίηση κάποιου προγράμματος που έχουμε πατήσει, αλλά και η πλήκτρου, ή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός που έχει εγκατασταθεί ένα κακόβουλο λογισμικό. Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Αυτό είναι λίγο πιο απίθανο, πιο εξαιρετικά, όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι και τα κινητά που έχουμε κλπ. Πάντοτε, εφόσον έχουμε διαφυλάξει τα δεδομένα, μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις καμιά φορά βοηθάει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον άνθρωπο από τον οποίο έχουμε πάρει τις συσκευές, αυτόν που εμπιστευόμαστε περισσότερο, έτσι ώστε να μας δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή από το βήμα αυτό να πω μια συνταγή για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα μας θυμίσατε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί ο κόσμος γενικότερα να αλλάζει μορφή, αλλά η ασφάλεια παραμένει μια βασική ανάγκη και η εγρήγορση.
1: Ακριβώς, και θα πρέπει εκείνο το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και να επαναφέρουμε, θα έλεγα, αυτό που είπα, από την τεχνητή νοημοσύνη στη φυσική νοημοσύνη. Την τεχνολογία να αντικαταστήσουμε τέχνη και λόγος, μια που ήταν και χθες η μέρα για την γλώσσα μας. Έχουμε μια θαυμάσια γλώσσα, μια θαυμάσια χώρα και μπορούμε με έναν ωραίο τρόπο ανθρωποκεντρικό που θα προσεγγίσουμε την τεχνολογία. Εκείνο που θα παρακαλούσα τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά, συνεργασία με το σχολείο και να είμαστε αισιόδοξοι πάντοτε σε αυτά τα πράγματα.
0: Απλά το σπίτι μας, στις μέρες μας, δεν είναι μόνο οι 4 τείχοι, είναι και το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Έτσι, είναι προέκταση.
0: Οπότε.
1: Θα έλεγα,
0: ο κίνδυνος ελοχεύει και αυτή η εγρήγορση που είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα πρέπει λίγο να την υιοθετήσουμε.
1: Λιγότερη οθόνη, περισσότερη κίνηση, αλλά ένα συνδυασμό μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα και μέσα από την ισορροπία θα
0: πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ με μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνει.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνει.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Συναγερμός έχει σημάνει για τον εντοπισμό 67χρονου σέρφερ που αγνοείται στην σαρώνουν την περιοχή σκάφη του λιμενικού και οι ιδιώτες φρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα και η σανίδα σέρφ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι περιοδίες βουλευτών και στελεχών σε όλη την Κρήτη. Στο επίκεντρο η ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος. Την Ρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας, στο ψυχρό το βράδυ της Τετάρτης, στο δείπνο στους βουλευτές. Μέτρα μείωση των φορολογικών βαρών και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εκνευρισμό στην Τουρκία από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για το θόλο αεράμινας. Οι κινήσεις Γεραπετρίτη και Δένδια. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά το δεύτερο κρούσμα του ιού του Νείλου. Δεν ανησυχούμε αλλά και δεν εφησυχάζουμε, λένε.

0: οι αρμόδιοι σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Σε συναγερμό έχουν τεθεί, κυρίες και κύριοι, οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές σε γενικό του πρόσωπο και άμεσα στήθηκε από το λιμενικό σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή της Σαμουδάρας, με δυνάμεις να πραγματοποιούν έρευνες τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και σε στεριά.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το μεσημέρι της Τρίτης εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα μέχρι και την Δία για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ.
2: Είναι ελεύθερος επαγγελματίας έχει αυτός, νομίζω ότι είναι ηλεκτρολόγος, αν δεν κάνω λάθος. Έχει αυτός χόμπι την Σουσανίδα, μάλιστα είναι από τους πρώτους που μάθανε Σουσανίδα στο Ηράκλειο. Μιλάμε για ένα φοβερά έμπειρο ιστιοπλό, ας πούμε, γιατί ιστιοπλό είναι όλοι αυτοί. Ο οποίος έχει το συνήθιο και έρχεται, το αμάξι του είναι παρκαρισμένο εκεί, παρκάρει το αυτοκίνητο. Είναι τώρα περίπου 65.
1: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 67χρονος που θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος ιστιοπλός, πήγε στην περιοχή της Σαμουδάρας το μεσημέρι της Δευτέρας, με στόχο, όπως είπε εκεί, να φτάσει με την ιστοσανίδα του μέχρι την Δία.
2: Το έκανε συχνά, ναι, γιατί ήταν πολύ έμπειρος, τα πράγματα του είναι τέτοια τα οποία είναι πολύ σταθερά και τα έχει επιλέξει με φροντίδα και τα λοιπά και από την εμπειρία του. Δεν ήταν κάτι που ήταν επικίνδυνο για αυτόν. Απλά το συγκεκριμένο ήταν ένα περιστατικό κακός, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, πήγαινε στην Δία, γιατί δυστυχώς στη θάλασσα καλό θα είναι να μην παίζεις. Θεωρώ ότι είναι μια κακή στιγμή η συγκεκριμένη, δηλαδή νομίζω ότι δεν το σκεφτόταν καν, ας πούμε, ότι θα μπορεί να κινδυνεύσει, γιατί ήταν τόσο έμπειρος που δεν είχε πρόβλημα ποτέ.
1: Το μεσημέρι της Τρίτης, συγγενικό του πρόσωπο επικοινώνησε με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενημερώνοντας πως δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες και έτσι ξεκίνησε αμέσως η αναζήτησή του. Το αυτοκίνητό του και προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Αμουδάρα, ενώ ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος ενημέρωσε το Λιμεναρχείο πως εντόπισε μια ιστοσανίδα στη θάλασσα κοντά στην Δία.
2: Πρέπει να ήταν κάτι 3 η ώρα που μπήκε χθες. Μέχρι τις 6.30 που ήμουν εγώ εδώ δεν τον είδαμε να βγαίνει. Θεωρήσαμε ότι εντάξει, το έχει κάνει και άλλη φορά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν το σπουδαζήσαμε χθες, ας πούμε. Και σήμερα που είδαμε τα πράγματα τα οποία βγήκανε και τα οποία... Σήμερα που είδαμε τα πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ζημιά, που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι είχε κάποιο λιμποθυμικό επεισόδιο ή κάτι τέτοιο.
1: Ο 67χρονος θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος, καθώς ασχολείται με το σερφ δεκάδες χρόνια και ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στον νομό Ηρακλείου. Όπως λένε άτομα που τον γνωρίζουν, είναι πολύ καλός γνώστης του αθλήματος, ενώ ξέρει πολύ καλά τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής μέχρι την Δία.
2: Και αυτό είναι το απευθέως σενάριο για μένα, γιατί αν επειδή είναι έμπειρος, θα αντιδράσει. Θα έχει αντιδράσει δηλαδή, αν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, λιποθυμικό, κάτι τέτοιο που. Ουσιαστικά τον υποχρέωσε να αφήσει τα πράγματά του, που κανείς μας το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να κρατήσουμε τη σανίδα. Γιατί είναι η σωτηρία μας, έτσι.
1: Το απόγευμα της Δευτέρας που ο 67χρονος πήγε στην Αμουδάρα για να κάνει σερφ, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές σύμφωνα με τους γνωρίζοντες.
2: Πήγαμε το λιμεναρχείο, μας είπαν ότι έχουν κινητοποιηθεί μπορεί και 20 σκάφη ιδιωτικά. Ιδιωτικό σκάφος δίδει και τα πράγματά του, που εκτελεί το δρομολόγιο Δία Ηράκλειο τουριστικά. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο. Το ψάχνει ήδη, έχει κινητοποιηθεί σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη και θα σηκωνόταν και ελικόπτερο.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Μια επιχείρηση που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δύο εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης Super Puma, ένα αεροσκάφος της Frontex, δύο λιμενικά σκάφη δύο σκάφη του λιμενικού και σκάφη ιδιωτών, τουλάχιστον 8 με 10 σκάφη ιδιωτών. Είναι προφανές ότι όταν πέσει πλέον το σκοτάδι θα μείνουν μόνο τα σκάφη που μπορούν να συνεχίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα σκάφος του λιμενικού και σκάφη ιδιωτών που μπορούν τη νύχτα να συνεχίσουν την έρευνα. Όπως είδαμε και στο βίντεο, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που πήγε να κάνει, δηλαδή να φτάσει μέχρι την Δία. Ήταν για αυτόν μια ρουτίνα, μας είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τις συνήθειές του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που θα το έκανε, το είχε κάνει αρκετές φορές. Mm-hmm.

0: Ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες εχθές, ιδανικές για σερφ. Γι' αυτόν ήταν κάτι το οποίο δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Το γεγονός ότι το πρωί βρέθηκε η σανίδα του μαζί με το πανί περίπου ένα μίλι, ένα ναυτικό μίλι μακριά, νοτιότερα, προς την παραλία, προς το Ηράκλειο από την Δία, δυστυχώς δείχνει ότι ίσως κάτι να του συνέβη. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι που τον ξέρουν, οι άνθρωποι που τον έχουν ζήσει, οι άνθρωποι που τον έχουν συναναστραφεί με την ενασχόλησή του με το σερφ, λένε ότι είναι αρκετά έμπειρος για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Οι έρευνες προφανώς και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
1: Το καμπανάκι χτύπησε περίπου μία μέρα μετά από την ώρα που φέρεται ο άνθρωπος αυτός να έχει μπει στη θάλασσα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
0: χτύπησε,
1: έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το καμπανάκι χτύπησε δυστυχώς αργά. Δηλαδή, ναι, ο άνθρωπος αυτός μπήκε στη θάλασσα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3.30 με 4 μου λένε εμένα. Και δυστυχώς η αναζήτησή του ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι, όταν πλέον ενημερώθηκε η οικογένεια του, το αυτοκίνητό του είναι στην Αμουδάρα, κάποια προσωπικά του αντικείμενα στο ίδιο σημείο που τα είχε αφήσει την προηγούμενη μέρα. Οπότε σχεδόν ταυτόχρονα το τουριστικό σκάφος ενημέρωσε ότι είχε βρει μια ιστοσανίδα και ξεκίνησε η αναζήτηση από το λιμενικό σώμα, όταν λίγο αργότερα υπήρξε και ένα τηλεφώνημα από συγγενικό πρόσωπο του 67χρονου που έλεγε ότι δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο δυνατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Μας ενημερώνεις για όποια εξέλιξη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση καλά κρατεί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει βαλίτσες για τη συμπρωτεύουσα, όπου το βράδυ του Σαββάτου θα ανακοινώσει, λένε οι πληροφορίες, παροχές για οικογένειες, συνταξιούχους, επιχειρήσεις αλλά και αγρότες. Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την παρουσίαση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών, των ολιγοπολίων, όπως είπε, ενώ στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου βρίσκονται και οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
2: Με την άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
2: Αχίλλειος πτέρνα για την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
3: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
2: Εν τω μεταξύ, μετά τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Open για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να του επιτεθούν.
4: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες.
5: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
2: Η κυβέρνηση κατηγορεί το Πασόκ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα κόκκινα δάνεια.
4: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το Πασόκ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες.
1: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι με τα φαντς. Αλλά εδώ παρουσιάζεται η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα μαύρο κοράκι δήθεν με γαμψά νύχια που έχει προηγούμενα με τους ανθρώπους.
2: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
3: Την ίδια στιγμή συνεχίστηκαν οι αιχμές των κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ενώ στον πρώην Πρωθυπουργό επιτέθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε κατά καιρούς διευρύσεις που έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να απαντήσει και αυτό στον Αντώνη Σαμαρά.
4: Και την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα, αυτός δεν την έχει.
1: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
5: Κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι πολιτικά εγχειρήματα τα οποία δεν έχουν δώσει δείγμα προγραμματικής κατεύθυνσης και προσανατολισμού, δεν έχουν πολιτικές θέσεις, αλλά εδράζονται σε άλλου τύπου ζητήματα, είναι θνησιγενή εν τη γενέση.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου στο στούντιο για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Κάτι μου λέει, Κώστα, ότι δεν φοβάμαι πως μας βαρεθεί ο κόσμος, γιατί είναι και εκλογική σεζόν.
7: Θα τραβήξει πολύ, λες. Το είχαμε πει όμως. Το είχαμε πει ότι θα τραβήξει και νομίζω ότι είναι κάτι που φαίνεται. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις με την έννοια ότι θα έχουμε φρέσκα νέα. Γιατί τώρα λίγο ανακυκλώνονται, γίνονται σενάρια, γίνονται κάποιες σκέψεις για το τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Mm-hmm. Το βασικό είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός και επί αυτού θα το απαντήσει και η αντιπολίτευση και θα κάνει και την κριτική της και εννοείται ότι θα κάνει και τις δικές της προτάσεις. Η κυβέρνηση, το λέγαμε και χθες ότια, θέλει οπωσδήποτε να αλλάξει την ατζέντα ως προς το θετικότερο πρόσωπο και αυτό έχει να κάνει και με τα εθνικά θέματα για την ασπίδα του Αχιλλέα που είδαμε mm-hmm. και στο βίντεο. Ένα, κακά τα ψέματα, μεγάλο project που αναβαθμίζει την Ελλάδα, αναβαθμίζει τη δύναμη, αν θες, αποτροπής που
6: έτσι,
7: έχει.
6: Είναι ένα σύστημα αεράμινας, το λέω σωστά, περίπου το περιγράφω για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος.
7: Και αεράμινας θα έλεγα, αλλά στην πραγματικότητα όταν φτιάχνεις ένα θόλο προστασίας πάνω από το Αιγαίο και την Ελλάδα, που περιλαμβάνει και άλλα κράτη, έτσι, γιατί το Ισραήλ είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της ιστορίας, νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα. Και η Ελλάδα, μια και τώρα μπήκαμε σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να επιλέξει ένα σύστημα. Τελικά τα επιλέγει στην πραγματικότητα όλα να τα πάρει. Πολύ ακριβά το πληρώνουμε, αλλά έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε σώτια πολύ ακριβά το γείτονά μας. Μας έτυχε κακός γείτονας. Δεν είμαστε ούτε στο Βέλγιο, ούτε στην Ελβετία, ούτε σε μια χώρα που δεν έχουμε.
6: Είναι εκνευρισμένη πάντως η Τουρκία με όλα αυτά. Ναύτεξ, για το Καστελόριζο μιλώντας, αντινάφτεξ από την Αθήνα νωρίτερα, σήμερα το απόγευμα. Γενικώς υπάρχει ένας εκνευρισμός, γι' αυτό και οι κινήσεις Δένδια και Γεραπετρίτη να ενημερώσουν και τους ομολόγους τους. Θυμίζω ότι είχαμε και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας σήμερα και εκεί ο Νίκος Δένδιας το έθεσε το θέμα του αναθεωρητισμού.
7: Και κάνει το δικό σου, έτσι. Η Τουρκία που αισθάνεται πολύ μεγάλη χώρα. Έχει ακόμα την αίσθηση της μεγάλης αυτοκρατορίας, του πάλι ποτέ, που ανοίγει το παράθυρο και βλέπει ότι τίποτα από το Αιγαίο δεν της ανήκει, που βλέπει ότι μια μικρότερη χώρα, κακά τα ψέματα, εξοπλίζεται, δυναμώνει, παρά τα όσα προβλήματα έχουν περάσει, δεν μασάει εδώ που λέμε, και ανήκει και σε οργανισμούς που η ίδια η Τουρκία πια ούτε μπορεί να ονειρεύεται, δεν φαντασιώνεται καν, έτσι. Λοιπόν, προφανώς αλλάζουν τα δεδομένα. Εμείς έχουμε κάνει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Το ευτυχές γεγονός ότι, αν θες, grosso modo, είναι κάτι που υποστηρίζεται από όλα τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή εκεί δεν έχουμε διαφωνίες. Επιμέρους υπάρχουν ζητήματα, έτσι, προφανώς. Αλλά βγήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά και το στήριξε. Είπε ότι μας δυναμώνει.
6: Στη μεγάλη εικόνα υπάρχει συμφωνία.
7: Εμείς το στηρίζουμε.
6: Συζητώ.
7: Τώρα, ξέρεις, αν με τον Νετανιάχου ή ότι είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση προφανώς θέλει να αποκομίσει ωφέλη. Το άλλο θέμα είναι το τι θα γίνει πολιτικά. Νομίζω ότι είδες σήμερα τον καυγά με τον κύριο Σαμαρά, είναι πλάκι ο κύριος Βελόπουλος, για αυτή την περίφημη πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
6: Θα είναι καθημερινά τώρα, λες, αυτά τα σύνορα.
7: Ναι,

0: θα είναι καθημερινά, νομίζω.
1: Νομίζω ότι θα βρίσκουν τέτοια σημεία η μία ή η άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, και θα έχουμε αυτό το σόου, ας με επιτρέψει. Γιατί αυτή η ιστορία τώρα ότι βγήκε σε μια πλατφόρμα στο οποίο ότι μπορούσε να βάλει άνδρας, γυναίκα ή τρίτο φύλο ή ακαθόριστο, δεν ξέρω εγώ τι. Και το σχόλιο του κ. Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τη ψυχή της και αλλοποιώνεται. Αυτά, ναι. Θα δούμε πάρα πολλά.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, βέβαια, Αντώνη Σαμαράς, έτσι. Σε ένα ακροατήριο πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και ο Αντώνης Γεωργιάδης είπε ότι εκεί που μπορούν να μας ασκήσουν κριτική ήταν για το γάμο των ομόφωνων ζευγαριών. Τα κλασικά, εκεί που θεωρήσαν ότι την πατήσανε. Το ζητούμενο βεβαίως είναι να υπάρχει μια σοβαρότητα, ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται σε αυτό. Ήδη ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την φορολόγηση. Τώρα μάθαμε τι λέμε του υπερπλούτου. Η κυβέρνηση μηδίασε, άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη να το σχολιάζει σκοπτικά. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί μετά από ένα μήνα να δούμε την κυβέρνηση να τα προτείνει.
0: Έτσι. Σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Το ΠΑΣΟΚ αντικειμενικά έχει και πρόγραμμα, έχει και σοβαρές προτάσεις.
0: Και είναι πάντως μια επί της ουσίας, σε διακόπτω πάλι, συγχώρεσέ με, είναι πάντως μια επί της ουσίας συζήτηση αυτή που γίνεται. Έτσι, εννοώ και που θα κάνουμε και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και εν ώψη και της παρουσίας Ανδρουλάκη στην διεύθυνση Θεσσαλονίκη.
1: 100% και αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η οικονομία είναι, δηλαδή ο καταναλωτής, ο πολίτης, εσύ, εγώ, σκεφτόμαστε πώς θα πάμε να αγοράσουμε, τι θα αγοράσουμε με τη δύναμη που έχουμε, την αγοραστική. Πώς θα πληρώσουμε το δάνειο, δεν ξέρω αν είδες τις τιμές και τα πλέον στο Euribor που ανεβαίνει, όσοι έχουν ας πούμε κειμενόμενο στεγαστικό θα το δούνε πάλι να παίρνει την ανιούσα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις και θα δοθούν λύσεις μόνο μέσα από την πολιτική. Δεν μπορούν να δοθούν πέρα από κάτι άλλο ή με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.
0: Με πολιτικές αποφάσεις είναι αντιλήσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σας συναντώ σε λίγο, γιατί θα περάσουμε στο θέμα που αφορά, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Θυμίζω ότι οι επιτίδοι απέσπασαν 152.000 ευρώ από τα ταμεία της αντιπεριφέρειας, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, Κώστα, που λένε ότι ήδη έχουν επιστραφεί στην περιφέρεια σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα.
1: Κοίταξε, είχαμε ραγδαίες πραγματικά εξελίξεις. Ήταν ραγδαίες εξελίξεις, διότι θυμίζω για τους τηλεθεατές μας την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή που έγινε, ας το πούμε, το λάφος από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και την προηγούμενη, όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη Κυριακή τα ξημερώματα που εκλάψαν τα λεφτά από τους hackers. Το έχουμε αναφέρει στο δελτίο πολλές φορές, το έχουν δει, το έχουν διαβάσει οι τηλεθεατές μας. Όμως, αυτό που έγινε με την παρέμβαση της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σου πω ότι είχε και τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, έτυχε μάλιστα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ κάπως να είμαι μπροστά στο τηλεφώνημα αυτό με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον οποίο τον ενημέρωνε για το ότι η Αρχή είχε παρέμβει και ότι κάπως είχαν εντοπιστεί τα χρήματα ή κάποια χρήματα. Από εκεί και μετά και η τράπεζα έτρεξαν τις διαδικασίες μαζί με την Αρχή, τις υπηρεσίες, προφανώς την ελληνική αστυνομία, προφανώς το ηλεκτρονικό έγκλημα, έτσι. Εντόπισαν κάποια χρήματα. Αυτό που δεν περίμενε κανένας είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και χτες, θα επιστρέφει το ένα μεγάλο ποσό, αν όχι όλο. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε όλο το ποσό. Μάλιστα. Μιλούν για ανάκτηση σώτια. Εάν είναι έτσι, πραγματικά είναι καταρχήν μεγάλη επιτυχία.
0: Σωστό,
1: έτσι, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, το ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν σε κάποιο λογαριασμό, σε μια άλλη τράπεζα ή ξέρω εγώ, μέχρι και τη Γαλλία που ακούστηκε και τα λεφτά επιστράφηκαν. Εάν συμβαίνει αυτό, okay, είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτό που παραμένει ως μεγάλο ερωτηματικό είναι τι γίνεται με τους ιδιώτες. Γιατί όταν εσύ, εγώ χάνουμε πολύ μικρότερα ποσά ή επιχειρηματίες στο Ηράκλειο που έχασαν ποσά της τάξης των 28.000, είδε στο Κρέτα 24, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Έβγαλε μια τέτοια υπόθεση με ένα επαγγελματία, πραγματικά, ο οποίος ευνηδιάστηκε, ο άνθρωπος πιάστηκε στον ύπνο βλέποντας τα ποσά να φεύγουν.
0: Έβλεπε τα χρήματα του να κάνουν, να βγάζουν λεφτέρα και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Το είπε, ήταν σαν βιασμός αυτό που νιώσαμε. Άλλος επιχειρηματίας από τις Αρχάνες έχασε 40.000. Επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλαο. Αυτοί τι θα απογίνουν. Και εκεί υπάρχει, αν θέλει, ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, γιατί δεν κινείται τόσο γρήγορα η διαδικασία όταν πρόκειται για λεφτά

0: ιδιωτών. Καταλαβαίνω τι γίνεται με τους φορείς, καταλαβαίνω τι γίνεται με τους συστημικούς οργανισμούς, αλλά και οι ιδιώτες, θα σου έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι λίγο πιο σοβαρό, γιατί χάνουν την περιουσία τους. Είναι αυτό που τους έχει απομείνει, αυτό που έχουν στην άκρη. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.
1: Εκτός από αυτό, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ από την πρώτη στιγμή και έχουμε συμφωνήσει άπαντες, θα πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο τείχος προστασίας, που αφορά και σε φορείς, όπως προκειμένου την περιφέρεια, αλλά και για τους ιδιώτες.
0: Ούτε συζήτηση, έτσι, γιατί δεν μπορεί...
1: Να μην το ολισμονούμε, επειδή ανακτήθηκαν τα χρήματα, είναι σημαντικό να υπάρξουν εξελίξεις.
0: Εγώ έμεινα μόνο στο τελευταίο κομμάτι, γιατί το ότι κινήθηκαν γρήγορα, αλλά πρόσεξε. Το ότι έγιναν 50-55 συναλλαγές χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης και όλοι οι αρμόδιοι φορείς για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς, όπως έγινε γνωστό εχθές, ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι συνεχίζονται ανελιπώς. Είναι πολλά άλλωστε τα δείγματα που αποστέλλονται στο εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να συνδεθούμε με τον καθηγητή Ιολογίας και διευθυντή του εργαστηρίου, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, για να συζητήσουμε πώς έχουν τα πράγματα, να δούμε αν όντως... μπορούμε να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται από τη Δευτέρα ο ηλικιωμένος, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη.
3: Το νεότερο είναι ότι ο άρρωστος, αφού παρέμεινε 5 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική σε καλή γενική κατάσταση. Οι εξετάσεις και τα τεστ ήταν αρνητικά. Επειδή όμως η κλινική εικόνα του αρρώστου έβαλε υποψία ότι μπορεί να είναι ίωση, και αυτό στάθησαν ιδιαίτερες εξετάσεις, το οποίο το αποτέλεσμα το είχαμε χθες, αλλά ο άρρωστος ήδη είχε φύγει από τη μονάδα της θεραπείας και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
2: Ο άντρας είναι ηλικίας περίπου 70 ετών από περιοχή της Ενδοχώρας του Ηρακλείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία διερεύνησης τόσο για τις επαφές που είχε κάνει ο ηλικιωμένος, όσο και των περιοχών που είχε επισκεφθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.
4: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
5: Σε αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρήπη τύπου Α, προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρωτισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις.
2: Αρχικά ο άντρας νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, όμως η κλινική του εικόνα παρουσίασε σημαντική βελτίωση και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να συνεχίσει την νοσηλεία του στην παθολογική κλινική.
5: Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρήπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρήπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα. Και τώρα αυτοί έχουν τη γρήπη που είχαμε εμείς το χειμώνα.
4: Πάλι εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test, αλλά η αλήθεια είναι είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συζητήσουμε με τον καθηγητή Ιολογίας, διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, που είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλό μήνα να ευχηθώ.
6: Καλησπέρα, καλό μήνα εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Ξεκινώ από μία έτσι ερώτηση, πώς θα το πω, γενικού περιεχομένου. Ανησυχούμε, είμαστε σε μία επαγρύπνηση, αλλά όχι σε έντονη ανησυχία.

0: τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Δεν ανησυχούμε, δεν υπάρχει κλίμα πανικού. Είναι μια λίμωξη που εμφανίζεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και μεσογειακές χώρες πλήττονται όλο και περισσότερο. Βλέπουμε η Ιταλία φέτος έχει τα πρωτεία. Η Κρήτη δεν είναι το επίκεντρο των λοιμώξεων του Δυτικού Νείλου. Έχουμε κάποια σποραδικά κρούσματα. Έχουμε δει δύο μέχρι στιγμής στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό Ηρακλείου. Θα δούμε και άλλα. Δεν θα μας εκπλήξουν. Δεν έχουν τον ρυθμό που έχουν στην υπόλοιπη, στην υπηρετική χώρα και κυρίως στην Αττική, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός και αριθμός επίσης θανάτων. Ευτυχώς τα κρούσματα που υπάρχουν στην Κρήτη είναι σποραδικά και έχουν καλή έκβαση μέχρι στιγμής. Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι να επιτηρεί, να συνδράμει τη διάγνωση όλων των ύποπτων περιστατικών. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε έναν αυξανόμενο αριθμό δειγμάτων που αποστέλλονται στο εργαστήριο από νοσοκομεία ως ύποπτα για λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς η πλειοψηφία τους είναι αρνητικά. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει αν δούμε και άλλα τέτοια κρούσματα. Ένα μικρό σχετικά αριθμό να μένουμε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ακόμα έντονης δραστηριότητας για το κουνούπια, που είναι ο φορέας του ιού. Είναι ο μοναδικός τρόπος μόλυνσης των ανθρώπων μέσω του συμπήματος από τα κουνούπια. Δεν υπάρχει κάποιος από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Χαίρομαι που το ξαναλέτε αυτό, κύριε Σουρβίνη, γιατί ανησυχεί ο κόσμος και καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε ότι προφανώς ενεργοποιούνται πρωτόκολλα. Έτσι, έχουμε ιδιαίτερο, πώς θα το πω, ενδιαφέρον για ψεκασμούς σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται. Φορέας μετάδοσος είναι τα κουνούπια. Τελεία, σωστά.
1: Σωστά, και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής, δεν υπάρχει περαιτέρω μετάδοση. Και ούτε προφανώς υπάρχει λόγος περιορισμού των δραστηριοτήτων μας, ειδικά τη θερινή περίοδο που ακόμα βρισκόμαστε. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε όλη υπόψη μας και αυτό που είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, τα οποία είναι και τα μόνα που συστήνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι η χρήση εντομοαποθητικών, η χρήση σίτα στα σπίτια μας, η αποφυγή ύπαρξη λιμναζόντων νερών. Ειδικά σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες, οι οποίες κυρίως είναι ηλικιωμένοι και άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως θέματα με το νοσοπαιδικό τους, καρδιαγγειακό σύστημα, νεφρική λειτουργία κυρίως. Και μιλάμε για ηλικιωμένα άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό, σε αυτά τα άτομα η λίμωξη είναι ασυμπτωματική. Δεν θα καταλάβουν σχεδόν ποτέ ότι είχαν λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι μόνο 1% περίπου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που είναι αυτές οι ευαίσθητες ομάδες που θα εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος και αυτά καταλήγουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο όμως οφείλουμε ως κοινότητα να έχουμε μέτρα προληπτικά για να τους προστατεύσουμε και να μην έχουμε δυσάρεστες εξέλιξεις.
0: Ποια συμπτώματα, κύριε καθηγητά, είναι αυτά που θα πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον να ειδοποιήσει, να επισκεφτεί τον γιατρό του ή, εν πάση περιπτώσει, να επισκεφτεί, αν χρειαστεί, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Τι πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι?
1: Τα πλούστερα συμπτώματα σε πρώτη φάση είναι εξάνθημα, εμφάνιση πυρετού, μυαλγία, πονοκέφαλος. Πιο βαριά συμπτώματα αφορούν λίμωξεις, συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, τύπου μηνυκίτιδας εγκεφαλίτιδας, έντονος πονοκέφαλος, αστάθεια, απώλεια συνείδησης. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα αυτά. Καλό είναι, αν κάποιος έχει υπόνοια, να προστρέξει στη μονάδα υγείας σε νοσοκομείο το συντομότερο. Είναι κάτι που θα τον βοηθήσει και τον ίδιο και θα βοηθήσει έγκαιρα επίσης τη διάγνωση και το εργαστήριο. Όσο συντομότερα έχουμε δείγματα, τόσο πιο σίγουρη είναι η διάγνωσή μας. Αφενός, και επίσης ενημερώνεται οι αρχές δημόσιας υγείας, γιατί έχει απότερες συνέπειες. Διαβάζουμε για τις αιμοδοσίες, τροποποιείται το πρόγραμμα των αιμοδοτών. Είναι λοιπόν όταν έχουμε υποψία να κινηθούμε γρήγορα προς τον γιατρό μας. Άρα, επαναλαμβάνω, το ποσοστό το οποίο μολύνεται και εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Μάλιστα. Άρα, καλά, ούτως ή άλλως μου είπατε εισαγωγικά ότι δεν σας ανησυχεί, είμαστε σε μια επαγρύπνηση, αλλά δεν μας ανησυχεί η κατάσταση στην Κρήτη ως ώρας τουλάχιστον, και έτσι φαίνεται και ελπίζουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε επίπεδο χώρας, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, γιατί γνωρίζω ότι έχετε εικόνα ούτως ή άλλως, είναι μια, πώς να το πω, μέχρι στιγμής μια δύσκολη χρονιά αυτή όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορα.

0: διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιχειρηματολογικά μοντέλα που αναλύονται, φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως. Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα προληπτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
0: Δεύτερο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
0: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζει η σελίδα, κυρίες και κύριοι, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον Νίκο Κατσαράκη να παραδίδει σε κλίμα συγκίνησης τα ημεία στον καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τις μεγάλες προοπτικές του Ιδρύματος, με τον κύριο Παπαδογιάννη να θέτει ως κεντρική στρατηγική επιλογή της νέας περίοδου τη συνεχή ποιοτική υπέρβαση με έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, των υποδομών αλλά και της καθημερινότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας.
2: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
3: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πρυτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το Πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο,

0: πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
1: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
0: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
2: Την ένταση και την δυναμική της φετινής τουριστικής σεζόν αποτυπώνουν τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με τους αριθμούς να δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το ρεκόρ των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών του 2025. Η αυξημένη τουριστική κίνηση πάντως, όπως λένε οι επαγγελματίες του χώρου, δεν αντανακλάται προς το παρόν στους τζίρους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ταμείο της σεζόν θα γίνει όπως πάντα τον Νοέμβριο.
1: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με τον μήνα Αύγουστο να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο αφίξεων σε σχέση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 ο Νίκος Καζαντζάκης πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών. Ενώ την τρέχουσα περίοδο συνολικά από τις αρχές του έτους οι διακινούμενοι επιβάτες ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια. Με την εικόνα αυτή να δείχνει ότι το ιστορικό αυτό όριο όχι μόνο μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά η επίδοση του αεροδρομίου μπορεί να ανέβει ακόμη υψηλότερα.
3: Ο Αύγουστος, όπως είχαμε πει και μέσα κατά τη διάρκεια του μήνα, ήταν ένας καλός Αύγουστος με αύξηση, παρόλο που έχουμε υψηλά νούμερα κατά τον Αύγουστο ούτως ή άλλως. Είχαμε πάλι αύξηση, ειδικά στις αφίξεις εσωτερικού, της τάξης του 7,1%. Όσον αφορά τις αφίξεις εξωτερικού, είχαμε περίπου στο 3-3,5% και έκλεισε με διακινούμενους επιβάτες πάνω από 1,85 εκατομμύρια. Το οποίο ήταν ένας αριθμός που υπερβαίνει τα νούμερα τα περσινά. Όσον αφορά τώρα την κίνηση από την αρχή του έτους, να πούμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το αεροδρόμιο πάνω τους 7 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, καταγράφοντας μία αύξηση στο 4,5%. Καταγράφηκε ένα ρεκόρ στην πρώτη μέρα του Αυγούστου με 68.000 επιβάτες το Σάββατο, 68.000 για την ακρίβεια, 818 επιβάτες, και είχαμε και 406 πτήσεις στις 2 Αυγούστου. Αυτοί είναι οι αριθμοί οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι για τη φετινή σεζόν.
1: Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι τουρίστες ψήφισαν και τον Αύγουστο Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους, ενώ αυξητικές είναι και οι ροές τουριστών από Ολλανδία και Ισραήλ.
3: Είμαστε περίπου στις ίδιες και στη σειρά των αφίξεων από τις ξένες χώρες. Η Γερμανία είναι πρώτη, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία στην πρώτη τριάδα. Για το μήνα Αύγουστο να πούμε ότι το Ισραήλ ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Είχαμε πάρα πολλές πτήσεις και επιβάτες από το Ισραήλ. Στη συνέχεια έχουμε Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία. Είναι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στηρίζουν και έρχονται στο Ηράκλειο.
4: Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%. Και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας.
1: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τονίζουν, μπορεί οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο να είναι αυξημένες. Όμως αυτό, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των επιχειρήσεων.
2: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκαν και σήμερα οι περιοδίες, επισκέψεις και συναντήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο των επενδύσεων.

0: Στο νωρίτερα, αύριο Τετάρτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές αλλά και τα στελέχη του κόμματος και σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου.
1: Συνεχίζονται οι επισκέψεις και οι συναντήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Κρήτη με στόχο αφενός την ενημέρωση των πολιτών και των εκπροσώπων φορέων για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αφετέρου για την καταγραφή των προβλημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Στο Ηράκλειο, το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ είχε διαδοχικές επαφές με το Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Εργαζομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Σύλλογο των Συμβολεογράφων για θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη στο Ηράκλειο.
2: Στην Κρήτη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχετε ένα γιοφύρι της Άρτας κι εσείς εδώ. Είναι αυτό που βλέπουμε, το δικαστικό μέγαρο που δεν λέει να ξεκινήσει και φυσικά δεν λέει να τελειώσει. Παρ' όλα αυτά έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τις αβελτηρίες και για τις ολιγορίες αλλά και για τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό οι επταετής κυβέρνηση.
3: Είναι μια πρόκληση για μας και μέσα από αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε, εμείς προκαλούμε τον οποιοδήποτε να έρθει να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε πάνω στο πρόγραμμά μας. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά το οποίο έχει όραμα και μέσα από εκεί βλέπουμε την Ελλάδα να ξαναγεννιέται. Είναι το ζητούμενο για μας, είναι η ελπίδα την οποία θέλουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό.
1: Αυτό που τόνισε η κυρία Αλιακούλη είναι πως η απονομή της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνεται με ισονομία και δημοκρατία.
2: Θέλουμε να συζητήσουμε και όλα τα βαριά θεσμικά ζητήματα με την κοινωνία της Κρήτης. Η δικαιοσύνη σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο. Εμείς τη δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε και τη σεβόμαστε. Αλλά παράλληλα πρέπει να αποκτήσουμε τα εχέγγυα προκειμένου η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει, όταν πρέπει και βεβαίως με ισοτιμία και πραγματική δημοκρατία. Για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στα Χανιά βρέθηκαν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο βουλευτής Στέφανος Παραστρατίδης, όπου συναντήθηκαν με τις διοικήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις. Η τελευταία και η πιο πρόσφατη αφορά κάτι που αφορά ιδιαίτερα την οικονομία και είναι τα δάνεια. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 3 εκατομμύρια οικογένειες στην Ελλάδα. Και έχουμε κάνει μια πρόταση που αφορά τη ρύθμιση δόσεων που αφορά και επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, τη ρύθμιση των services που πρέπει να έχουν και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα. Έχουμε προτείνει την προστασία και της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης που είναι πολύ σημαντική και σε νομούς ιδιαίτερα σαν την Κρήτη.
1: Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική οικονομία αλλά και το μείζον θέμα του κτηματολογίου που απασχολεί όχι μόνο τους δικηγόρους που χειρίζονται αρκετές υποθέσεις αλλά και τους πολίτες που προσπαθούν να διασφαλίσουν τα ακίνητά τους.
5: Έχει λήξει μάλλον ήδη η προθεσμία για την κτηματογράφηση. Προχωράμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο με τα προβλήματα τα γνωστά που όλοι γνωρίζουν. Που είναι, έχουν αναφανεί το τελευταίο διάστημα και ψηφιοποίηση των αρχείων και όλα αυτά και θα θέλαμε να κάνουμε κοινωνούς τους καλεσμένους μας εδώ όλων αυτών των θεμάτων για να δούμε αν και αυτοί από τη θέση την οποία βρίσκονται μπορούν να συνεισφέρουν.
6: Τα θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα ότι τα ενίκια έχουν εκβίνει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει στα Χανιά να πάει στο νοσοκομείο να διδάξει σε ένα σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο, διότι τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Άρα λοιπόν τίθενται βασικά θέματα είτε για το Airbnb στα Χανιά, για την παλιά πόλη, τα θέματα οικονομικής επιβίωσης, τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, τα θέματα ψηφιακής μετάβασης που αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ πέρα στα Χανιά που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
0: Με φόντο, κυρίες και κύριοι, αυτή την απόβαση εντός εισαγωγικών προφανώς κορυφαίων στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, αλλά και με αφορμή όλη την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Καλώς ορίζω σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, την τομεάρχη δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και βουλευτή του νομού Λάρισας, την κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη. Καλησπέρα, κυρία Αλιακούλη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα. Να ευχηθώ.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλη την αγαπημένη Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο τόσο ζεστό και φιλικό κανάλι σας, που πάρα πολλές φορές έχει γίνει δίωδος επικοινωνίας των θέσεών μας, των προσπαθειών μας, των επαφών μας. Έχω την Τύχει σήμερα να το πω αυτό live. Σας ευχαριστώ
0: έτσι
7: πάρα πολύ, λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα από τα, νομίζω, κεντρικά, έτσι, θέματα και από τους

0: κεντρικούς στόχους που έχει βάλει η Χαριλαίου Τρικούπη για αυτές τις ημέρες των περιοδιών, των επισκέψεων, των συναντήσεων εδώ στην Κρήτη, είναι και αυτό. Είναι να γνωστοποιήσει, να επικοινωνήσει στους πολίτες τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Γιατί είμαστε σε εκλογική χρονιά, κυρία Ηλιακούλη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και ξέρετε, εμείς αυτό που θέλουμε από την Κρήτη, πέρα από τη βαριά της ιστορία, το μεγάλο αποτύπωμά της στην Ελλάδα και στον κόσμο, είναι να πάρουμε την ορμή της, αυτό το κριτικό θάρρος λέω εγώ, και να γίνει το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με το ιστορικό βάρος και την εμπειρία που διαθέτει, όλο αυτό το εύρος δουλειάς που έχει γίνει, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, και έχει μετουσιωθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ευάλωτο, κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ορμή και το θάρρος από την Κρήτη, αυτό να το φτάσουμε σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Θα επικρατήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το θυμάστε όχι επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει ή η Ευαγγελία Λιακούλη στηρίζει ή τα στελέχη, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ κλπ. Αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Το μεγάλο είναι ότι έχει ανάγκη την μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη της χώρας που είναι το ΠΑΣΟΚ, την έχει ανάγκη ξανά η πατρίδα και ο λαός. Νιώθω ότι αυτό το κάλεσμα είναι όλο και πιο δυνατό πια.
0: Ο κόσμος δηλαδή επιζητά, εκτιμά το ΠΑΣΟΚ την πολιτική αλλαγή. Γιατί για την πολιτική αλλαγή μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και φυσικά όλοι εσείς, τα στελέχη, οι βουλευτές του κόμματος. Οι πολίτες την ζητούν, την επιζητούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά προφανώς ότι αυτό φαίνεται στην κάλπη. Στην κάλπη θα φανεί όταν εκείνες θα στηθούν την πρώτη Κυριακή, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και δεύτερη. Επιζητά ο κόσμος την πολιτική αλλαγή, έχει ευήκοα αυτιά στο πρόγραμμα, στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ που όντως αγγίζουν κάθε σημείο της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δρόμο της δημοκρατικής ανατροπής. Έχει αποφασίσει ότι δεν πάει άλλο. Η πολιτική αλλαγή είναι το επόμενο ακριβώς βήμα. Δηλαδή, αφού αποφασίσει να ανατρέψει μια κυβέρνηση η οποία έγινε τροχονόμος των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν το βλέπετε αυτό παντού. Λέμε ακρίβεια, χυμάζει τα νοικοκυριά. Μετά τις 10 του μήνα δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο αδύναμος, αυτός που ζει την οικογένειά του, μισθοσυντήρητος και ούτω καθεξής. Γιατί όμως? Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει με τα καρτέλ των συμφερόντων. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλει? Δεν ξέρει τον τρόπο. Μα φυσικά και ξέρει τον τρόπο. Απλά έχει πάρει τις αποφάσεις της. Όταν υπηρετείς τα funds, τους services και τα καρτέλ, δεν είναι δυνατόν να συγκρουστείς μαζί τους.
0: Δεν είμαστε πάντως κοράκια, απάντησε σήμερα ο κ. Χατζηδάκης, το λέω, συγχωρέστε μου που σας διακόπτω, επειδή παρακολούθησα και την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, εκεί όπου μίλησε για ολιγάρχες που στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, θα έρθω σε αυτό. Άκουσα με ενδιαφέρον πάντως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει: μα τι είμαστε εμείς κοράκια, είμαστε με γαμσά μαύρα νύχια, να μην θέλουμε να βοηθάμε τους πολίτες και να είμαστε με τα φαντς. Τι λέτε, τι απαντάτε στον Πρόεδρο?
1: Τα μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά ο ελληνικός λαός μπορεί και τα παραδίδω στην κρίση του να τα χαρακτηρίσει. Αν σε αφήνουν μετά τις 15 του μήνα να μην έχεις ανάσα και να ζεις τα παιδιά σου. Αν σε αφήνουν να μην μπορείς να στείλεις το παιδί σου που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια άλλη πόλη γιατί δεν έχεις 1.000 ευρώ το μήνα για να το συντηρήσεις. Αν σε αφήνουν κτηνοτρόφο, γεωργό, χωρίς να έχεις σκοπάδι, χωρίς να έχεις γη. Αν είσαι μέσα στους 246.000 αγρότες οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια και χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. Αν έχεις υποθηκεύσει όλη την περιουσία, την αγροτική γη και δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει με ελπίδα στο αύριο, τότε αν δεν είσαι μαύρο κοράκι με νύχια γαμψά, τι είσαι ακριβώς? Είσαι ένας άγγελος με λευκά φτερά? Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Όπου κι αν γυρίσω, βλέπω πληγές, βλέπω δάκρυα, βλέπω απελπισία και απόγνωση. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι ότι εμείς υπηρετούμε τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε η πολιτική είναι αστικό λεωφορείο, δεν είναι υπεραστικό. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντα. Φεύγουμε εμείς, θα έρθουν κάποιοι άλλοι στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη θα είναι πάντοτε εκεί. Γιατί είναι το άλογο, δεν είναι το κάρο. Εμείς όλοι είμαστε από πίσω. Όμως να θυμάστε πάντοτε ότι αυτή η παράταξη παίρνει εντολές από τον ίδιο τον λαό και την πατρίδα. Η εντολή

0: λοιπόν τώρα είναι ρητή. Ο αγώνας είναι αγώνας ζωής και αξιοπρέπειας. Οι άνθρωποι μας πρέπει να ξαναπάρουν πίσω τη ζωή τους. Εμείς έχουμε ευθύνη να τη δώσουμε πίσω τη ζωή τους. Και να συγκρουστούμε με τα καρτέλ, να συγκρουστούμε με τα fans, τους σέρβισες, τους τραπεζίτες, να δώσουμε την άλλη ματιά στην πολιτική. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και η πολιτική αλλιώς. Δεν είναι μόνο η πολιτική που έχει διδάξει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κλείνει το μάτι πάντοτε σε όλους τους μεγάλους, τους ολιγάρχες και τους χειρούς. Είδατε τι ωραία αγκαλιά του έχουν δημιουργήσει ακόμη και στα μεγάλα σκάνδαλα. Ναι. Μα τι ζήσαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι στο Πασόκ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Το επαναλαμβάνει συνεχώς ο πρόεδρος του κόμματος. Αλλά τώρα μιας και μιλάτε.
0: Καλά,
1: και
0: ο Ανδρουλάκης καταρχήν δεν έχει κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Ένα βασικό. Μπορείς να τον κατηγορήσεις γι' αυτό, ότι είναι άπειρος, είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Ο οποίος
1: το έχουν χρεώσει πάντως και αυτό, ότι δεν έχει κυβερνητική
0: εμπειρία. Να του πιστώσεις ότι δεν έχει κυβερνήσει, άρα λοιπόν δεν έχει κανείς να του καταλογίσει τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Συνεπώς, εμείς ζητάμε να δοθεί στον κύριο Ανδρουλάκη και στην ομάδα μας η ευκαιρία να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας που είναι τεκμηριωμένο και κοστολογημένο στον ελληνικό λαό, προκειμένου να ζήσει καλύτερες μέρες, να αλλάξει τη ζωή του και να κάνουμε ένα restart, να κάνουμε μια επανεκκίνηση στην ίδια τη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική. Mm-hmm.
1: Για σύγκρουση με συμφέροντα και μάλιστα επικαλείται την κυβερνητική εμπειρία, γιατί λέει κάτι έμαθα από αυτή και ξέρω τώρα πώς, τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Μιλάει και ο Αλέξης Τσίπρας, κυρία Λιακούλη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Παρουσιάζει έτσι το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πώς βλέπετε αυτή την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ζητά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και η αλήθεια είναι με όσο μικρή ή μεγάλη αξία και σημασία έχουν κατά καιρούς, οι έρευνες κοινής γνώμης τον φέρνουν αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερος.
0: Οι έρευνες της κοινής γνώμης για μένα είναι απόλυτα σεβαστές πάντα. Θέλω να το πω αυτό, για να μην υπάρχει κανείς που μας βλέπει και να θεωρήσει ότι θα αλλάξω τα δεδομένα. Δεν είναι όλες ίδιες, ξέρουμε.
1: Σωστό είναι αυτό, προφανώς.
0: Δεν κατευθύνονται από τους ίδιους ανθρώπους, είναι άλλες οι εντολές. Εγώ όμως το εκλαμβάνω αυτό ως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινή φωτογραφία της στιγμής. Άλλο είναι το μεγάλο θέμα. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι να υπάρξει από τον ελληνικό λαό, χωρίς φιδό αλλά με περίσκεψη, η κρίση, η σύγκριση και η αξιολόγηση. Με ρωτάτε για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ από τον κύριο Τσίπρα έχω προσωπικά σοκαριστεί. Και το λέω αυτό για πρώτη φορά. Και χαίρομαι που το λέω από εδώ. Έτσι θέλω να το πω από εδώ σήμερα. Έχω νιώσει σοκ σε ό,τι αφορά την ηθική διάσταση της πολιτικής διαδρομής και επιλογής του κύριου Τσίπρα. Το πρώτο σοκ που έπαθα ήταν όταν είδα τον κύριο Τσίπρα να ανεβάζει στον εξώστη τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Χαρίση, δύο προέδρους τότε κομμάτων,
1: κοινοβουλευτικών κομμάτων,
0: οι οποίοι
1: βέβαια
0: πήγαν και τίμησαν τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό στην παρουσία του βιβλίου του. Τότε οι δικαιολογίες που δόθηκαν ήτανε βεβαίως, δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω πώς, αλλά σε κάθε περίπτωση στην κρίση των ανθρώπων της Αθήνου.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια ακολούθησε ένας ιδιότυπος πολιτικός πάγκος. Ένας πάγκος. Mm-hmm. Από τον πάγκο περνούσαν όλοι και διαλέγονταν ένας-ένας. Mm-hmm. Σαν έναν πάγκο ενός πολιτικού χασάπι. Δηλαδή εσύ περνάς, εσύ μένεις, εσύ φεύγεις, εσύ πρέπει να παραιτηθείς, εσύ πρέπει να ανεξαρτητοποιηθείς, εσύ είσαι παλιός και δεν μου αρέσεις. Θα βάλω στην πρώτη γραμμή, είπε ο κύριος Τσίπρας, νέα άτομα. Και τα νέα άτομα να πω τι, σαν την εκπρόσωπο τύπου για παράδειγμα που ήταν γενική διευθύντρια σε υπουργείο, δηλαδή είναι νέος, αυτός που ήταν στη δεύτερη ακριβώς γραμμή αμέσως μετά τον πρώτο, να δω τη μεταχείριση που επιφύλαξε σε παλιούς συντρόφους οι οποίοι τον ανέδειξαν πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό, δηλαδή στο δεξί του χέρι, στους δικούς του ανθρώπους, στους υπουργούς τους, στους βουλευτές τους. Αυτό προσωπικά Εμένα με σοκάρει. Αν...
1: Για σας λοιπόν είναι και ηθικό το θέμα της προσπάθειας αυτής της επανακάμψης.
0: Αν ήθελε κανείς να κάνει ένα καινούριο κόμμα πραγματικά, όπως επαγγέλλεται ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κάνει, δεν θα χρησιμοποιούσε τίποτα από το παρελθόν καταρχήν. Θα έλεγε ότι αποκόπτει.

0: πλήρως τα πάντα. Έχω διαφορετική φιλοσοφία, έχω διαφορετική ερμηνεία. Εδώ έβαλε μέσα και τη συμπαράταξη, όπως ακριβώς η συμπόρευση της συμμαχίας, της προοδευτικής. Έβαλε μέσα την αριστερά. Τώρα το πόσο αριστερά τα γιαλατζί και αυτά τα έχουμε νιώσει. Λοιπόν, ακούστε, δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα. Ναι. Θέλω να πω μόνο ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, οι άνθρωποι μας χρειάζονται αλήθεια, χρειάζονται ειλικρίνεια. Πολλές φορές με έναν τρόπο καθοριστικό για το τι θα επιλέξουν και για την πορεία της ίδιας τους της ζωής. Αυτό είναι όμως το χρέος της πολιτικής. Η πολιτική αλλιώς είναι αδιανό πουκάμισο. Δεν έχει νόημα να υπάρχει. Η πολιτική είναι σχέδιο, είναι στρατηγική, είναι πρόγραμμα και είναι και όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, έχοντας το βατήρα πλέον της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, που και εμείς είχαμε την χαρά μαζί του να τη νιώσουμε αυτές τις μέρες ακόμη περισσότερο και όχι μόνο σε διακοπές όπως την επιλέγουμε πάντα. Με βατήρα λοιπόν την Κρήτη θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα μιλήσει μόνο για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μιλήσει μόνο για την εργατιά και την αγροτιά, που είναι ο πυρήνας του ΠΑΣΟΚ, το DNA μας. Όποτε το ΠΑΣΟΚ λοξοκοίταξε προσελιτίστικα σχήματα, χρώματα, κόμματα και προσωπικότητες, πάντοτε σε κακό του βγήκε. Όποτε όμως εκεί από όπου γεννήθηκε, από τα σπάργανά του, εκεί ακριβώς βρέθηκε, το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε. Εμείς λοιπόν στην ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ για τον ελληνικό λαό και για την σύγχρονη Ελλάδα του 2030 αλλά και του 2050, δηλαδή την Ελλάδα των παιδιών και των εγγονιών μας. Μάλιστα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δυνατότητες τρομερές και οι άνθρωποι μας έχουν ικανότητες τις οποίες πρέπει να απελευθερώσουμε και να τους αφήσουμε να μεγαλουργήσουν και όχι να τους έχουμε πάντοτε στενεμένους και αναγκεμένους. Επιτέλους κάποιος πρέπει να απελευθερώσει τους αναγκεμένους ανθρώπους. Και το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι εμείς με μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ αγάπη θα το κάνουμε αυτό για την πατρίδα και τους ανθρώπους μας, χωρίς ψέματα, χωρίς μύθους, χωρίς ταξίδια δήθεν, χωρίς πηξίδες, γνωρίζοντας σε ποια νερά και σε ποιες θάλασσες προχωράμε, γιατί και οι θάλασσες έχουν σύνορα για μας, ξέρετε, όπως και η χώρα. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν, δίνοντας τον καλύτερό μας σε αυτό και ζητάμε από την Κρήτη να δώσει τη δύναμή της και να μας κάνει και μας να ενθουσιαστούμε ξανά μαζί της, μαζί με τους κριτικούς που το έχουν αυτό μέσα στην ψυχή τους. Αυτό ερχόμαστε να πάρουμε από την Κρήτη μας λοιπόν και να περιοδεύσουμε σε όλη τη χώρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Προφανώς θα τα ξαναπούμε. Πολύ. Κύριε Λιακούλη, καλό βράδυ.
0: Αύριο
1: καλό
0: είμαστε στο Ρέθυμνο.
1: Αύριο στο Ρέθυμνο, σωστά.
0: Εκεί με τους θεσμούς, με όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Σήμερα κάναμε αυτό στο Ηράκλειο. Αύριο στο Ρέθυμνο και παντού στην Κρήτη, προκειμένου να μην μείνει κανένας που να μην τον έχουμε ακούσει.
1: Να μην ακούστη. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Με ένα εντυπωσιακό drone show, κυρίες και κύριοι, και την συγκινητική συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ξεκίνησε χθες το βράδυ το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι με ελεύθερη είσοδο.
2: Ένα ξεχωριστό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βράδυ της Δευτέρας κάτοικοι και επισκέπτες του Ηρακλείου, καθώς εκατοντάδες drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Το εντυπωσιακό drone show πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Προμαχώνα Ιησού στο πλαίσιο της έναρξης του τρίτου φεστιβάλ των τείχων, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό. Τα drones κινήθηκαν σε απόλυτο συγχρονισμό, σχηματίζοντας διαρκώς διαφορετικές φωτεινές παραστάσεις στον νυχτερινό ουρανό.
3: Είχαμε ένα show από drones πολύ εντυπωσιακό, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και το είδε και στη συνέχεια είχαμε τη συναυλία της Γαλάνη και της Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου σε ένα κατάμεστο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα με τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο σε μια συναυλία πιάνου, το Νίκο Γράψα και το συγκρότημά του στον Προμαχώνα Ιησού και βεβαίως τον

0: κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο και στην πύλη Βιτούρη με τον Οδυσσέα Γραμματικάκη. Και έτσι συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες με πολλή μουσική, με θέατρο, με χορό, με ξεναγήσεις, με εκθέσεις, με κινηματογράφο, με αστροπαρατήρηση. Έχουμε το Σάββατο το Συμπόσιο Πολιτισμού με πάνω από 300 χορευτές που θα διασχίσουν την πόλη και θα ανέβουν στην πύλη Ιησού για να χορέψουν. Έχουμε επίσης τον Κωνσταντίνο Βίτα αύριο στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης μαζί με την Όλια Λαζαρίδου. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, είναι περισσότερες από 35. Και βεβαίως κλείνουμε το φεστιβάλ με την παρουσία του Νικόλα Πιοβάνη που έχει τιμηθεί με Όσκαρ. Έχει γράψει την μουσική μεταξύ άλλων για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» και επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από πολλές δεκαετίες όταν συμμετείχε στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Τυχών περιλαμβάνεται και το τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, το οποίο υπόσχεται φέτος ένα θέαμα που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο και τα Χανιά.
2: Είναι ένα φεστιβάλ που ενώνει λαούς και πολιτισμούς με λαϊκούς παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ολλανδία, Γερμανία και έχουμε και μια συμμετοχή και από τη Γαλλία φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι το φεστιβάλ έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη από τον κόσμο. Θα δείτε πολλούς Τούρκους, έχουμε ρεκόρ συμμετοχών από τους Τούρκους με 200 συμμετοχές φέτος που αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, την Κρήτη ιδιαίτερα, τους ελληνικούς χορούς και τη μουσική.
1: Σημειώνω ότι πριν από την παράσταση θα υπάρξει μια πανηγυρική πομπή με όλους τους συμμετέχοντες.
2: Στο Ηράκλειο θα γίνει, είναι μέρος του Φεστιβάλ των Τυχών, οπότε θα γίνει στην πύλη του Ιησού στο Μπρομαχώνα. Αλλά πριν από αυτό θα γίνει μια φανταστική παρέλαση με 350 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα περπατήσουν από το Κούλε μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και μετά μέχρι το τόπο του φεστιβάλ. Η παρέλαση αυτή είναι συμβολική, συμβολίζει την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ένωση των λαών.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, α την γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, για έκτη διαδοχική νύχτα η Ρωσία έπληξε περιοχές της Ουκρανίας, αφήνοντας πίσω αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ την ίδια ώρα δεν διαφαίνεται διπλωματική διέξοδος από την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ουκρανικών σιδηροδρόμων. Στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδυσσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις θερινές διακοπές και καθώς οι Ουκρανικές αρχές ενίσχυαν τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο νέων ρωσικών πληγμάτων. Κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άκουσαν περισσότερες από 12 δυνατές εκρήξεις αργά το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τρίτης και είδαν λάμψεις στον ουρανό. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας για επερχόμενους βαλιστικούς πυράβλους. Το Κίεβο και οι γύρω περιοχές βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες υπό συνεχή πίεση από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με αραιωθούμενους κινητήρες να προστίθενται στην απειλή και να προκαλούν έως και 12 αεροπορικούς συναγερμούς την ημέρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφη, κυρίες και κύριοι, θα έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντίνο Κοστούλα για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ εκτός παραμένουν η ΙΣΕΚΑ και Σχέλης.
3: Μια σημαντική επιστροφή θα έχει ο Όφη εν ώψη του παιχνιδιού για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης στην Τούμπα. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι αυτό, σε αντίθεση με τους ΙΣΕΚΑ και ΣΥΕΛΗ που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι τίθενται και οι δύο νοκάουτ για την αναμέτρηση με το δικέφαλο του Βορρά. Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον Χρήστο Κόντι να κάνει γνωστή την τελική 20-30 λίγες ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Στο μεταξύ, στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΟΦ με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Παγκριτίο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Οι τιμές αρχίζουν από τα 10 ευρώ και στα VVIP αγγίζουν και τα 80 ευρώ. Ενώ απαραίτητες προϋποθέσεις για την αγορά απλού εισιτηρίου και την είσοδο στο γήπεδο είναι η κάρτα φιλού ΟΦ και η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Παράλληλα, μια σπουδαία αναγνώριση για τη φετινή ευρωπαϊκή υπέρβαση του Όφη ήρθε από τα υψηλότερα κλιμάκια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Ασέρ Αλκελαϊφή να στέλνει συγχαρητήρια επιστολή στο Μιχάλη Μπούση. Ο πρόεδρος του φορέα European Football Clubs, ο οποίος εκπροσωπεί πάνω από 850 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, απέστειλε επίσημο έγγραφο στην κριτική ΠΑΕ και η επιστολή απευθύνεται προσωπικά στον πρόεδρο του Όφη, Μιχάλη Μπούση. Στο μήνυμα του, ο Ασέρ Αλκελαϊφή συγχαίρει τον σύλλογο για την πρόκρισή του στο UEFA Europa League, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα φανταστικό επίτευγμα. Παράλληλα, τονίζει πως η επιτυχία αυτή αποτελεί αντανάκλαση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων όσων βρίσκονται στην ομάδα, επισημένοντας ότι πρέπει να αισθανθούν

0: Αισθάνονται πολύ περήφανοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με πτώση 0,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.657,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,13 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 89 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έρχεται ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: people all around the world, and they were asking if we were okay. They were asking when we were coming home, but also a lot of them were asking what we were going to do and how we were going to respond and if there was any way that they could help.
1: We lost everything.
2: Did you lose members of your family?
1: Yes, my mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families, and no one has nothing. Now we have nothing.
0: So after the earthquake in April of 2015, Alman and I came to Kathmandu, and we started meeting people and learning about what was possible and for work in this area. And two of the people that we met, Dhiraj Mishra and Prakash Kanal, as well as an American man named Mark Weavers, those people that we met brought us here to Takurde. They told us of a vision they had to build two schools, two primary schools that would serve the more than 240 homes, families, more than 1,000 people here in the village of Takurde.
3: Στο Takurde ήρθαμε πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2016, λίγους μήνες μετά το καταστροφικό σεισμό που κατέστρεψε δυστυχώς σχεδόν το 99% των σπιτιών στην περιοχή αυτή. Μας εξήταρε να βοηθήσουμε ένα μέρος το οποίο η στέγαση είναι, νομίζω, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί με την εκπαίδευση και το νερό, το να χάσει το δικό σου σπίτι είναι, νομίζω, ένα από τα πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου.
0: And we started putting the message out through videos, through Facebook, through our website. And as we made the call for help, for donations and for volunteers, people started coming to us more than we could have ever expected.
3: Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Κάτσαμε ένα μήνα τότε στο χωριό Takurde, σε μια υπέροχη κατασκήνωση που έχουν δημιουργήσει εδώ τα παιδιά, μέσα σε ένα φανταστικό περιβάλλον. Υπήρχε μια τρομερή ενέργεια, την οποία την νιώθαμε κι εμείς, και πραγματικά κάθε μέρα που περνούσαμε μας γέμισε τόσο πολύ μέσα μας και τόσο ωραία συναισθήματα, τόσο ωραίες εμπειρίες, που σιγά σιγά αυτό θέλαμε να το μοιραστούμε και με άλλο κόσμο.
4: Ο λόγος που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το MyQuest, τα ταξίδια αλληλόδρασης, ήταν για το λόγο το ότι αυτά που βλέπουμε στα ταξίδια μας θέλαμε έντονα να τα μοιραστούμε με κάποιον.
3: Έτσι λοιπόν κάναμε το ανοιχτό κάλεσμα στο Facebook. Είπαμε ότι θα θέλαμε οποιοδήποτε θα θέλει να έρθει να βοηθήσει. Το Νεπάλ σαν προορισμός εξητάρει λίγο και τα ταξιδιωτικά, αλλά πολύ πιο σημαντικό σίγουρα είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου είμαι τρομερά ευγνώμων για όλα τα παιδιά που ήρθανε, που αφήσανε πίσω οικογένειες, αφήσανε δουλειές, αφήσανε ένα σωρό ευκαιρίες και θυσιάσαν πράγματα για τους ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή κάνανε ένα υπέροχο ταξίδι από το εγώ στο εμείς, το οποίο νομίζω είναι ένα ταξίδι που όλοι μας πρέπει να το κάνουμε.
5: Πώς είμαστε, ετοιμαζόμαστε για Νεπάλ?
6: Είμαστε πανέτοιμοι, πάμε να κάνουμε check-in.
7: Το διαβατήριο σου
5: για να
7: είναι.
5: Ποιο?
7: Το διαβατήριο σου, αγόρι μου. Τελείωνε. Θέλω κρυβή να του μπερλέκι στην τράπεζα.
5: Μ' αρέσει να πάμε για live στο στον Νεπάλ. Του μπερλέκι. Εδώ βλέπουμε ένα γκρουπ Κινέζους, 200 άτομα που τρέχουν συνέχεια δεξιά-αριστερά. Απλά τρέχουν γύρω-γύρω. Να, εδώ κυρίως. Εδώ, για πες, συναντήσαμε
7: τα πρώτα μέλη.

0: είμαστε.
1: Είμαστε έτοιμοι για να χωρίσουμε.

0: Είναι περίεργο το πόση θετική ενέργεια μπορούν να σου περάσουν. Δηλαδή κάθε μέρα ξυπνάω και έχω ένα χαμόγελο. Νιώθω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και απλά θέλω να πάω να δουλέψω και να τους δω και να γνωριστούμε και να πάρω όλα τα vibes τους, γιατί είναι πραγματικά τόσο δημιουργικοί. Προσπαθούν συνέχεια κάθε μέρα να κάνουν κάτι υπέροχο εδώ.
1: Είναι πολύ ειλικρινές το όλων αυτών, δηλαδή έχουν μια ειλικρίνεια, έναν πάθος σε αυτό που κάνουν, αγάπη σε αυτόν το project, δίνουν όλο τους το είναι.
2: Νομίζω είναι μια έμπνευση για όλους μας, το να αφήνει κάποιος τη ζωή του πίσω στην πόλη για να έρθει για να προσφέρει σε κάποιον άλλον άνθρωπο και να ζει με τα τελείως απαραίτητα, νομίζω μόνο έμπνευση μπορεί να είναι.
3: Μια ξεχωριστή στιγμή για μένα σε αυτό το ταξίδι ήταν όταν ξεκινήσαμε την παραγωγή οικοδομικών υλικών με σκοπό την ανέγερση ενός ορφανοτροφείου, ταυτόχρονα ενός καταλύματος από ειδικά τούβλα. Και αυτό γιατί ταυτόχρονα βρισκόμασταν άνθρωποι πολύ διαφορετικών εθνικότητων εκεί, με ένα και μοναδικό σκοπό να κάνουμε πράξη του τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια πολύ όμορφη εμπειρία που έζησα εδώ πέρα ήταν ότι σκεφτήκαμε μια τοπική φυτεία καφέ.
5: Γνωρίσαμε τον αγρότη εκεί. Χώρισε το καλό του καπέλο, μας αποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν πολύ περήφανος για όλο αυτό που είχαμε έρθει και θέλαμε τόσο πολύ να μάθουμε για τη δουλειά του.
6: Οι άνθρωποι της οικογένειας μας έφτιαξαν, μας κάλεσαν σπίτι τους, μας έφτιαξαν καφέ και εμείς τραγουδήσαμε το χαροπάτα για μου χέρια τεχνικό.
7: Πάρα πολλές εικόνες από ανθρώπους, από τη φύση.
8: Αν επανδιαλέξω μία από τις στιγμές, ήταν πολλές στην αλήθεια. Ήταν γενικά η ώρα της χαλάρωσης, η ώρα του φαγητό, που ήταν συνήθως στο Πίπι, στο χώρο που μαζευόμασταν σε αυτή την Ινδιάνικη σκηνή. Μαζευόμασταν άτομα από διάφορες κουλτούρες και εθνικότητες και παίζανε μουσική.
9: Ήταν ελληνικά τραγούδια, αλλά μας έναν άλλους μαζί. Η μουσική, τα τύμπανα, τα όργανα. Ένιωσα πολύ ξεχωριστά και ένιωσα πολύ ενωμένη με όλη την ομάδα.
10: Εδώ σε αυτή την υπέροχη κατασκήνωση είχα την

Κυρία, να μιλήσω και για το δίκαιο εμπόριο μέσα από μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι ρόλων που έκανα για την ομάδα μου.

Και η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν πήραμε στο ορφανοτροφείο και είχαμε πιαστεί όλοι τα χέρια και τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι, το παιδικό που εγώ δεν το ήξερα και μου άρεσε πάρα πολύ και εκεί συγκινήθηκα. Που λέει, αν όλα τα παιδιά της γης πιαστούν χέρι-χέρι και αν, κάπως και αν αγκαλιαστούν, θα αγκαλιάζουν όλη τη γη. Φοβερή στιγμή, δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ μου.

πήγαμε στο ορφανοτροφείο και όλοι μαζί, έτσι, εθελοντές, παιδιά, γίναμε μια παρέα και παίζαμε και βλέπεις στα ματάκια των παιδιών αυτών τη χαρά και πόσο πραγματικά είναι πολύ χαρούμενα με ελάχιστα πράγματα.

0: και όταν προσκαλέσαμε τα παιδιά να ζωγραφίσουμε σε ζευγάρια, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι αυτό που ζωγράφιζαν τα περισσότερα ήταν το σπίτι που δεν έχουν και που φτιάχνουν τα παιδιά εδώ για εκείνα. Το πόσο συγκινητικό ήταν αυτό και επίσης πόσο συγκινητικό ήταν όταν φεύγοντας το παιδάκι με το οποίο ζωγράφιζα γύρισε και μου λέει «Χάσκε το επόμενο Σάββατο». Και εκεί η απάντηση δεν ήταν φυσικά θετική, γιατί δεν φεύγουμε αύριο.
1: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει αλλιώς, με πολλά υλικά αγαθά, να παλεύουμε να βρούμε την ευτυχία και θα προσπαθήσω, μεγαλώνοντας σε λίγα χρόνια που θα μεγαλώσει η μικρή μας η Αναστασία, να τη στείλω σε μια παρόμοια φάση εθελοντισμού που να βοηθάει με τη δουλειά της τόσο φτωχό κόσμο σε υλικά αγαθά και τόσο πλούσιο κόσμο σε συναισθήματα, όπως είπα και στην αρχή.
2: Είναι ένα 38 παράδειγμα για να αλλάξει η ποιότητα ζωής μας προς το καλύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν απλά και χαμογελάνε. Είναι πολύ σημαντικό να χαμογελάς το λεπτό αυτό, να μην κοιτάς το αύριο, να χαμογελάμε συνέχεια στη ζωή μας.
3: Νομίζω είναι ίσως οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, αν μπορώ να μιλήσω έτσι συλλογικά για κάποια φίλη άνθρωπο. Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω είναι οι καλύτεροι που έχω γνωρίσει.
4: Όταν θα αποχωρήσουμε από αυτό το πανέμορφο τοπίο, θα ήθελα να πάρω μαζί μου αυτό που ανέφερα πριν για το gratitude. Θέλω να λέω, ας πούμε, κάθε μέρα για το τι είμαι γνώμη.
5: I'm grateful for Doreen Elpis that the last 2 years they have changed my life. And I have done also a lot of things with them. And finally for Spears that he's always tolerating me, even when I'm not a little bit busy.

0: εδώ όταν έγινε ο σεισμός και να συνειδητοποιήσει ότι εδώ είναι ο τόπος στον οποίο χρειάζεται να δώσει βοήθεια, προσφορά.
1: Η καλύτερη στιγμή μου ήταν όταν κουβαλούσα τούβλα, γιατί αισθάνθηκα πραγματικά ότι συνεισφέρω άμεσα σε αυτό, ότι είναι ένα κομμάτι του σπιτιού και αισθάνομαι μέρος του σπιτιού πλέον.
2: Θα πάρω πάρα πολύ όμορφες στιγμές, θα πάρω ευχάριστη κούραση, δηλαδή στο τέλος της ημέρας νιώθω συγχωρεμένος και δεν σε νοιάζει καθόλου, λες, δεν με νοιάζει, αύριο θα ξανακάνω το ίδιο.
3: Θα πάρω μαζί μου είναι αυτά που έμαθα εδώ. Και αυτό που έμαθα είναι ότι δεν είναι σημαντικό μόνο να έχεις να βοηθήσεις την ώρα που είναι το πρόβλημα, αλλά να τους δώσεις τα εργαλεία και τη δύναμη να μπορέσουν να ξεκινήσουν μόνοι τους.
4: Σήμερα στα Airbus ήταν η καλύτερη ημέρα, μπορώ να πω.
5: Με το να μείνουμε κι εμείς σε παρόμοιες συνθήκες, πραγματικά μας έκανε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι.

0: Είναι πραγματικά μια ξεθαύμαστη κοινότητα και το έργο που κάνουν είναι πέρα για πέρα ανθρώπινο και χαίρομαι πραγματικά που εμείς αυτό το μεγάλο και θορυβόδες group βρεθήκαμε εδώ να βοηθήσουμε όσο το περισσότερο.
1: Μακάρι να μπορούσαν να νιώσουν και άλλοι δικοί μου άνθρωποι αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή τώρα και να ερχόντουσαν έστω για λίγο εδώ.

Κάθε μέρα σκέφτομαι τι υλικό θα μπορούσα να πάρω. Κάποιες στιγμές μου αρέσουν κάποια τούβλα, κάποιες στιγμές κάποιο ξύλο, λίγο χώμα. Αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που θα πάρω πίσω στην Ελλάδα είναι η ελπίδα ότι όταν οι άνθρωποι όλοι μαζί θέλουν να κάνουν κάτι, μπορούν να το καταφέρουν και ενωμένοι

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: 2015, I was traveling in India with my best friend, Alan. We'd been there for a while, and we'd always heard of the Himalayas, and so we wanted to come and visit and do some trekking, and we decided to come from India to Nepal. When we came, we went to the mountains, and eventually we made our way towards the Everest Base Camp. When we were there, the earthquake happened. April 25th, 2015.
1: Fuck!
2: Before noon local time in the capital city of Kathmandu. The impact wiped away history in a matter of minutes. You can see the before and after of this old temple in one of the main squares, now destroyed.
3: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
4: It was a very horrifying situation.
3: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
5: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
3: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
6: We lost everything.
7: Did you lose members of your family?
6: Yes, yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one has nothing. Now we have nothing.
8: Who was there?
9: Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
10: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
11: Ο Θεός μας έδωσε δύο χέρια, το ένα για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους, οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτό και άλλους ανθρώπους.
12: Θέλω να δείξω να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον, να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
14: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδρασης που έκαναν τα παιδιά εδώ στο Νεπάλ, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν φανταστική.
15: Τον Αλήθεια και τη Δώρα, τους γνωρίζω εδώ και χρόνια από τότε που

0: από τα social media και από αυτά που μου λένε και άλλο να το ζεις. Κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή πολύ τακτικά, όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω. Είναι πραγματικά συνειδητή δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό με τελειώνει η μέρα σου και είμαι σιγουρασμένη, με κουράει η μέση μου, πάνω τα πόδια σου και βέζει πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί έχεις δει τι έχεις κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για να υπάρχουν σκοπό. Απίστευτο γίνεται, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
4: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
3: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
5: So CSEB, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth and a little bit of cement. And they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
6: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό, ότι το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
7: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους.
4: Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά, αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή.

0: ότι τελικά αυτό είναι η ζωή, είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
1: Being of service to the community and then wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
2: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας αυτό το project έχω νιώσει περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα. Και την αγάπη και την

0: ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister who lives with them. They have four children who are, however, all healthy.
2: Με συγκινήσει πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
5: Η καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθαμε μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
2: Το ζευγάρι εδώ είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια τους στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει. Γνωρίζω αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η εικόνα της ΥΠΑΚΤ για να χτιστεί.
6: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγανε όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
2: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα. Θέλανε να πάρουν. Ήταν, καθόντουσαν κάτω.

0: ήτανε, συμμετείχανε.
1: Νομίζω ότι αυτή η στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή, αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ, θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.
2: Αυτό που θα πάρω μαζί μου στην Ελλάδα νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
0: Μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς. Θα ξέρω όσο μπορώ.

0: έγινε.
1: Εδώ μπορείς να διαμάσεις.
2: Potato salad.
3: Λοιπόν,
1: το δοντόκραμα είναι φυτική διασπόμενη. Γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα αυτά.

χαίρομαι το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.

θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα.

0: want to hold on to them. Like, I feel like so many amazing people come through, and like, I just want to hold on tight and not let them go. But then I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη «να είμαστε». Το «να είμαστε» από ό,τι έμαθα είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Όσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: έρχεσαι από τον πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και μετά, και με τις δυσκολίες του και με όλα. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
0: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
3: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούμε. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
5: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
6: Το που έμαθα εδώ είναι ότι τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
7: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι ο ήρωάς του, ο σύγχρονος ήρωάς του.
8: In general, just really grateful for all of you trusting in us and following through all of the events and activities and work that we put you through. I know we say you Greek people and Greeks all the time, but I also feel really blessed to have been able to individually connect with a lot of you. And you will be missed, very much so missed. Yeah, I don't know what else to say besides that. Thank you from the bottom of my heart for coming here. Really, really grateful.
9: Beyond this place of wrath and tears looms but the shadow of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me, unafraid. It matters not how straight the gate, how punishment charged the scroll. I am the master of my fate. I am the captain.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
10: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
3: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
10: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
3: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
10: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
3: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορρυπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς. Και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα, αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σε όλα αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει, βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά ήταν βραδικίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περίσσινα επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούρια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
3: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
0: Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
3: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρύπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό

0: Που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
1: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
2: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για τον εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσει ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης για Σύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και

0: ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα, η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
1: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
0: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός και ο επισκέπτης μετράει μέχρι το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό, δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
2: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
2: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
3: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμορροπιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
4: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για, για το στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη.

0: Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε, μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
1: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει το τεχνικό επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
0: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο ναστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
1: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: ακουστικά
1: και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
12: Έλα σε μια ώρα.
11: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο ότι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
12: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
13: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
0: Ωραία, καλά είμαστε.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, Ιταλόν ήμουν
1: σε τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, μπούρσε.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα, μπούρτζα.
0: Ναι,
1: θα περάσει από κάτω σουπεράκι, μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι μπούρσανι. Το
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλή εμείς στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύνεις, 5 ώρα το πρωί και βρίσκεις τραχανά.
0: Ναι, 5 ώρα. Άρα είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξυνώνει γλυκό, τραχανά.
2: 6,5 ώρα.
0: Από όλα
1: τι τραχανά τώρα, ξυνώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστα το ίδιο. Μπορείς. Σέκαψα. Λοιπόν, όνομα

0: Δίθετο.
1: Μανούσος Αθανάσης του
0: Κωνσταντίνου. Μανούσος.
1: Της Αγγελικής.
0: Άρα κριτικός είναι.
1: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
0: Ρουμανόβλαχοι.
2: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αρβαντόβλαχοι.

0: αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράς στην βοσκή.
1: Το βοσκή. Βρουδάκι αυτό με
0: ζώο. Όχι, ρε, δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
1: Γιατί δεν μου πάρει και μέρα μέσα. Δεν μπορώ να το βαδίσω.
0: Χωράει η Μαρία.
1: Όχι, όχι, δεν χωράει.
2: Έχουμε και Μαρία μέσα.
0: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού.
2: Ναι.
0: Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
2: Άντε, ωραία, καλά.
0: Λοιπόν,
2: καλά είναι.
0: Να τον πάρουμε.
2: Ναι. Πάρτε τον.
0: Έλα μέσα.
2: Να ησυχάσω.
0: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
1: Μόνο τη φτιάνω.
0: Φαντάστε τι φτιάνει.
1: Πάω ξανά από εδώ τώρα το εντάξει.
0: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
1: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
0: Τι μπλιακ.
1: Παπ, ρε, παπ.
2: Λέει και γερμανικά.
1: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
0: Δούλεψες και στη Γερμανία.
1: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
2: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
1: Έχω μα...
0: Α, μπλιακ.
2: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
0: Στη Κοριό, ε. Στη Κοριό.
2: Ναι, ναι, στη Κοριό.
0: Τι κορίο. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
1: Προβλέμ, προβλέμ.
0: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
2: Εγώ έχω τα υλικά για την
1: πίτα.
0: Αλήθεια. Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Ουά, κρύο σήμερα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε.
3: Για πες για τους κριτικούς, για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να πεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Να την ανοίξουμε. Δεν είναι εδώ μέσα.
0: Εδώ είναι η κλησιά.
1: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
3: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες. Μην το πω, ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα,
1: δεν
3: έβαζε.
1: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Θα με ανοίξει τώρα.
3: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
2: Είναι.
3: Το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
4: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθειά.
1: Όχι, ρε.
4: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε, ήρθαμε, έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή, πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε, θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
0: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και...
1: Χρόνια, ναι.
0: Δεν...
1: Και έλεγα σε όλους,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι κριτικός.
0: Δεν είναι κριτικός.
1: Όχι, βλάχος είναι 100%
0: και σφάξει. Και βλάχος.
1: Και βλάχος βέβαια.
0: Αφού δεν είμαι βλάχος.
1: Απάνω δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσάδες.
0: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
1: Βλάχα.
0: Κοίτα με καλά.
1: Απ' τον ευδέλα, απ' τους μίξε.
0: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Απ' το ηχόχρωμα.
1: Μα εγώ βγάζω στα 5 μέτρα σου λέω να πει.
0: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
1: Δεν μοιάζει και όλο που είσαι, παιδί. Μην μιλήσουμε.
0: Κοίτα με καλά.
1: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
0: Τι θέλω να σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
1: Το ληξιαρχείο. Εγώ στόπα το δικό μου ληξιαρχείο. Πρωί.
0: Μια εκπομπή από μόνο του. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατό.
1: Κοίτα, εσύ τώρα τι θέλω να υπάρχει.
0: Κράτα να μου πει μερικέ ιστορίε για το χωριό.
1: Το χωριό έχει μια ιστορία.
0: Μαγειρέψουμε. Παραδοσιακή πίτα χωριού.
1: Πίτα δεν σε κάνει βλάκα.
0: Θα μου επιτρέψει να βάλουμε κριτικό τυρί.
1: Και τραγούδι.

0: τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξή θα είναι πίσω από τι κάμερε. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Yeah. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο

0: Ολύμπου.
1: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Ολύμπος. Την γεια σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο, την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα, μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω?
0: 2-3 λίτρα.
1: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο που το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
1: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
1: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα. Πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
1: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
1: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
1: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
1: το τυράκι.
3: Το τυράκι, ναι.
1: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι μυζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
1: Και ό,τι μείνει, θα
3: ευχαριστούμε,
1: το
3: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Συνέχισε, ναι.
3: Τώρα.
1: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω, για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
1: Τυραντίζεις με?
3: Με χόρτα και τυράκι.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
3: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι. Και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω. Ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές διαδικασίες. Ώρες.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
2: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
2: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαριναρίς.
2: Όχι, δεν τίποτα. Το μαριναρώ. Όχι, ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
2: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
2: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια, ούτε τίποτα.
2: Λίγο πιπέρι, αλατάκι.

0: λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα,
1: ναι,
0: στο γρηγούρνο, ντομάτα,
1: ντομάτα,
0: ναι, νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει, είναι σκληρό, το αφήνω μισή ώρα βράζει και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας, έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια, τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Τώρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, ναι, γύρω-γύρω. Το ταψί του λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σκουβολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
1: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελή. Έλα, έλα.
0: Βαγγελή, έλα.
1: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
0: Καλά λες.
1: Άκου τι έμαθα, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
0: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
1: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, τι.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, βλέπουμε την πουδιά μα γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη τη και λέμε κάποια θα γεννήσει.
1: Για όλα υπάρχει μια.
0: Για όλα υπάρχει μια λύση.
1: Μια λύση.
0: Ναι.
1: Την έχει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μα είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώ θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
1: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πήρε φωτιά, δεν πρέπει να την καθαρίσει αυτή τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την περουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
1: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά η γάστρα,
0: ναι,
1: έχει ψηλή θερμοκρασία,
0: έχει,
1: πάμε.
0: Έχει.
1: Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
2: Α, στη
1: κυρά, κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
2: Μα αφού δεν με... Αφήνουμε
1: τη γάστρα,
2: κυρά, ναι,
1: αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας.
2: Στην πηγή του Λιθέου.
1: Θα με ρίξεις μέσα.
2: Στη μάνα, ναι.
1: Θα με βαφτίσεις.
2: Θα σε βγουλυμπήσω.
1: Φύγαμε. Με
2: πάμε
1: τα πόδια.
2: Ναι.
1: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρια με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφοασκληπιός, γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία, ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

είναι η μάνα. Η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και, από, και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέραντοι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρέλες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος σκηνοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: έχω να παράγεις. Έχω 250
0: γάλα.
1: Ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του Τρικάλου.
0: Στο Μοτρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Οι σκουπελίτικοι...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο,
1: ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Η γλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

0: Γύρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα. Έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη. Άντε, γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Έχουμε 2 φυλές. Μυγάς, λιμουζίν και ελληνική κόκκινη φυλή, που είναι καθαρά για κρέας. Γάλα έχουν λίγο για τα μοσχαράκια, να μεγαλώσουν τα μοσχαράκια που κάνουν.
0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Ναι, τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε

0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σα προβατάκι είναι. Σα γουρουνάκι είναι μάλλον.
2: Ένα μήνα.
0: Αυτά είναι τα κέρατα, τα βρει.
2: Όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε.
2: Είναι έξω.
0: Ταύρος, υπάρχει.
2: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος. Ε, α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε.
2: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση.
2: Ναι, ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες.
2: Τρεις χήνες, αλλά...
0: Για να δούμε.
2: Έχει

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
6: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
5: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
6: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
5: Όσες 5 λεπτά.
7: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι,
0: πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλυντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσα ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πολύ είτε πάνω κάτω.
1: Τώρα...
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ε? 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας, ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: καλά, εσύ πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα, θα φάμε. Θα ναι. κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσει και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τη μάνα μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφυρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο, δεν ξέρει καλύτερα. Θα σου
1: ναι,
0: πω
1: ναι, ναι, ναι,
0: την αλήθεια. Την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, τη κυρία Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα, δοντάκια καλά να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω, είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς
1: φάνει.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με τον ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο ναι. πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνο όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην.
1: Ναι.
0: Να προστατεύσουμε και το
1: δεν
0: μαχαίρι.
1: Πειράζει. Τα ψή δεν περάζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Είναι ο μάκι δουλεμένο με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Υλικά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι. Τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα. Πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Και τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό ναι. διός, έχουμε
1: ναι, ναι.
0: από εκεί πηγάζει
1: mm-hmm.
0: και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Ω, καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Που έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε, έλειωσε, έλειωσε του, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τι λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι. Για να δοκιμάσεις.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
1: Για ένα. Όχι παραπάνω.

0: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
1: Καλαμπάκας.
0: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Γενικότερα.
0: Και περιέχει τι.

0: έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Και...
1: καρυδόπιτα
0: από κάτω,
1: ναι. Σαν πατησερή εκεί πάνω.
0: Και είναι, η κρέμα είναι πατησερή και είναι δύο κρέμες, πατησερή και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλιθες.
2: Πιάσε
1: και το μέλι. Πιάσε και το μέλι, Μαρία. Ναι. Το δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
2: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
2: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
2: Στο κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
2: Μη συζητάς.
1: Έχει ψταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
2: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
2: ναι,
1: Πολίνα.
2: Έτσι.
1: Και όλους σας.
2: Και οι γραμματέας της.
1: Η γραμματέα και ταμεία και όλοι.
2: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το ναι, συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα βοτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κριτικό. Και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Mixed lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
3: Κάπου τόσο. Ε?
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
3: Τώρα βρήκαμε την
1: ναι,
3: ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
3: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
3: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
3: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Πόσο εντάξει, κόσμο προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται. Σαν ναι, οικογένεια είστε.
3: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
3: Δεμένοι, ναι, αγαπημένοι, ναι, ναι, μονιασμένοι.
1: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι.
3: Ναι.
1: Σε όλα τα χωριά.
3: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
3: Όχι, είμαστε κοίτα, πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
3: Ναι,
1: λοιπόν,
3: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
3: Έτσι.
1: Πρόεδρος
3: του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
3: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
3: η θητεία μας τώρα.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
3: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
3: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ναι, ξέρω αν θα βάλω υποψηφιότητα. Α, θα δείξει.
1: Σκέψου το.
3: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσε το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε. Να δεις εκεί, βγάζει mixed lemon. Καλό.
3: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
3: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
3: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: Βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έγινε.
1: Να κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωή λέγεται.
0: Φράγμα νέα ζωή. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι,
0: που είναι η Μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο Λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως τη βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αν εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι. Και τώρα που ήρθα

Δω και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να... Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά.
1: Στείνουμε,
0: τώρα τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτήν θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι
0: λέγεται. Γιατί μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά, θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαν φίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπή. Έχει την εκοπή αυτή για να μην φεύγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
1: Το γραπώνει για να μην
0: φεύγει. Πάνω στη φωτιά. Και από κάτω πάει πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει. Πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το ταψί. Σηκώνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
1: Δεν το ξέρω. Πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λένε. Είναι τα κάρβουνα.
0: Αν έχει χωνέψει η φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνει τη γάστρα αφού κουκκινίσει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, θα ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά.

0: Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πήγουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κριτικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κλειθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσικνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του. Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι θα το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
1: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
1: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
1: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
1: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
1: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
1: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά.
2: Ναι, το ανακατεύεις.
1: Και σε κάνα μισάωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
1: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισάωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διός.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό
0: τυρί,
1: αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Το, αυτό το, το τυρί που βγάζουμε από το γάλα το ναι. Φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη, βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Τρώσεις εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Α, αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με μπράβο. Το τυρί.
0: Και τελειώσαμε. Πάμε,
1: πάμε
0: για
1: γάστρα.
0: Γάστρα. Ανοίγουμε.
2: Περίμενε. Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό. Ή ιδιαίτερος η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε, σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά, βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Ε, όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες. Ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε. Όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Δασάλων και συγκεκριμένα δηλώσει. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό. Θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας. Καλό ταξίδι να έχουμε. Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και

0: καθημερινή διαβίωση, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτική ετικέτα και κρέα. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση τη λίστα.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρεία κατανάλωση. Και βέβαια υπάρχει.

0: η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
1: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
0: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν ήταν, ήταν βραδυκίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
1: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περισσινά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
0: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
1: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα του ιού και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιωτικό ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
2: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά θεωρώ είμαστε στο κλείσιμο της χρονιάς, μείνανε κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
1: Η τρέχουσα περίοδος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
2: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημοτικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρήπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
1: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης, σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά, σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή τη δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test. Θα ήταν χρήσιμο.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
3: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους τους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό,

0: στον Ψιλορίτη και στα λασιθιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
0: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για τον εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
2: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
3: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης για σύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
3: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα, η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
2: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
3: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
13: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
14: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείναν στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
13: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
14: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, από, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
13: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
14: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους πόρους του κράτους, εθνικούς πόρους.

0: Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόροπων κτισμάτων.
2: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
3: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήρίο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμοροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
1: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
2: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στον αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
3: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθε στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.

0: παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι... απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που τις προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι, challenge, ναι.
1: Ναι.
0: Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
0: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
1: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
0: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
1: Δημιούργησε, ναι.
0: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος, δεν το κρύβω, να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα,

0: πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, αν με ρωτάς. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω, εννοείται. Και μάλιστα, για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί

0: που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριο στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Απλά δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο,

0: αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο. Μόνο ένα. Που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα. Τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδο αραβόνο ο μόνο που ψάχνει. Ωραία.
1: Βλέπεις,
0: λοιπόν, ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα.
0: Okay.
1: Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
0: Ναι.
1: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Αλλά αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση.

0: Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον
1: Έτσι.
0: βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις
1: Ναι.
0: την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι
1: Είναι
0: σχέσεις.
1: βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές
0: Εντάξει,
1: διάφορα.
0: αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα. Ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση, γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, ρε παιδί, με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα εκατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση. Και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή,

0: να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε το αμάξι σαυλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό, και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό

0: βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα προφανώς. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν είναι, μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ, και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν

0: να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβείο,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι.

0: να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να μας... Τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες? Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό.
1: Με τα ριγωτά μας λοιπόν, τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort. Θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας.
1: Εντάσσονται τα γαλακτομικά, εντάσσονται τα ζυμαρικά, τα όσπρια, δηλαδή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και βέβαια υπάρχουν και ζωοτροφές, υπάρχουν και απορριπαντικά, υπάρχουν και είδη προσωπικής φροντίδας. Αυτά όμως σε πιο ελάχιστους κωδικούς. Και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα κρέατα, αλλά και τα προκυπευτικά.
2: Σε όλα αυτά που μας λέτε, θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη για τον καταναλωτή?
1: Θα υπάρχει, βεβαίως, θα υπάρχει μια ένδειξη η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό, που ξεκινάει από την Τρίτη.
0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.
1: Με τις προηγούμενες κινήσεις, στην κίνηση αυτή θα ενταχθούν ταχυκίνητοι κωδικοί, οι οποίοι πραγματικά θα ελαχιστοποιήσουν και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού, γιατί οι προηγούμενες κινήσεις δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, εύστοχες. Τα προϊόντα αυτά ήταν βραδυκίνητα, δεν ήταν στην απήχηση και στο περιβάλλον προτιμήσεως των καταναλωτών, με αποτέλεσμα και αυτές οι ενέργειες να μην έχουν τόσο ανταποδοτικότητα στους καταναλωτές.
0: Με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περίσσινα επίπεδα. Σύμφωνα με τον Εκτάριο Κανακαράκη, θα χρειαστούν περίπου 90 με 150 ευρώ ανά παιδί, τόσο για τη σχολική τσάντα όσο και για τη λίστα του μαθητή.
1: Το καλάθι, γιατί ανάλογα με την ηλικία και με την τάξη, αλλάζει και η τιμή και η αξία της δαπάνης των σχολικών. Για παράδειγμα, στο δημοτικό, και αν βάλουμε ότι θα πάρει και μια καινούργια, αν εντάξουν και μια νέα τσάντα, περίπου είναι 90 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ, και βέβαια για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου περίπου είναι στα 70 ευρώ.
0: Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς, όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η 63χρονη παρουσίασε αρχικά σε ιδιωτικό ιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
3: Είναι ένα περιστατικό που ήρθε και φέτος. Να θυμίσω ότι και πέρυσι Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα ένα. Και συνολικά από το 2010 που η ΟΔΗ καταγράφει τα κρούσματα έχουμε μόλις 5. Λέω το μόλις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τη διασπορά της νόσου τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά θεωρώ είμαστε στο είναι κάποιες εβδομάδες που μπορεί να εμφανιστούν κρούσματα.
0: Η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται.
3: Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθυμνο, υπάρχει πέρασμα, θα έλεγα, από δημητικών πτηνών που μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με καταγραφές, περνάνε. Άρα, από δημητικά πτηνά, κάποια στάσιμα νερά, εκβολές, πιθανά και κάποια ρύπανση, εστίες που μπορούν να επιμολύνουν τα κουνούπια. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης, ο ασθενής δεν θα μεταδώσει σε άλλο κουνούπι που θα το τσιμπήσει το παθογόνο αυτό. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το έχουμε κάνει ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταγράψαμε πού μετακινήθηκε η ασθενής πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
0: Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζουν την προώθηση rapid test και για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Πάλι, εμείς πρωτοποριακά σε συνεργασία με το ΙΤΕ και Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας μετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι και ο σκοπός του και η ονομασία του προγράμματος, να παραχθούν νέα rapid test. Αλλά η αλήθεια είναι, είχαμε στοχεύσει λίγο πιο σοβαρά παθογόνα, όπως είναι η Λετζιονέλα, όπως ήταν ο νοροϊός. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εντάξουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ένα νέο προϊόν που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα. Έχω διαβάσει ότι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατευθύνεται προς αυτή την δημιουργία, δηλαδή ενός rapid test, θα ήταν χρήσιμο.
0: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
4: Δυστυχώς η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό.

0: Όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα λασιθιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
0: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
2: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
3: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης για σύνδεση αγροτικού και τουριστικού τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
3: Χρόνια παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα με μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
2: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
3: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό, δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
2: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
4: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη

0: συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείναν στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
0: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
0: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
3: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα, είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το Δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για το στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
4: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες, όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
3: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα, θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει, αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις, αν θέλετε, και διοικητικές, στο να έχει, όπως σας είπα, το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
4: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως δεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτή εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να

έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

Άγιο Παντελεήμονα. Όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτό τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη,

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με τους
0: ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Άγιος Παντελεήμονας, είναι από κάτω ο Άγιος Ραφαήλ και δίπλα ο Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω ότι εδώ είναι αγιασμένος τόπος. Άγιος τόπος. Γιατί είμαστε μέσα στην αγκαλιά των Αγίων. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού

0: αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται
0: πλάνα.
1: Φαίνεται και από τον δρόμο, αυτή δεν λέμε. Αυτή. Με τα μπλε, με
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης. Ποια λέει η εκκλησία με τους μπλε τρούλ.

0: αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μ' αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια.

τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και, αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι

0: Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

0: Και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσαν ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα γιουγιουριού του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας, πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήταν το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως, μαγική.
0: Συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις
0: τη μέρα
1: ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού. Όπως
0: κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα
0: Τέλεια.
1: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη, ίσως.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέγω. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρχε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ.

0: Δόλ, που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια χτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22 μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες ήσαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε. Φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης, η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φουντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Κουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 30 με 30 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: να,
0: ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση, σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί, σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα, παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε.
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, γιατί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ολιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω το μπερετσέτη, είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζεις και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραία που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν

0: Ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίο πέθανε το 1948. Αυτό ο άνθρωπο είχε την ευαισθησία και όποιο πέθανε από το 1918
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιο κουναβιανό με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο,
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική.

0: παιχνίδια εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας.
2: Thank you.
0: Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, mm-hmm. βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, mm-hmm. τα χλωροκούκια με τις αγκινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
0: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή
1: γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ, άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα. Ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσακίσουμε.
1: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα δηλαδή, δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρη.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω
1: τώρα
0: εδώ έχετε
1: βάλουμε...
0: στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος
1: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγκινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται, έτσι
1: ναι,
0: τέλος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Νεράκι πώς σκεδεβάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν...
1: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
0: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ναι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
0: Πολλοί βάζουν... Χοχλούς, ναι, ναι. Θα πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινη,
1: τα αφήνουμε
0: πράσινη,
1: λίγο.
0: Σε
1: ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, καθημερινότητά ναι. Μας.
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ,
1: βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, βοηθάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθετε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια άνοτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις

0: από νομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια, είπε ένας, είπαν ο αρχηγός της επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
1: Καταλαβαίνεις τώρα, ε, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
0: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
1: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
0: Χρυσό.
1: Και αυτή ήταν μία στιγμή, άλλες δύο?
0: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
1: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
0: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
1: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
0: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε.
1: Παλαμάκια,
0: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Δεν θυμάμαι πότε.
1: Πρόσφατα
0: από...
1: νομίζω, ναι.
0: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
1: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
0: Ναι.
1: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
0: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
1: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
0: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
1: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
0: Αεροπόρος και σολίστας.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
0: Αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
1: Σολίστες και πιλότες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το μαθηματικά?
0: Σωστά.
1: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
0: Θα βαριόμουν απίστευτα.
1: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
0: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υπολαπλασιασμός, διαίρεση.
1: Μαύρε, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητή.

0: κακή σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις.
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο κ. Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή. Για τον κόσμο γενικά, τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μια ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε, κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: άλλου.
1: Ωραίο.
2: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
2: Όχι. Δεν το φτάσεις.
1: Δεν μίλησε εκεί χαμηλά.
2: Μη μιλάς, ρε. Περίφερε. Μη μιλάς.
3: Αγαπημένη όμως, έτσι.
2: Με τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
2: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώς πού είναι. Φίλος να μην κάνεις ρέκορ
2: τώρα. Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόλλησες, να άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού θα βγαίνω.
2: Έλα, δες εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σε συγνωρίζω.
1: Πήγε σε κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα να βγάλω.
2: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Σωτήσω, πού έχω αερό, είναι παράθυρο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
2: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Δεν
2: είναι τεράστιο, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Από εμένα είναι. Δεν είναι το πέρα. Χαιρέτησε λίγο δεξιά.
4: Χαιρέτησε
2: λίγο δεξιά. Γεια σας. Γεια σας. Προχωρά. Έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνεις, να κάνεις μου παρέα! Να καλείς! Το που πάει σήμερα, δεν θα είσαι καμαρό!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά.

0: Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά.

0: ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: χαρακτηριστικό της ζαρούχλας οι πολλές βρύσες. Ζαρούχλα λοιπόν, και πώς θα μου έρθείτε εδώ, σε αυτό το μαγικό κατά τα άλλα προορισμό που πολλοί δεν ξέρετε και πρέπει να έρθείτε. Από Αθήνα ξεκινάμε, μια ώρα δρόμος μέχρι Ακράτα. Βγαίνετε στην έξοδο 19 και μετά περίπου μια ώρα ανεβαίνετε εδώ, τρώτε καλά, ξεκουράζεστε, πίνετε νερό και κάνετε βόλτες. Πού τα πας?
1: Στο σπίτι.
0: Ε, μόνο αυτά έχεις?
1: Δεν χρειάζεται να τα φωτογραφίσεις.
0: Γιατί? Ένα από τα γραφικά σπίτια του χωριού, και από ό,τι έχω μάθει, είναι του 17ου αιώνα. Και αν βλέπετε πίσω, αυτό εδώ το καμπυλωτό σημείο που κάνει είναι η πολεμήσωρα.

Τα περισσότερα σπίτια στη Ζαρούκλα είναι μεταβυζαντινής εποχής. Πού είμαι τώρα εγώ? Είμαι σε έναν από τους δύο πύργους που διασώζονται, στον πύργο του, δεν ξέρω αν βλέπετε, Σωτήρη Χαραλάμπη. Ο πλαρχηγός ήτανε, ανακαινίστηκε κάπου εκεί στο 2000, φαίνεται ξέρω.

φάκελος. Το σχέ. Το έρ δεν προφέρεται, μάλλον γιατί είναι στα γαλλικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είτε τώρα περπατάμε και βρεθήκαμε σε ένα παλιό κτίριο. Δεν ξέρω, μου πάει και σε στάβλο εμένα. Ελέφας και γάιδαρος ξεκινούν, λέει, για τη μεγάλη κούρσα. Απολαύστε.

Δείτε τώρα, δείτε, αυτό εδώ είναι ένα παλιό τσαγερό. Έπινε όλο το χωριό, εδώ είναι εμφανές. Και κάτω του ελληνικού καφέ, εντάξει, οι άνθρωποι τώρα είναι ένα παρατημένο μουσείο, αν μου επιτρέπετε, λογογραφικό.

εδώ βρισκόμαστε στη βρύση της Γκόλφος, το μόνιμο θεατρικό έργο που παίχτηκε μεταπολεμικά στο Εθνικό Θέατρο, που το έγραψε ο συγγραφέας ο Περισσιάδης από το Μεσορούγγι, ο τυφλός συγγραφέας της περιοχής, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν ο έρωτας του Τάσου και της Γκόλφος.

Έχω την ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που έχω αυτά τα προϊόντα μπροστά μου, τα μοναδικά βιολογικά κριτικά προϊόντα της V4Vita, να σας φτιάχνω νόστιμες συνταγές. Τέτοια θα κάνουμε και τώρα. Σου βλάκια σολομού με ένα γλάσο με βαλσαμικό και έχουμε και δύο κρέμες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το γλάσο, γιατί πρέπει να πάμε στη φωτιά να ζεσταθεί, να κόψουμε, να φτιάξουμε τα σουβλάκια και να ψήσουμε. Σπάμε μια σχελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Ξεκινάμε με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 6 roots, 6 ρίζες, λευκό βαλσαμικό ξύδι και όλα τα προϊόντα της V4Vita είναι 100% φυσικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, πρόσθετα και χρωστικές. Αγνώ επίσης αληθινό μέλι κριτικό από Πεύκο και Θυμάρι. Τα μπαχαρικά χαρίζουν άρωμα και γεύση στο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως ωφελούν και την υγεία. Αυτό κάνει και η ματζουράνα, δείτε τι, που θα βάλουμε στο γλάσο μας. Κατεβάζουμε το γλάσο με το τηγανάκι από τη φωτιά, βάζουμε μουστάρδα και τελειώνουμε για να ανακατέψουμε και να πάρουμε ωραία υφή με αυτή την εξαιρετική κρέμα με σίκο και λεμόνι. Και όταν λέμε κρέμα, εδώ εννοούμε ότι έχει μέσα αληθινά κομμάτια φρούτου και όχι αρώματα. Ανακατεύουμε μαζί με τη σκελίδα σκόρδου που θα αφαιρέσουμε, να πάρουμε έτσι μια ωραία υφή. Και με αυτό το γλάσο που έχουμε κάνει θα περνάμε τα σουβλάκια του σολομού ή μπορούμε να ψήσουμε και το σολομό ολόκληρο και να περνάμε από πάνω. Θα τελειώσουμε με κρέμα πορτοκάλι. Αυτό το ωραίο κομμάτι σολομού το κόβουμε ακριβώς στη μέση. Εγώ θα φτιάξω 2 το πολύ 3 με το δέρμα του. Το γυρίζω και πάμε. Καθαρίζουμε το δέρμα προσεκτικά. Νομίζω ότι θα μου βοηθήσει τώρα έτσι μόνο του. Δείτε, πατάω. Όταν βλέπω ότι παίρνει σάρκα, κόβω με το μαχαίρι. Ο σολομός είναι ένα ψάρι το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, δεν θέλει στέγνωμα, οπότε ίσα ίσα.

αλατίζουμε τα σουβλάκια φυσικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά και πάμε στο τηγάνι. Λίγο από το γλάσο, πάνω ακριβώς, αυτό.

ψιλοκόβουμε μαϊντανό, τον βάζουμε πάνω όπως είναι ζεστό το σουβλάκι, τα σουβλάκια, και σερβίρουμε με σαλάτα, ρύζι, όπως θέλετε. Αυτό θέλουμε το ψήσιμο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Απογειώνουμε αυτά τα σουβλάκια σολομού με αληθινή, πραγματική κρέμα πορτοκάλι. Το βλέπετε εξάλλου, έχει κομμάτια φρούτου μέσα και πάντα το σήμα της Κρήτης, γιατί είναι όλα βασισμένα σε κρητικά προϊόντα. Πάμε να βάλουμε και σαλάτα λίγο. Λίγες σταγόνες από αυτό εδώ το αγίασμα, από αυτό το ελαιόλαδο, χοντροσπασμένο πιπέρι που αγαπά ο Σολομός, και καλή μας όρεξη.

0: μέτρα έξω από το χωριό ή είμαστε μέσα στο χωριό.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό.
0: Γιατί έχω μπερδευτεί, Παναγία.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό. Ναι. Αυτός είναι ο παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος διασχίζει όλο το χωριό και φτάνει στη λίμνη Τσιβλού.
0: Θα πάμε λίμνη Τσιβλού.
1: Θα πάμε τώρα κατευθείαν.
0: Οπότε αυτό το νερό κατεβαίνει από το.
1: Κατεβαίνει από τις πηγές της Στίγκας.
0: Α, μπράβο.
1: Ο ποταμός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος
0: σημειωτένει.
1: Κράθης. Ο οποίος σημειωτένει το πιο κρύος ποταμός στην Ελλάδα.
0: Γούτα.
1: Εύκολα.
0: Γούτα.
1: Είσαι.
0: Βρίσου.
1: Εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο στο ποταμό.
0: Άσε τώρα που κάνεις
1: μπάνιο. Εμείς κάνουμε μπάνιο γιατί έχουμε και καταράκτες.
0: Λοιπόν, έχω το Γιάννη απέναντι. Άσε τώρα τις δηλώσεις γιατί δεν σε βάλω.
1: Έχουμε καταράκτες και σε πάω να τους δεις.
0: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάει εκ των ασφαλούς γιατί σήμερα η μέρα είναι για μπάνιο. Είναι για μπάνιο και θα το σενιάρω εγώ μετά. Δεν μου λες να μαγειρέψουμε τίποτα.
1: Πάμε.
0: Ε?
1: Πότε.
0: Δεν λέμε τι. Είναι παραδοσιακό.
1: Και είναι και έκπληξη.
0: Είναι έκπληξη, βέβαια. Είναι μοναδικό. Εγώ που γυρίζω και μυρίζω, δεν το ήξερα. Πάμε.

0: μαγειρέψουμε. Εδώ τώρα είμαστε στην είσοδο του.
1: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην είσοδο του μαγαζιού. Κουζίνα από μαγαζί, εδώ. Κουζίνα από εδώ και μπροστά το μαγαζί. Παλιός Ακυρώνας.
0: Εσύ που θα μαγειρέψεις.
1: Εμείς θα μαγειρέψουμε στο τζάκι. Στην πυροστιά πάνω. Θα κάνουμε εντελώς παραδοσιακά το φαγητό.
0: Βλέπω πράγματα επίσης παραδοσιακά στο τραπέζι, δηλαδή είναι τις παρούσεις. Πάμε μέσα.
2: Φασούλο.
3: Φασολολάχανα.
2: Φασολολάχανα.
3: Είναι παραδοσιακή φασολάδα της ευρύτερης περιοχής του παλιού Δήμου Νονάκριδας. Και πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μισό κιλό φασόλια από αρχαίο φενεό, ντόπια.
2: Μουλιασμένα,
3: ξαφρισμένα.

0: Εννοείται. Κρεμμυδάκι, δύο κρεμμυδάκια. Χοντροκομμένα, αλατάκι και πιπεράκι. Και στο τέλος, χρειαζόμαστε τα ραδίκια μας, τα οποία είναι από την ευρύτερη περιοχή.
1: Το λέμε φασολολάχανο.
0: Φασολολάχανο.
1: Φασολολάχανο, αλλά δεν βάζουμε λάχανο.
0: Όχι.
1: Βάζουμε ραδίκια.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, καταρχάς οξύτητες έχουμε, βάζουμε λεμόνι.
0: Θα βάλουμε στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Έχουμε μια ξινό...
0: ξινόπικρη. Έχουμε το πικρό από το ραδίκι, έχουμε το ξινό από το λεμονάκι, έχουμε το λίγο τσιμπημένο από το πιπεράκι και είναι ένα υπέροχο πιάτο. Και για πρώτο και για κυρίως.
1: Κρύο, καυτό...
0: Τρώγεται και με τους δύο τρόπους, συνήθως ζεστό.
1: Θερμιδικά. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν έχει σάλτσες και τέτοια πράγματα τα οποία να ανεβάζει πολύ τις θερμίδες του φαγητού. Όχι, μπορούν να το φτιάξουν όλοι και να το τρώνε και όλοι άφοβα.
1: Τέρμα υγιεινό, τέρμα το νοτικό.
0: Εντελώς. Και τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι από εδώ.
1: Αλίμονο, πού θα ήταν.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σπόροι οι οποίοι είναι από την αγορά. Εδώ ό,τι σπέρνουν και ό,τι βγάζουν είναι από την προηγούμενη χρονιά. Πάνε εδώ και 100 χρόνια πίσω.
1: Έτσι.
0: Έχουμε καθαρό σπόρο, διδιανή σπόρος, καθαρό σπόρο, ο οποίος απλά κάθε χρόνο ανανεώνεται από την καινούργια παραγωγή.
1: Και γούσταρες να μαγειρέψεις την παραστιά, πυροστιά, όπως θες τη λες, αρκεί να βγει το αποτέλεσμα σωστό.
0: Στην πυροστιά. Παραδοσιακό φαγητό δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού.
1: Πάρ' το πάνω σου τώρα.
0: Σε κοίτα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε εξαφρίσει τα φασόλια, οπότε έχουμε ρίξει νερό και λάδι μέσα στη κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα φασόλια μας.
1: Κρεμμύδι.
0: Το κρεμμυδάκι μας. Δύο τζούρες σαλάτι. Και το πιπεράκι μας.
1: Και αφήνεις τώρα να πάρει βράση όλο αυτό.
0: Και αφήνουμε να πάρει βράση και αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
1: Ωραία. Συνολικά θέλει γύρω στη μία ώρα. Μέχρι θέλει... να ρίξει τα ραδίκια.
0: Τώρα, τα φασόλια αυτά επειδή είναι φρέσκα, mm-hmm. θέλουμε περίπου μία ώρα.
1: Ωραία.
0: Εάν το κάναμε με τον ίδιο τρόπο με τα φασόλια που ίσως βρούμε στο εμπόριο, ίσως να θέλει και μία μισή ώρα.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
0: Έτσι, αυτά τα φασόλια λοιπόν θέλουν βαριά μία ώρα για να γίνουν.
1: Είναι φρέσκα φετινά.
0: Είναι φρέσκα φετινά.
1: Τέλεια. Τα αφήνουμε στην ησυχία του.
0: Τα αφήνουμε στην ησυχία του και τα αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
1: Ακριβώς. Και επανερχόμαστε να ρίξουμε τα ραδίκια, να βράσουν και αυτά, να ρίξει το λεμόνι, να ρίξει το ελαιόλαδο.
0: Σωστά.
1: Και μετά τι θα κάνουμε. Έχουμε
0: μετά φυσικά θα τα φάμε, θα τα δώσουμε στο τραπέζι μας.
1: Θα τα δούμε.
0: Σωστά.

Είμαι τώρα εδώ στο αν όχι πιο υψηλότερο σημείο της άρουχλας, σε ένα από τα πιο ψηλά. Για να σας πω τώρα, τι βλέπετε πίσω? Απίστευτα χρώματα, γήινα χρώματα, χρώματα που σε παραπέμπουν σε ένα πολύ δουλεμένο, καλοδουλεμένο πίνακα ζωγραφικής. Να μου επιτραπεί.

Εδώ έγινε η μάχη του Καστρακίου το 1826 στο τελείωμα του πολέμου με τον Ιμπραήμ και τους Τουρκοαιγύπτιους που του είχαν απομείνει. Στις 5 Μαΐου του 1826, όπως λέει και το μνημείο.

αλατίζουμε με καλό φυσικά αλάτι το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές και στην εσωτερική κοιλότητα. Για το μείγμα, μείγμα αρωματικό για κοτόπουλο ειδικό και σκόνη σκόρδου ή σκόρδο γκρανουλέ. Πάπρικα, καπνιστή ή γλυκιά. Επιπλέον αλάτι, πιπέρι θα βάλω στο τέλος. Δεν βάζω πιπέρι καθόλου. Αν θέλετε, αλλά το πιπερώστε σας κανονικά. Ελαιόλαδο, έτσι ώστε να κάνουμε μια πάστα. Εάν δείτε ότι χρειάζεται λίγο ελαιόλαδο, ακόμα προσθέστε, όπως εγώ τώρα εδώ. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε αυτή την πάστα γύρω γύρω από το κοτόπουλο και φυσικά μπόλικη μέσα στην κοιλότητα. Όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα χέρια μας. Βάζω στο χαμηλό επίπεδο του καλαθιού τη σχάρα, τοποθετώ το κοτόπουλο αρχικά με το στήθος προς τα κάτω και ψήνω στο πρόγραμμα του air fryer.

0: Και τώρα, ελαιόλαδο, ραδίκι.
1: Βάζουμε ραδίκι και το αφήνουμε μισή ώρα να βράσει για να ετοιμαστεί η σουπίτσα μας. Σούπα με την καλή έννοια, το φασολολάχανό μας. Δεν είναι στέρεο, είναι ρευστό. Είναι όπως είναι η φασολάδα οικοκινηστή.
0: Μπράβο, είναι σουποειδές.
1: Σωστά.
0: Και το λεμόνι το βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Στο τέλος, στο τραπέζι μας.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Στο διατάφτα, φίλε μου.
1: Πάμε λοιπόν. Προσθέτουμε το ραδίκι μας.
0: Καταβούληση.
1: Όχι, δεν πάει καταβούληση.
0: Τι πάει.
1: Είναι στο μισό κιλό φασόλια, θέλει ένα κιλό ραδίκια.
0: Α, μη δες. Να τα τι. Ένα προς δύο λοιπόν.
1: Ένα προς δύο.
0: Και
1: ναι, γιατί στο φαγητό αυτό θα πρέπει να υπηρεσκεί το ραδίκι.
0: Και νερό.
1: Η κουταλίτσα που θα. Το νερό είναι καταβούληση, το βλέπει η νοικοκυρά πόσο είναι. Έτσι κι αλλιώς το ραδίκι θα σου βγάλει νερό.
0: Κάνω λίγο έτσι χαζές, αν να μου επιτραπεί οι ερωτήσεις. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος δεν μαγειρεύει όλος.
1: Σωστά.
0: Και κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο σουποειδές. Κάποιοι λιγότερο. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι...
1: αυτό είναι και θέμα γεύσης, είναι και θέμα συνήθειας.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ τα αφήνεις εκεί.
1: Ρίξαμε τα ραδίκια μας, θα το κλείσουμε και θα περιμένουμε περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμαστεί το φαγητό σε να σερβίρουμε.
0: Ραντεβού στο τραπέζι με τα υπόλοιπα, εγώ θα πω.
1: Ραντεβού στο τραπέζι, αφού πρώτα όμως
0: πίνουμε
1: ένα τσιπουράκι.
0: Τι τσιπουρό πίνουμε, με γλυκάνισο?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Καθαρό τσιπουρό δικό μας. Στην υγεία μας.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Πίσω εγώ, κρυμμένος. Αρκετά με είδατε.
1: Το φαγητό μας είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη.
0: Ξεκινάω εγώ τώρα με μπούτι εδώ, με γίδα. Με τη σαλάτα, με το φασόλο λάχανο, με την τυροκαυτερή. Πάμε λίγο τον έρχοντα, πάμε εδώ μαρούλι, πάμε προβατή να κοκκινιστεί με ένα μυστικό βαχαρικό που δεν το βρίσκει κανείς, αν δεν είναι του τοπίου ροφιάνος της κουζίνας. Πάμε με
1: χοιρινή
0: και λουκάνικο. Τελειώσαμε, κάτσε κανένα.

Είμαστε σε ένα παραπόταμο του Κράτη ποταμού, ο οποίος Κράτης ξεκινάει ψηλά από το Χελμό πάνω από τη Ζαρούχλα και οι εκβολές του είναι στην Ακράτα. Τώρα είμαστε σε ένα παραπόταμο που είναι τα ύδατα της Στιγός που ενώνεται πιο κάτω με το Κράτη ποταμό και συνεχίζει, επιπερνάει από τη λίμνη Τζιβλού και βγαίνει στην Ακράτα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριοσούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική. Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες

0: μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop, Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

ήρθαμε και στον δεύτερο πύργο. Χρονολογείται και αυτός μάλλον, υποθέτω, κάπου εκεί στο 1700, διατηρηταίο το κτίριο, φαίνεται εξάλλου και τα λόγια περισσεύουν από εδώ. Ανεβαίνετε και απολαμβάνετε.

Κρύος ο καιρός, ανάψουμε φωτιά. Να σταθούμε και να μαγειρέψουμε. Ομελετάρα, καπνιστή πανσέτα, παξιμάδι μέσα. Τι σας έχω. Μαντεμένιο τηγάνι. Εκεί θα γίνει όλη, εκεί θα την απολαύσουμε. Και για να μην καώ, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

και η καρπιστή μας πανσέτα ψιλοκομμένη σαν μπέικον και την αφήνουμε στην άκρη για να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Ένα τέταρτο από ένα μεγάλο κρεμμύδι ή ένα μικρό κρεμμύδι, κομμένο όπως θέλετε και όπως σας αρέσει. Μια πιπεριά φλωρίνης, κονσέρβα, κάτι δεν είναι απαραίτητο αυτό, κομμένη και αυτή έτσι χωριάτικα στην άκρη. Πανσέτα χωρίς ίχνος λαδιού. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, θα βάλουμε μετά. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί.

μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα υπόθεση απάτη σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα σενάρια και οι φήμες για λία που έφτασε το 500.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει την απάτη ο Δήμος. Δεν υπέστη οικονομική ζημία, αναφέρει ανακοίνωση. Δείπνος σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και αυτοδιοικητικούς παραθέτει αυτή την ώρα στο ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση. Για ξεκίνημα νίκης θα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 3 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυξημένη ροή δειγμάτων στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας. Η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης, λένε οι επιστήμονες. Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραλαβές στο Ινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Κάθε χρόνο και λιγότερες οι παραλαβές, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνου Τίτος.
0: Μια νέα ηλεκτρονική απάτη σε βάρος αυτή τη φορά του Δήμου Αγίου Νικολάου ήρθε κυρίες και κύριοι σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγα 24 ώρα μετά την υπόθεση με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Και ενώ αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι οι επιτίδιοι κατάφεραν το σκοπό τους και απέσπασαν πόσο που έφτανε τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την απάτη, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης να δούμε τα περισσότερα αυτή τη νέας υπόθεσης, που για αρκετή ώρα, Κώστα, έφερε και πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα, αναστάτωση και πολύ έντονη φημολογία. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν έμπλεξε άλλους Δήμους, έτσι, πρέπει να το πούμε. Υπήρξε μια διαρροή, για να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, υπήρξε μια διαρροή η οποία προερχόταν από την Αθήνα, κυρίως από τα κεντρικά της αστυνομίας, πρέπει να πούμε, όπου αναφερόταν ένας Δήμος στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη, για μια απάτη 500.000 ευρώ ότι έχασε τα χρήματα. Μάλιστα, δημοσιογράφοι και εμείς όλοι εδώ και στο κανάλι, στο Κρέτα 24, κινητοποιηθήκαμε. Ο δήμαρχος του οικείου Δήμου, που αναφερόταν αρχικά, το διέψευσε, ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί πέσανε τα σύννεφα, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια, ας την πούμε, λάθος αρχική πληροφόρηση. Και ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το ποσό που προσδιοριζόταν από την αρχή, από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όπως τη λέμε έτσι εν συντομία, ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα. Μιλάμε για 500.000. Τεράστιο ποσό, έτσι. Ασύλληπτο τουλάχιστον για μας. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς που μπορεί να το έχουν στα ταμεία τους. Μετά από μία, θα έλεγα, πολύ ωρή καθυστέρηση, και ενώ σερνόταν το θέμα, υπήρχε αυτή η φημολογία και η διαρροή. Για το πώς έγινε, είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν περίπου αυτό που έπαθαν οι υπάλληλοι και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Δηλαδή το ότι μπήκαν, υπέκλεψαν κωδικούς, αυτό το κλασικό που κάνουν οι απατεώνες, και μετά μετέφεραν τα χρήματα με πολλαπλές ενέργειες στους λογαριασμούς σε μια τράπεζα που ήταν στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό. Και φυσικά τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτά ανακτήθηκαν. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται ότι ήταν και η ιστορία με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Να σου ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε παρέα ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου και να τη σχολιάσουμε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβει άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου Κώστα Μπογδανίδη. Επιβεβαιώνει ότι η απάτη για την ταμπακέρα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν υπήρξε. Δεν πήραν χρήματα, αντιλαμβάνομαι, για να λέει ότι δεν υπέστη οικονομική ζημία.
2: Εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η ανακοίνωση γραμμένη έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι διαφορετικά. Λέει το περιστατικό έγινε αντιληπτό. Ποιο περιστατικό, για τι πράγμα. Ξέρεις, αυτή η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι από τις πιο απίθανες ανακοινώσεις που έχω διαβάσει στα πολλά χρόνια που κάνω και εγώ και εσύ, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάτι τόσο έτσι. Ένα κείμενο το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα, σαν να είναι ένας φορέας που δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Mm-hmm. Έχει γίνει μια απάτη σε βάρος, την οποία είπαμε την επιβεβαιώνει λέγοντας το περιστατικό, και μετά αρχίζει να μας λέει ότι ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία. Mm-hmm. Σε τι, σε ποιο πράγμα, ποιο περιστατικό. Και ότι είναι σε συνεργασία με τις αρχές και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Καταρχήν, να πούμε για τον Δήμαρχο. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι μαγαζί του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ας την πούμε, μια μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται και δεν θέλει να μπει λεπτομέρειες. Είναι και ο ίδιος νομικός. Εδώ έχουμε μια απάτη σε βάρος του Δήμου, δηλαδή των δημοτών. Mm-hmm. Προσπάθησαν ή πήραν, ούτε αυτό το ξέρουμε, χρήματα. Δεν μας λέει πώς έγινε για να ενημερωθούν οι δημότες να προστατευθούν. Έτσι, που είναι βασικό. Δεν μας λέει εάν τα χρήματα ανακτήθηκαν, αν ήταν ασφαλισμένα, αν κάποιος καλός Σαμαρίτης πήγε και τους τα γύρισε, αν ο απατεώνας.
0: Ναι, χάνουμε το ενδιάμεσο, γιατί προφανώς υπήρξε απάτη, υπήρξε προσπάθεια.
2: Μα το λέει, ότι μόλις έγινε λέει αντιληπτό το περιστατικό. Και εγώ στο λέω τώρα ειλικρινά, δηλαδή περίμενα να δώσει δύο εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ξέρεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ρίχνουμε βούτυρο στο ψωμί των απατεώνων, που είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά. Δεν περιμένουν το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα είναι αστείο να περιμένουν το Δήμο Αγίου Νικολάου και εμάς και να ενημερωθούν. Ναι. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπω μια ανακοίνωση ενός φορέα, ο οποίος με έναν τρόπο εξοργιστικό προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους δημότες του. Mm-hmm. Και κυρίως δεν θέλει να τους προστατεύσει. Διότι εάν πεις δύο-τρία πράγματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που βγήκαν. Σου θυμίζω από την ιστορία με την αντιπεριφέρεια, mm-hmm. κάποιοι μπορεί να έμαθαν, να διδάχθηκαν κάποιοι. Σωστά, έστω και ένας, ότι δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε ας πούμε, τη διεύθυνση μιας τράπεζας, ενώ πρέπει να την έχουμε στα αγαπημένα, να είναι σταθερά, γιατί μπορεί να μας βγάλει ένα κλόνο. Ή πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική διεύθυνση. Δηλαδή, γι' αυτό και μας ενημερώνει συνεχώς και η αστυνομία. Με μηνύματα, με ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις, πώς γίνεται. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε ο Δήμος. Το λέω γιατί όλοι έχουμε μείνει με το τι συνέβη.
0: Ναι, με την απορία.
2: Λέει, δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να το πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Να πει, παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Για μένα το θέμα κλείνει εδώ. Okay. Δικαίωμά της δεν είναι.
0: Ναι,
2: ο Δήμος όμως δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι μαγαζί του Δημάρχου.
0: Προφανώς λογοδοτεί στους πολίτες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου.
2: Να μας πει επίσης με ποια τράπεζα συνεργάζεται, αν η τράπεζα έκανε το σωστό. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πώς.
0: Για να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ευχαριστώ, Κώστα Βογδανίδη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση των παροχών με επίκεντρο, όπως έχουν δηλώσει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, της οικογένειας, του συνταξιούχου, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στα ύψη, με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Με τον Πρωθυπουργό από τη μια να μιλά για άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για πάρτι κερδοσκοπίας.
3: Λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης,

κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού με αιχμή της φοροελαφρύνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση για το έργο στον Φαλιρικό Όρμο, αναφέρθηκε σε έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν, όπως είπε, την επόμενη τετραετία.

0: που θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας, για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παράνομη ναύτεξη, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιναύτεξη επισημένοντας πως η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής που ελέγχεται από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται στενά από σκάφη του λιμενικού αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Την προκλητικότητα της Άγκυρας πάντως έθεσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Η Αθήνα πάντως επαναλαμβάνει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την πλευρά της χώρας μας έχουν γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
3: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Για μία ακόμα μέρα πάντως συνεχίστηκαν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή woke agenda.
4: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ θα πει από την αρχή ότι εγώ ήθελα να μπω σε καβγά με τον κ. Σαμαρά, με στεναχωρία του. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη εκπρόσωπος του κ. Σουρίας αποφάσισε να μην τεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνά με το άλλο μάγουλο.
5: Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβερνητικό
6: αφήγημα. Με την αντιπολίτευση.
5: Και είναι άδικο απέναντι στην διαδρομή του να ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με λογικές που θέλουν αυτή τη στιγμή να ρίξουν το κόμμα.
7: Τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο. Πάμε στον πολιτικό σχολιασμό της βραδιάς.
9: Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα και από το βίντεο και από το ρεπορτάζ της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στην επόμενη τετραετία, έτσι. αυτό αντιληφθήκα, είναι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πρωτό, αλλά νομίζω ότι βιάζεται η κυβέρνηση, βιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και το πολιτικό σκηνικό, το πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και εξελίξει, το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί, ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή.
8: Είναι πάντως μια πρόκληση ότι έχει να ανακοινώσει ο διακόπτος, συγγνώμη, παροχές τετραετίας τώρα σε αυτή τη ΔΕΘΕ.
9: Αυτό θα έκανε. Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Παροχές τετραετίας, ακόμα και για έτος να ήταν, νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα εκλογικός και σε βάθος χρόνου. Αλλά
8: τώρα όμως είναι και πιο κοντά.
9: Επειδή τον άκουγα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά καταλαβαίνω και αν θέλεις αυτό που λέμε, το πώς έχουν την παράσταση νίκης, θέλουν να τη διαμορφώσουν οι πολιτικοί. Το βλέπουμε και συχνά πια και στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες σίγουρα. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονα αυτό. Αλλά η βασική αίσθηση που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κεφαλοποιήσει την πρωτιά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουμε από κάπου αλλού προφανώς. Σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που δίνει την αυτοδυναμία.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Και το λέω γιατί η εντύπωση δική μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πέραν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και έχουμε πολλά να δούμε, ενισχύονται κάποιες ακραίες φωνές οι οποίες δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις ό,τι έτσι.
8: Συμφωνώ και θα
9: βλέπεις και εσύ.
8: Βεβαίως και θα φανεί αυτό μέχρι τις εκλογές ακόμα πιο έντονα. Πριν φύγουμε έτσι από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θέλω το σχόλιά σου για τα του Αντώνη Σαμαρά και να κλείσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση.
9: Για τον Αντώνη Σαμαρά ή για τον Μελετόπουλο τώρα, γιατί εμφανίστηκε ένας καθηγητής, δεν ξέρω αν είναι και καθηγητής ο άνθρωπος, πανεπιστήμιο, έτσι τον εμφανίζουν,

0: να συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή, να είναι πρώτος. Δεν ξέρω.
1: Να είναι και πρώτος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τον βοηθούν αυτά όλα που λέγονται τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω και εκείνος, όσο αφήνει πίσω αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση ότι χάνει. Ναι. Το είδαμε σε κάτι αντίστοιχο, δεν συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, ας πούμε, το είδαμε την κυρία Καριστιανού. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, βλέπεις ότι δεν έχει τόσο αυτό το γκέλ που είχε στην αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, να κάτσει σκόνη, να δούμε.
1: Όπως λέμε πάντα.
0: Έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εντάξει, οργανώνει και τις εκδηλώσεις του πια αύριο στην Κρήτη. Απόψε έχουν αυτή την ιστορία στο ψυχρό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί ποντάρει. Στο πρόγραμμά του, το λένε πια και οι δημοσκόποι ότι έχει ένα σοβαρό, αν όχι το σοβαρότερο πρόγραμμα. Και θα δούμε, είπαμε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σήμα επανεκκίνησης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και των εθνικών εκλογών. Στέλνουν από την Κρήτη βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που και σήμερα συνέχισαν τις περιοδίες τους στο νησί. Αύριο το απόγευμα, με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Κεντρική Συγκέντρωση του Κόμματος στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
2: Με σειρά επαφών συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, μία ημέρα πριν από την κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο. Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης και Όλγα Μαρκογιαννάκη βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες, όπου είχαν συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα το κλιμάκιο παιδείας του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης και υπουργός παιδείας. Η τέος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, τους καλωσορίζουμε.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε κυρίως σε αυτό που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην έρευνα. Γιατί η έρευνα των Πανεπιστημίων της Κρήτης θα μπορούσε να είναι βάση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από ψυχής όλο τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους ερευνητές και να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, γιατί η δημόσια παιδεία είναι η βάση ανάπτυξης κάθε χώρας. Για το ΠΑΣΟΚ και για την 3η Σεπτέμβρη, όπως ήταν πάντα, η δημόσια παιδεία θα είναι μια αυστηρή και πρώτη προτεραιότητα.
2: Ο Στέφανος Παραστατίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από το κλίμα που συναντά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
5: Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ξέρετε ότι έχει και μια, έτσι συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ στενά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια περιοχή των σημαντικών αγώνων. Είναι για μας ένα ξεκίνημα. Θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει και την όθηση που απαιτείται. Τιμούμε την περιοχή, μας έχει τιμήσει η περιοχή, το κάνουμε και αυτό έτσι με τη σειρά μας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω στα θέματα παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έκανε μία εκδήλωση τον προηγούμενο δίμηνο και νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας σε αυτό το πεδίο και θα την κάνουμε. Να.
2: Η μεγάλη στιγμή ωστόσο είναι αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο την κεντρική πολιτική ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
4: Αυτό το τραγουδάκι του Όφη το ξέρετε, αυτό συναντούμε, ότι σε όλο το νησί είναι μια φωτιά που μεγαλώνει. Και το είδαμε και στα Χανιά, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια καινούργια βάση και για την πολιτική μας και για τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ που είναι το πρόγραμμα και τα νέα του στελέχη.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν, όσον αφορά τις περιοδίες, τις επισκέψεις, τις πολλές συναντήσεις που έκαναν βουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, με φόντο την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω, στο πλαίσιο αυτής θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι τα 52 χρόνια, βλέπετε, από την ίδρυση του κόμματος. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θυμίζω. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε κιόλας στο νησί.
6: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε εσάς που πάντα έτσι έχουμε μια ωραία συζήτηση.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από τα του κινήματος αλλαγής, από τα πασοκικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το λέω γιατί αυτή η απόφαση να γίνει

0: εορτασμός, να γίνουν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο, είναι υψηλού συμβολισμού. Και εν τω μεταξύ, δεν μένουμε μόνο στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τρεις μέρες τώρα, τα στελέχη του κόμματος πραγματικά όργωσαν όλο το νησί. Συναντήθηκαν με πολίτες και επικοινώνησαν και το πρόγραμμα του κόμματος, προγραμματικές θέσεις. Νομίζω αυτό είναι και το μείζον αυτή την ώρα για τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι με την απόφαση η 3η Σεπτέμβρη να εορταστεί φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, δίνουμε ένα μήνυμα ότι στην ουσία η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της μεγάλης αλλαγής, το δρόμο της παρουσίας της παράταξης ακόμα πιο ισχυρής στο δρόμο προς εθνικές εκλογές. Τιμάμε τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της παράταξης που και στις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και ευρωεκλογές ανέβασαν σημαντικά τα ποσοστά. Η Κρήτη αρχίζει να πρασινίζει ξανά και να στέλνει το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πραγματοποιήσει περιοδίες και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς αλλά και με πολίτες σε όλους τους νομούς. Αυτό θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία στο νησί και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή που επιδιώκει το Πασόκ στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Νομίζω ότι το στίγμα δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ και από το σύνθημα που αφορά στην αυριανή συγκέντρωση. Το ξεκίνημα νίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα το οποίο επικαλείται και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Θέλει το Πασόκ να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς, έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο βάθος εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ περίεργη και σημαντική εποχή, γιατί στην ουσία ξεκινάμε την τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και εκτός από τους δικούς μας εορτασμούς υπάρχει και η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βάση στην παρουσία μας στην έκθεση, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με σύγχρονα και μεγάλα ζητήματα, τα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Έχουμε πάρει βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου πέτυχαν στην αντιμετώπιση εν μέρει και της ακρίβειας αλλά και της οικονομικής κρίσης, αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το παρουσιάσει αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σηματοδοτήσει ότι με το ΠΑΣΟΚ και την επιλογή να στηρίξει ο πολίτης αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ουσία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζητάμε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε δηλαδή να μην συνεχίσουμε άλλο με αυτή την πορεία και με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εμπιστευτούμε ένα κόμμα που έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πρόγραμμα και έχει και στελέχη, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί αυτό με αξιοπιστία να το εφαρμόσει. Γιατί πολλά λόγια έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά οι πολίτες πρέπει με νυφάλιο τρόπο να δούνε τα κόμματα, τα στελέχη τους και το πρόγραμμά τους και να αποφασίσουν το καλύτερο για τον τόπο.
0: Έτσι είναι και είναι και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ολότερα δεν ήταν αυτονόητο, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ ήταν και κοστολογημένες. Το έχουμε δει ούτως ή άλλως αυτό και με το δύσκολο τρόπο, μιλώντας για την διακυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν κοστολογημένο αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε και ένα στίγμα για αυτό το πρόγραμμα και για το ότι πώς θα μπορούν να φορολογηθούν, παραδείγματος χάρη, τα υπερκέρδη. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Σπυρόπουλε, και πώς από αυτή τη φορολόγηση θα μπορεί να στηριχθεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι αυτή την ώρα.
1: Ναι, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, στην ουσία προανήγγειλε κάτι το οποίο θα πει και θα αναλύσει αναλυτικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όπου στην ουσία θα φορολογούνται υπερκέρδη εταιριών που στην ουσία κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. Αυτό το έχουμε δει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει και το έχει πει με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπου στην ουσία υπάρχει κερδοσκοπία, δημιουργείται καρτέλ και κάποιοι βγάζουν παραπάνω κέρδη από ό,τι θα έπρεπε.

0: Πρέπει εις βάρος του ελληνικού λαού, εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως και αυτό το ολιγοπόλιο χωρίς παρέμβαση του κράτους. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, εμείς δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, δεν είμαστε εναντίον του κέρδους των επιχειρήσεων, όταν αυτό προέρχεται από υγιή ανταγωνισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τι να σας κατηγορήσουν και γι' αυτό, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης σας κατηγορεί η κυβέρνηση και γι' αυτό.
0: Να μιλήσουμε καθαρά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που επενδύει, τον άνθρωπο που καινοτομεί. Θέλει φυσικά το κράτος να βρίσκεται δίπλα και να στηρίζει ειδικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάναμε και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που αντί να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλοι του οι πόροι πήγαν στο 2% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή στους λίγους και ισχυρούς. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση, είμαστε εδώ για να την αναδεικνύουμε και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει το νομοσχέδιο, την πρότασή μας για τις τράπεζες, για τις παράλογες χρεώσεις, για τις παράλογες διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Πράγματα τα οποία σημαίνουν μόνο στην ελληνική αγορά. Αναδείξαμε το ζήτημα όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δηλαδή της ακρίβειας στη χώρα μας, όπου στα ίδια προϊόντα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός από το 2019, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και σήμερα στην αγορά του τροφίμου έχει αυξηθεί 40%. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Και εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία για την ακρίβεια, όπου την διαφημίζει με τον πλέον έντονο τρόπο και οδηγείται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Εννοείται για την εθνική πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών, που τέθηκε σε ισχύ προχθές, 31 Αυγούστου.
0: Εδώ έχουμε το παράδοξο. Και οφείλουμε να το πούμε. Τον αρχής Ιουλίου να ανακοινώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Στην ουσία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου με τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην αγορά του τροφίμου, για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές, να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μείωση των τιμών και για 2 μήνες λέμε ότι δεσμευόμαστε να γίνει πάγωμα των τιμών ή να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Και η συμφωνία να ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη. Και στην πράξη τι αποδείχτηκε? Ότι αυτούς τους 2 μήνες είχαμε αυξήσεις σε προϊόντα και φτάσαμε μόλις προχθές που ξεκίνησε στην ουσία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να υπάρχουν απλές πολύ μικρές μειώσεις. Δηλαδή, μειώσεις επί των αυξήσεων. Δηλαδή, στο σύνολο, ένα προϊόν από την ημέρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε αυτό το οποίο προαγγέλθηκε έχει αυξηθεί πάλι. Και αποδεικνύεται με τη μία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία.
1: Εγώ θα πω καταρχάς ότι είναι θετικό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, και το λέω αυτό γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να συζητά θεσμικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε βάλει στο επίκεντρο την οικονομία προφανώς εν ώψη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα. Και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαστε ακόμα κάποια 24 ώρα μακριά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τι θα πει. Ακούμε πάντως για παροχές σε οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες. Θέλω να ρωτήσω, να πάω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση πολύ συχνά και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε το δημοσιονομικό χώρο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτός. Το ΠΑΣΟΚ πάλι μιλά και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή, να το θέσω αλλιώς, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά και κρίνει ότι τα οικονομικά της χώρας δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις και καλύτερες κινήσεις που θα ανακουφίσουν ενώ τα νοικοκυριά επί της ουσίας, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Στην αρχή της κουβέντας μας σας είπα για ποιους λόγους πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και ένα από τα βασικά τα οποία έθεσα και θέτουμε στη δημόσια συζήτηση είναι η αξιοπιστία. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα. Και όλοι θυμόμαστε τι έγινε και στην περίοδο του κύριου Τσίπρα. Θυμόμαστε πολύ καλά και τι γίνεται στην περίοδο του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε

0: τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για επιδοματική πολιτική. Mm-hmm. Έλεγε μάλιστα ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα επιλέξει τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και όχι τα επιδόματα τα οποία φέρνει ο κύριο Τσίπρας. Έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε για 7 χρόνια, μη ακούγοντας το Πασό και τις προτάσεις του, παρά μόνο διορθώνοντας ορισμένες μόνες από τις αδικίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έθετε ζητήματα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαναγορά που πρότεινε τώρα το ΠΑΣΟΚ, πριν πάει στα φαντς του δανείου, η δυνατότητα επαναγοράς από τους δανειολήπτες, πριν πάει στο φαντ. Το 2018 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά από αυτά. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ό,τι πούμε θα το εφαρμόσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε λίγα και στοχευμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας είναι η ακρίβεια. Οι Έλληνες είναι στην πρώτη-τελευταία θέση, μας περνάει οριακά η Βουλγαρία όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Οι μισθοί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι τιμές πάρα πολύ ψηλά. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μη έλεγχο της αγοράς.
1: Επιμένετε στη μείωση, σας διακόπτω, συγχωρέστε με να κάνουμε έτσι και το διάλογο. Ναι, ναι. Επιμένετε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Το επαναλαμβάνει, το λέω προφανώς εισαγωγικά, σχεδόν μονότονα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν σήμερα έτσι κάποιες φωνές που θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη να το σκέφτεται ξαφνικά. Τι λέτε, επιμένει το ΠΑΣΟΚ, θα ανακουφίσει επί της ουσίας? Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται παραδείγματα άλλων χωρών που τελικά δεν έφτασε στην τσέπη των καταναλωτών αυτή η μείωση.
0: Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τόσο υψηλούς συντελεστές. Εμείς είπαμε για τα βασικά προϊόντα ότι πρέπει να το, να το επιλέξουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα βγαίνει πρακτικά στην εφαρμογή του. Και εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Η κυβέρνηση επιλέγει μια άλλη πολιτική, προσέξτε. Επιλέγει την πολιτική στην ουσία της κερδοσκοπίας από τους πολίτες. Δηλαδή, εισπράττει πολύ περισσότερους έμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, εκτοξεύοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορεί να κάνει μια επιδοματική πολιτική με αυτά. Εμείς λέμε ότι η έμεση φορολόγηση μέσω του ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος, γιατί το πληρώνουμε το ίδιο και οι φτωχότεροι πολίτες και οι πλουσιότεροι πολίτες. Και πρέπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίση ακρίβειας, να δοκιμάσουμε αυτό το μέτρο. Δεν είναι φυσικά ένα μεμονωμένο μέτρο. Είναι η έλεγχη στην αγορά, είναι τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία εισπράττονται και δεν μετατίθενται στο μέλλον στις επιχειρήσεις. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι η ενίσχυση του μόνιμου εισοδήματος του πολίτη. Γι' αυτό προτείναμε το 13ο μισθό. Γι' αυτό προτείνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο επιμένουμε και θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μέτρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Το 1/3 του εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στο ενίκιο. Ναι. Ό,τι έχει επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Και αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Το λένε τα νούμερα της αγοράς. Άρα λοιπόν ας μας ακούσει επιτέλους και έστω και τον τελευταίο χρόνο. Ας υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική. Και κλείνω με το εξής. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία. Δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξουμε τις 120 δόσεις έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουν μια επανεκκίνηση. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόκκινο δάνειο, ψάχνουν τα funds για να δούνε ποιος έχει πάρει το δάνειο, να μην μπορούν να μιλήσουν με κανέναν για να μπορούν να κάνουν ένα διακανονισμό ή μια νέα ρύθμιση. Εμείς λοιπόν είπαμε νέες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα.

0: και όχι απλά να βλέπουμε το συμφέρον των λίγων και ισχυρών. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τους λίγους και ισχυρούς αντί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο έτσι να βάλω στην κουβέντα μας λίγο και τα θέματα που αφορούν στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί με αφορμή την κατακλείδα σας δηλαδή πιάνομαι, επειδή μιλάει το Πασόκ για σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι το περιέγραψε ο πρόεδρος στην τηλεοπτική του συνέντευξη τελευταία, χέρι-χέρι με τους ολιγάρχες, με τα φαντς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, υπόσχεται σύγκρουση με τα συμφέροντα. Και μάλιστα λέει ότι εγώ έμαθα από την κυβερνητική εμπειρία, τώρα ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Σε τι διαφέρει το Πασόκ και τι εννοώ? Ακούω πολύ σαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι αυτό που κάνει και θα κάνει τη διαφορά, πιστεύετε, στον κόσμο, στους πολίτες, όταν φτάσουν πάνω από την κάλπη?
0: Στην πολιτική, γενικά, είναι σημαντικό να μην έχεις εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα. Να κοιτάς τα προβλήματα και τον κόσμο στα μάτια και να επιλέγεις το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το αξιολογήσουν. Και το νομίζω το αξιολογούν καθαρά από την πορεία του καθενός. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε και συνεχίζει και σήμερα να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Έχουν αποτελέσματα. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τους έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ έχει να κυβερνήσει με αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2011. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Είναι δύο πολιτικοί οι οποίοι έχουν κρυθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του, θα κρυθεί γι' αυτό, όπως θα κρυθεί και αν έχει ένα πρόγραμμα να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και δεν είναι απλά ένα μονοπρόσωπο κόμμα που όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι και το μεγάλο μας όπλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πρόγραμμα και το σχέδιο για τον τόπο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ σίγουροι ότι διαθέτουμε και το σχέδιο αυτό και τους ανθρώπους εκείνους. Το Πασόκ έχει μια σειρά και από παλαιότερα και από νεότερα στελέχη, τα οποία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην κοινωνία, όπου πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιώδες, εννοώ και τα πρόσωπα, είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και τα πρόσωπα τα οποία θα φέρουν εις πέρας το κυβερνητικό πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του Πασόκ. Κλείνω αυτή μας την σημερινή συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλο, με το εξής ερώτημα, επειδή στο βάθος έχουμε εκλογές, την άνοιξη του 27, κατά πώς φαίνεται, θα στηθούν οι κάλπες στην ώρα τους πάνω κάτω. Εκλογικός στόχος του Πασόκ, το λέω γιατί από την Κρήτη θα δοθεί και δίνεται αυτές τις μέρες ένα σύνθημα, είπαμε, επανεκκίνησης και νίκης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Ο στόχος του κόμματος?
0: Ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επέλθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μας, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο είναι το Πασόκ. Γι' αυτό και αυτή η σφοδρή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς το Πασόκ. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να μιλάνε με καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και για την επάνωδό του. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που τους βολεύει. Το Πασόκ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος με οργανωμένο κόμμα, με στελέχη, με σχέδιο, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, με πολίτες που μας κοιτούν και περιμένουν από εμάς πολύ περισσότερο και θεωρώ ότι από εδώ, από την Κρήτη, θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αύριο ότι το Πασόκ μπορεί να δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ. Στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο ψυχρό θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σε αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Εκεί βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης, με τον οποίο λοιπόν θα συνδεθούμε για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα από το ψυχρό, από το οροπέδιο Λασιθίου, εδώ όπου, όπως είπε και εσύ, Σότια, ο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, οικοδεσπότης στους βουλευτές, στα κομματικά στελέχη του πολιτικού γραφείου,

0: στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, αυτοδιοικητικούς, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Αύριο είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν το Ηράκλειο και την Κρήτη για τον φετινό εορτασμό. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές και τις βουλευτικές αλλά και τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις ευρωεκλογές, ήταν σε δύο νομούς, έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, στο Λασίδι και στο Ηράκλειο. Οπότε σηματοδοτεί πολλά, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, η παρουσία και ο εορτασμός αυτής της μέρας από την Κρήτη, μια αντεπίθεση, μια επανεκκίνηση, μια πανστρατιά προκειμένου να υπάρξει μια καθολική κινητοποίηση στελεχών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, πήγαινε να δει και τα αντικριστά τώρα μαζί με στελέχη του κόμματος, πέρασε από δίπλα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν αναφέρθηκε και σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, αναφέρθηκε στην πρόταση που θα καταθέσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των νέων, αναφέρθηκε στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο
1: για την αντιπροέδρου της Βουλής,
0: λέγοντας ότι έγινε μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να ελέγξει τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, και είπε ότι όλοι μαζί αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα αντεπίθεσης, ένα μήνυμα νίκης. Αφού τα καταφέραμε είπε στην Κρήτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Μα καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Ο εκβιασμός από τα φαντς και τους σέρβισες. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις. Για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα σας το παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογο των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο. Αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προδεκαετίας.

0: και 15 αιτία, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Άρα είναι απολύτως αναξιόπιστη, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, για τον 71χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε και ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα του Δήμου Μελεβιζίου, με προορισμό την Ιντία. Οι έρευνες που ξεκίνησαν χθες Τρίτη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Ο 71χρονος θεωρείται έμπειρος σέρφερ και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία συνήθιζε να πραγματοποιεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και την οικογένεια του αγνοούμενου να περιμένει με αγωνία οποιοδήποτε νέο από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Αλλάζουμε θέμα. Φυσιολογικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες υγείας, εξελίσσεται η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 3, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Σουρβίνο, να εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, αλλά και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά και μόλις το 1% του συνόλου νοσεί βαριά και χρήζει διακομιδή στο νοσοκομείο.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κύριος Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται από, κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη η χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών.

0: τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική, κυρίως.
1: Άρχισαν οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλητες, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές το εινοποιείο θα παραμένει κλειστό.
2: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
3: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των ιοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόνα και τον κριτικό παραγωγό. Αυτό είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
2: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο όλο ένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες ινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου, καθώς όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά εινοποιεία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα κρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτι ποστάλ. Έτος πιστεύω στο οποίο της Παλιανής θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα ενοποιεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια και όχι να έρχονται εδώ σοριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
2: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα ινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
3: Οι παραγωγοί πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Το ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κημητήριο Γαλατά.
4: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά, να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο Κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
5: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
6: 5 χρόνια από την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
7: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θοδωράκη. Το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
8: Για εμάς όπως κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο νεκροταφείο του Γαλατά, εδώ που υπάρχει η αιώνια κατοικία του Μίκη Θοδωράκη και είναι μία ακόμα υπόμνηση για το προσπάθεια που γίνεται από τους φίλους του στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του. Απ' τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και απ' την άλλη να κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
4: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
5: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
9: Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί. Να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθουδέσμη στη μνήμη του και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα ζει για πάντα μέσα μας.
6: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
4: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως σε μια συμφωνία πετρελαίου ύψος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου περίπου του 1/5 των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται

0: Σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, από τη Σέντρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Όφη αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο της Ελλάδας. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να τη συναντήσουμε, να δούμε όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής παρέα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς της τελευταίας στιγμής, γιατί πραγματικά από λεπτό σε λεπτό και από ώρα σε ώρα έχουμε συνεχώς εξελίξεις όσον αφορά τον Όφη και τα μεταγραφικά του. Οπότε η αναμέτρηση αυτή τώρα που θα λάβει χώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει για τον Όφη στη σκιά, σε εισαγωγικά, των μεταγραφικών εξελίξεων. Και τι θέλω να πω. Τα πλάνα του Χρήστου Κόντι αλλάξαν πραγματικά τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, καθώς ο Τιάγκο Νους έφυγε από την αποστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με όλη την ομάδα, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, και το πιο πιθανό είναι ότι τώρα είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε παρένθεση τώρα να υπενθυμίσω ότι μέχρι τη μία τα ξημερώματα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν προθεσμία για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Άρα ό,τι κάνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει μέχρι τη μία τα ξημερώματα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Στο ναι μεν Ολυμπιακό, γιατί χρειαζόντουσαν τον παίκτη και έκαναν τα πάντα για να τον αποκτήσουν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ στον Όφη πρέπει να δουν πώς θα τον αντικαταστήσουν, και έχουμε και εδώ ένα όνομα το οποίο είναι το επικρατέστερο. Όσον αφορά τώρα τον Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει τα βλέμματα, και ο Μεντιλίμπαρ είχε μιλήσει για αυτόν με πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Μέσα στη συμφωνία, Σότια, είναι και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει στους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν πουλήσει το Νους, ο Όφη θα έχει δικαίωμα στα έσοδα της μεταπόλησης. Τώρα, Χρύσα, όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό να καλύψει το κενό του Τιάγκο Νους, αυτός είναι ο Λάμπρου, ο οποίος έχει περάσει παλιότερα από τον Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ξαναλέω ότι ο χρόνος πιέζει. Ωστόσο, να πούμε ότι και το όνομα του Αποστολάκη είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται για αποχώρηση προς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση. Ενώ για τον Νους, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη, είναι δηλαδή δεδομένο. Όσον αφορά όμως τον Αποστολάκη, ακόμα προς το παρόν, τονίζω, δεν έχουμε κάτι δεδομένο και αναμένουμε να δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Μένουν μόνο 4 ώρες, ενώ ο αγώνας είναι 10 και 4, και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Αποστολάκη. Θα είναι στην εντεκάδα, θα είναι στην αποστολή. Μόλις τώρα, Σότια, μας ήρθε από τον Όφη και η εντεκάδα, οπότε σε πολύ καλή στιγμή για να σου την μεταφέρω. Λοιπόν, για να δω, με Χριστογεώργο ξεκινάει ο Όφη. Ο Αποστολάκης είναι στην εντεκάδα και αρχηγός. Και έχουμε επίσης Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ Πούγκουρα, Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έχουμε τον Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μπουχαλάκη και τον Καινουργιάκη. Βλέπουμε ότι ο Χρήστος ο Κόντις έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα του, γιατί προφανώς ήθελε να κάνει και ένα rotation, το οποίο είναι και απαραίτητο. Με αυτούς τους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα. Στον πάγκο είναι και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας, ο οποίος ήταν έτοιμος και μπορούσε να αγωνιστεί, και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Οπότε

0: μπορεί κανείς να καταλάβει και ο Θεοδωσουλάκης και ο Νικολάου ότι έχουμε πολλές αλλαγές στην 11η του office στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Χριστοκόντι να θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προχωρήσει σε ένα rotation. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα σώτια από τον Όφη. Στο crete24.gr να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά τον Όφη ανεβαίνει αμέσως και μπορούν οι φίλοι της ομάδας, επισκέπτοντας την σελίδα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,32% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.648,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους.

0: όρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More.

0: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
1: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας για τον Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας και τον Αυδελά του Δήμου Μιλοποτάμου. Δύο χωριά που υπέστησαν θηριωδίες στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την ελευθερία. Δύο χωριά που εντάχθηκαν μετά από επίμονες προσπάθειες πολλών ετών και επίσημα πια στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της χώρας. Θα δούμε μαρτυρίες ντοκουμέντο από τη χωριά, από απογόνους των θυμάτων, τι ακριβώς συνέβη στην περίοδο της κατοχής και πώς εισέπραξαν οι τοπικές κοινωνίες αυτήν την δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θέλω να καλησπερίσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, ιστορικός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπιμπάκης. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά. Είναι και ειδικό σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα ιστορίας. Καλησπέρα κύριε Μπιμπάκη. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Σας βρήκαμε και εδώ στο.
0: Μαζί μας είναι και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυδελά, η κυρία Μαρία Λαμπρινού. Κυρία Λαμπρινού, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλογεράκη, με δύο λέξεις, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εξέλιξη της αναγνώρισης του Σοκαρά και του Αυδελά ως μαρτυρικά χωριά, είναι δικαίωση και αποκατάσταση?
1: Βέβαια. Και δικαίωση και αποκατάσταση, αλλά και για την Κρήτη. Τα περισσότερα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι 43 από τα 151 σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι και μία υπενθύμηση της άρρηκτης σύνδεσης της Κρήτης με την αντίσταση και την ελευθερία.
1: Βεβαίως, και με την ιστορία. Η Κρήτη συναντάται πάντα με την ιστορία σε όλες διαχρονικά τις περιόδους ιστορικές, πάντα.
0: Θα κουβεντιάσουμε και για το τι συνέβη στον Σοκαρά τη 17η του Αυγούστου του 44, αλλά και στον Αυδελά την 3η και την 5η Σεπτεμβρίου του 1943, ημερομηνίες που έμειναν ανεξίτηλες στο βιβλίο της ιστορίας της Κρήτης, της χώρας ολόκληρης. Κύριε Μπιμπάκη, είναι μια δικαίωση των τοπικών κοινωνιών που κουβαλούν και το βάρος της ιστορικής μνήμης?
2: Είναι μια ηθική δικαίωση, κύριε Μεταξά, και είναι ηθική δικαίωση για αυτούς που τους επιζώντες. Κακά τα ψέματα, πόσα χρόνια τα παιδιά αυτών των αθώων που έφυγαν το 1944, 17 Αυγούστου, περίμεναν αυτή τη μέρα πώς και πώς. Δυστυχώς, ήρθε μετά από 80-81 χρόνια. Δυστυχώς το λέω, γιατί έχουν φύγει πλέον πολλά παιδιά, έχουν μείνει μετρημένα στα δάχτυλα. Και για αυτά τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έστω να ηθικά να δικαιωθούν. Πρωτίστως για τα παιδιά και μετά για αυτούς που έφυγαν.
0: Κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους, επίσης σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια των πολλών ετών και δεν πρόλαβαν την αναγνώριση. Και είναι έτσι και χαρακτηριστική η περίπτωση του αείμνηστου, του Σύφη Κοσόγλου, και τον αναφέρω γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτό το τραπέζι στην τηλεόραση Κρέτα. Είναι πολλοί που δεν πρόλαβαν αυτήν την ιστορική δικαίωση. Και σε αυτούς αφιερώνουμε απόψε
2: φυσικά
0: την εκπομπή.
2: Φυσικά. Και ο Σύφης είχε ξεκινήσει μαζί με το θείο μου, τον Γιώργο τον Καρτσονάκη. Μαζί είχαν ξεκινήσει από προδεκαετίες να γράφουν την ιστορία. Δυστυχώς ο Σύφης έφυγε το 2014. Και το λέω τώρα και συγκινιέμαι, γιατί έπρεπε να συνεχίσει κάποιος δίπλα του. Και αυτός ήμουν εγώ. Δυστυχώς το λέω με.

0: και έπρεπε να καταφέρω να το κάνω αυτό και στη μνήμη του και σε όλους αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε, τα καταφέραμε και αυτή η αναγνώριση πήρε, πώς το λένε, πήρε το δρόμο της, της δικαίωσης.
1: Κυρία Λαμπρινού.
2: Ναι, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να πω ότι η θυσία των συγχωριανών μας θα αφήσει το αποτύπωμά της στις επόμενες γενιές. Εκπληρώθηκε το οφειλόμενο χρέος που είχαμε προς αυτούς με την αναγνώριση και της πολιτείας επίσημα. Και όχι μόνο για αυτούς που χάθηκαν, αλλά και για αυτούς που έμειναν πίσω, τα 50 ορφανά παιδιά, τις 17 χείρες, τους ηλικιωμένους γονείς των σκοτωμένων.
1: Κυρίες και κύριοι, θα δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει απόψε για την εκπομπή. Είναι ένα οδηπορικό της τηλεόρασης Κρέτας, στον Σοκαρά και στον Αυδελά. Να το παρακολουθήσουμε.

0: Μετά από πολυετή προσπάθεια και αναμονή ετών, δύο χωριά της Κρήτης φέρνουν πλέον και επίσημα τον τίτλο του μαρτυρικού. Ο Αβδελάς Μιλοποτάμου και ο Σοκαράς Γόρτινας εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο των Μαρτυρικών Χωριών, τιμώντας την μνήμη όσων πλήρωσαν με την ζωή τους την ναζιστική θηριωδία.
1: Το λάκκο στο γουρνόλακο χορτάρι, λέω, δεν βγαίνει. Το αίμα το παλικαριό ρέει και το ξεραίνει. Τα όρη στο γουρνόλακο, πριν άρχισε δεν ασούνε. Και πάψανε και τα πουλιά να γλυκοτσελαϊδούνε. Πρέπει πως σε κατάλαβαν τι έγινε και πενθούνε.
0: Στον Αβδελά οι μαύρες μέρες του Σεπτεμβρίου του 1943 παραμένουν ζωντανές στην τοπική συνείδηση. 23 κάτοικοι εκτελέστηκαν εψυχρό στον γουρνόλακο του Ψιλορίτη μαζί με ακόμη 9 πατριώτες από γειτονικές περιοχές. Η αναγνώριση αποτελεί δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων που εδώ και γενιές ζητούν να ακουστεί η ιστορία τους.
2: Είναι σημαντική ημερομηνία για το ιστορικό χωριό των Αβδελών και η επίσημη αναγνώριση ως μαρτυρικό χωριό.

0: ιδιότητάς τους. Σε δύο εκτελέσεις στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 δολοφόνησαν 32 πατριώτες στη θέση Γουρνόλακο του Ψιλορίτη.
1: Ο Λουθίος Καλαϊτζάκης σκοτώθηκε στο Γουρνόλακο. Του πατέρα μου, της αδερφής, ο άντρας. Εγώ γεννήθηκα 10-11 χρόνια μετά το 43 που έγινε η σκοτωμή. Σαν παιδί έζησα τα γεγονότα που περνούσαν τη δυστυχία και τη φτώχεια και την πείνα της κατοχής.
2: Όταν γεννήθηκα ήμουν μικρή, ενός χρονών δεν σκοτώθηκε ο μπαμπά. Μετά η μάνα μου πλήρωνε την νύφη. Πολύ δύσκολα, παιδί μου, πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν μοναχή και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Μεγάλη τιμή και για το χωριό αυτό το μικρό των Αρδελά και για το Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικότερα για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Γουρνόλακο σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών σε δύο φάσεις. Η αναγνώριση του Αρδελά ως μαρτυρικού χωριού έχει να κάνει με δύο ενότητες. Αυτή καθ' αυτή η εκτέλεση και το τι ακολούθησε. Δηλαδή είχαμε ένα παγκόσμιο

0: σχήμα λευτεριάς και αγώνα. Και επίσης η αναγνώριση του Αβδελά ως μαρτυρικό χωριό είναι η δικαίωση των εκτελεστέντων στο Γουρνόλακο. Η μεγάλη δικαίωση. Είναι μια προσπάθεια ετών που βρίσκει το δρόμο της και συγχαρτήρια σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Σοκαράς αναγνωρίστηκε επίσημα ως μαρτυρικό χωριό λόγω των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου του 1944. 81 χρόνια από την Μαύρη Επέτειο.

0: που σημάδεψε μία για πάντα το χωριό και τους κατοίκους, ο Σοκαράς ανακηρύσσεται μαρτυρικός τόπος.
1: Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που είχαμε κάνει, το θέμα είχε σταματήσει το 2015. Για να καταλάβετε, για αυτή την υπόθεση βρέθηκα 32 φορές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρωτοχρονιά είχε γνώριζα ότι το χωριό μας ήταν. Κρατούσαμε λοιπόν μία στάση ότι θέλει μια διαδικασία να πάει στη ΣΤΕΑ ή σε μια διαδικασία. Πιέσαμε λίγο παραπάνω, τα τηλέφωνα υπήρχαν.
2: Πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι για το χωριό μας. Εμείς ξέραμε ότι είναι μαρτυρικό. Το ζούσαμε ότι είναι μαρτυρικό, αλλά είναι μια ηθική δικαίωση για όλα τα ζωντανά θύματα που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.
3: Τώρα δικαιωθήκαμε. Μετά από 80 χρόνια δικαιώνομαι μέσα. Διότι θα μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Σοκαράς και τι αγώνες έδωσε την εποχή.
4: Ύστερα από 80 χρόνια έγινε αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε για να γίνει. 8 χρόνο ήμουν τότε.
5: Επιτέλους, μετά από 81 χρόνια, δικαιώθηκαν οι θυσίες των ανθρώπων που έπεσαν στη σπηλιάρα. Εμείς νιώθουμε μια γαλλίαση, μια υπερηφάνεια.
6: Εγώ έχω σκοτώσει τον πατέρα μου, τον έχω σκοτώσει στη Γερμανία εδώ. Και τρία του αδέρφια, τέσσερα αδέρφια θα έχουν σκοτώσει. Ότι είχε κάνει το ηρώ, αλλά και η δικαίωση τώρα που έγινε και μαρτυρικό χωριό, μας ευχαρίστησε.
0: Για την Κρήτη ο χαρακτηρισμός των δύο χωριών δεν είναι μόνο ένας θεσμικός τίτλος. Είναι ένας φόρος τιμής στην αντίσταση, την αξιοπρέπεια και το βαθύ αίσθημα ελευθερίας που καθόρισε τον τόπο. Ο Σοκαράς αλλά και ο Αυδελάς παραμένουν χωριά αναφοράς, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων τους.
7: Είναι, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον συγκλονιστικές οι μαρτυρίες απογόνων θυμάτων αυτής της φρίκης από τη ναζιστική θηριωδία στην κατοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρία Λαμπρινού, άκουσα ανθρώπους από τον Αυδελά να λένε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε: εμείς το γνωρίζαμε. Η αναγνώριση είναι περισσότερο μια ηθική δικαίωση. Ναι. Έτσι είναι, αυτό είναι το κλίμα στην περιοχή.
8: Ναι, είναι μια ηθική δικαίωση. Μετά από 82 χρόνια, ειδικά για εμάς που το χωριό μας ήταν στην αφάνεια, δεν ήξερε κανείς την ιστορία του. Και τώρα και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχει γίνει γνωστή η ιστορία του χωριού.
7: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κύριε Πιμπάκη.
9: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Μεταξά, από εδώ που ξεκίνησα, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί το 2014 θα πω για το χωριό μας και θα βάλω και όλο το σύνολο των χωριών που ήταν στην τελευταία επιτροπή. Μου το είχαν αποκλείσει όταν είχα μιλήσει τελευταία φορά με τον κύριο Λαζουρά, τον πρώην Δήμαρχο Καλαβρίτων και πρόεδρο μαρτυρικών πόλεων και χωριών το 2018. Μου είχε πει: μην μπει στη διαδικασία να κάνεις κάτι. Εγώ τότε λοιπόν πείσμωσα περισσότερο, γιατί θεώρησα ότι μας εμπέζουν. Και ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερο ιστορικά στοιχεία, μέχρι που βρήκα τον τρόπο πώς θα επανακαταθέσουμε ένα φάκελο. Με πλήρη φυσικά τα στοιχεία όπως τα είχαμε τα πριν. Μετά είχαμε το πρόβλημα της Επιτροπής. Πότε αυτή η Επιτροπή θα συγκροτηθεί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή από το 19 ξανασυγκροτήθηκε το 2024. Μετά από πολλές πιέσεις που προσπάθησα και από τη θεσμική θέση που είχα, μου είχε βάλει γύρω στο Περιφερειάρχης ο κ. Σταύρος Αρναούτης, τον ευχαριστώ, το να γυρίζω όλη την Ελλάδα. Προσπαθούσα όπου βρισκόμουν με οποιοδήποτε βουλευτή, υπουργό, ακόμα δημάρχους, περιφερειάρχες, να τους θέτω το θέμα της Επιτροπής και όχι μόνο για το χωριό μας, αλλά για όλα τα χωριά της Ελλάδος. Γιατί οι φάκελοι είχαν κατατεθεί για αυτή την Επιτροπή 24 και περάσαν 21, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν μια επιτυχία περίπου στο 100%. Και δόξα τω Θεώ, και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω έτσι γρήγορο.
7: Βεβαίως.
9: Ότι είχα μιλήσει και με όλους στην Επιτροπή και αυτό που τους είχα ζητήσει ήταν πρώτον να ανοίξουν όλους τους φακέλους και να τους δούνε μέχρι την τελευταία τελεία. Γιατί εφόσον τους ανοίγανε και διαβάζανε την κάθε ιστορία, κάθε τόπο, θα βγάνανε και ένα πιο θετικό πόρισμα, όπως και ζήτησε και κάτι άλλο από την Επιτροπή, να μην χαρακτηριστεί ένας τόπος μαρτυρικός με το 10, αλλά και με το 9,99. Γιατί για το 1 χιλιοστό της χιλιάδας που λέμε, το κόβανε. Ήταν αμαρτία.
7: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, άπαξ και άνοιξαν οι φάκελοι της ιστορίας, στις αρμόδιες επιτροπές που εξέτασαν τα αιτήματα, δεν θα μπορούσε να μην λάβει το πράσινο φως και ο Σοκαράς και ο Αβδελάς, έτσι δεν είναι?
10: Κοιτάξτε, να πω για τον Αβδελά κάτι. Εκεί δεν έγινε ένα έγκλημα. Δηλαδή, μένουμε στην εκτέλεση. Δεν ήταν μόνο η εκτέλεση. Το έγκλημα αυτό είχε 4 φάσεις. Εκτελέστηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Ο Γερμανός αξιωματικός και οι στρατιώτες στη δεύτερη εκτέλεση στις 5 Σεπτεμβρίου απαξίωσαν μία χιδεία των θυμάτων. Υπήρχε ο παπάς ο Ανδρέας Βαρδιάβας που προσπαθούσε να θάψει τους νεκρούς και οι Γερμανοί εκτέλεσαν πάνω στην ώρα της χιδείας τους νεκρούς. Η τρίτη φάση ήταν ότι στο χωριό, στα σοκάκια, φανταστείτε μια εικόνα, κυκλοφορούσαν 50 ορφανά παιδιά, τι πολλοί από αυτούς τους εκτελεσμένους ήταν πολύτεκνοι. Και η τέταρτη φάση είναι ότι, αν πάτε τώρα και κάνετε μια βόλτα στον Αβδελά, όλα τα σπίτια των σκοτωμένων, που ήταν και πολλά αρχοντικά, εγκαταληφθήκανε, γιατί δεν θέλανε οι γυναίκες τους, τα παιδιά, να μένουν στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας, ο οποίος έχει φύγει. Αυτά είναι τα εγκλήματα των Γερμανών. Δεν βλέπω μόνο μια εκτέλεση. Και πίσω από αυτό τι ακολουθεί και τι ακολούθησε.
7: Θα τα δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Κυρία Λαμπρινού, θα μεταδώσουμε και ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη, που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω έτσι να τα βάλουμε με μια σειρά. Ξεκινώντας και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καλογεράκη, με το χρονικό της Πηλιάρας στο Σοκαρά, τι ακριβώς εκτυλίχθηκε το πρωί της 17ης του Αυγούστου του 1944.
10: Ήταν ο μήνας ο Αύγουστος που είχε και αυτό στην ταυτότητά του στην Κρήτη. Γίνανε πολλά εγκλήματα τον Αύγουστο από τους Γερμανούς, από τον κατοχικό στρατό, γιατί σήμερα πολλοί διαραίουν ότι τα εγκλήματα αυτά δεν τα έκανε μόνο ο κατοχικός στρατός, τα κάνανε οι άντρες των SS, ψέματα. Τα έκανε ο τακτικός γερμανικός στρατός. Σοκαρά ήταν ένα χωριό, σχεδόν όλο το χωριό, όλοι ήταν πατριώτες και μέλη της Εθνικής Αντίστασης. Οι Γερμανοί το γνώριζαν και έκαναν αυτή την αποτρόπαια πράξη, την εκτέλεση στις Πηλιάρες. Πηλιάρα είναι μια τοποθεσία, θα πει ο Νίκος εδώ. Εκεί οδήγησαν τους ανθρώπους και τους εκτέλεσαν. Μέσα στην εκτέλεση είχαμε και το άλλο ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα πατέρα με 5 γιους και 4 άλλα αδέρφια. 5 γιους και ο πατέρας, 6 και 4 αδέρφια πάλι, οι ορφανοί, εκτελεσμένοι στο σύνολο των Σοκαριανών.
7: Είναι ιστορικά παράδοξο το γεγονός ένα τέτοιο έγκλημα σε μια περίοδο που ουσιαστικά μετρούσαμε, το είδαμε βεβαίως στην συνέχεια, ιστορικά σήμερα το λέμε, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, βεβαίως, μετρούσαμε αντίστροφα για το φινάλε του. Οι Γερμανοί ήδη είχαν υποστεί σημαντικές ήττες, κυρίως στο ανατολικό μέτωπο, αλλά όχι μόνο. Εξηγείται αυτή η αγριότητα σε μια περίοδο πολέμου που όδευε προς το τέλος του?
10: Κύριε Μεταξά, ακούστε, αν συζητήσετε με πανεπιστημιακούς Γερμανούς ιστορικούς, θα σας πούν ότι ποτέ οι Γερμανοί δεν συγχωρήσανε τους Κρητικούς στην περίοδο της μάχης της Κρήτης, που χάσανε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ποτέ δεν τους συγχωρήσανε. Και όλα αυτά που ακολούθησαν ήταν, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης και της μάχης της Κρήτης. Να ξέρετε ότι οι Γερμανοί στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα που την κατέλαβαν, από την 1η Ιουνίου του 1941, μέχρι που έφυγαν, είχαν από 25.000 έως 80.000 στρατιώτες. και το Αντάρτικο και η αντίσταση της Κρήτης είναι μια μοναδική αντίσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και μόνο

0: λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Κρήτης προσέθεσε. Μαζί με τον πόνο, τη θλίψη και όλα που ακολούθησαν, τη φτώχεια, την πείνα και πολλά άλλα εγκλήπτα που θα πούμε παρακάτω, η Κρήτη τα χρόνια της κατοχής λαβώθηκε πολύ από τους Γερμανούς, αλλά δεν έχασε την υπερηφάνεια της.
1: Κύριε Μπιμπάκη, για το χρονικό της Σπηλιάρας.
2: Το χρονικό της Σπηλιάρας, κύριε Μεταξά, ξεκίνησε από τα χαράματα 16 προς 17 Αυγούστου. Είχαν προηγηθεί από κάποιον πρόεδρο διπλανής κοινότητας. Τους είχε πει ότι δεν θέλω να φύγει κανένας να βγει έξω από τα σπίτια τους, γιατί η ενημέρωση που έχουμε από τους Γερμανούς είναι ότι όποιον βρουν και τον πιάσουν εκτός θα τον εκτελέσουν αμέσως. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είχαν μείνει στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ, ελάχιστοι λείπανε από το χωριό. Εκείνο το πρωινό της 17ης ανεβήκαν στο χωριό οι Γερμανοί, πιάσαν όλους τους χωριανούς, τους κλείσανε στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη εντολή ήταν να κάψουν το σχολείο με όλους τους χωριανούς, να το σκεπάσουν με πετρέλαιο, να το πω έτσι, και να τους κάψουν. Αυτό δεν έγινε. Μετά επιλέξανε τους 60 άνδρες του χωριού και τους βάλανε, που ήδη είναι η αίθουσα ιστορίας και μνήμης, τους κλείσανε εκεί μέσα, για να πάνε προς εκτέλεση, οι 60. Είχε προηγηθεί, ναι μεν, και 12 του μηνός, να τα πούμε, ο βάναυσος, τα βάναυσα βασανιστήρια του 17χρονου τότε, Σταύρου Ανδρεαδάκη, που το παιδί το πιάσανε και στο βρέλι, εκεί τον κατακρεούργησαν, δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί μπορεί να μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Είχαν προηγηθεί και άλλες εκτελέσεις πριν, του Δημήτρη του Βαλαβάνη στις φυλακές Αγιάς, του μικρού πάλι, του Θεοδόρου του Μαρή, που δημιουργούσε προβλήματα στο αεροδρόμιο και πετούσε μέσα στα αεροσκάφη μπύλες από ρουλεμάν και όπως σηκώνει το αεροπλάνο έπεφτε ο Τυφλόπουλος, ο πρόδρομος, και φτάσαμε λοιπόν στις 17 και, που έγινε η μία, ο Κυριακάκης, ο Γιώργης, αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι και συγκίνησή μου τέτοια, που τον εκτελέσανε, του βρήκαν όπλα και τον εκτελέσανε απευθείας, τον σφάξανε με μια βίτσα, για την αλήθεια. Τους υπόλοιπους πήγαν, τους 26, σε Σπηλιάρα, στην τοποθεσία Σπηλιάρα, εκεί που είναι γενοτάφιο. Εκεί λοιπόν θα πω και μια μαρτυρία που μου έχει δοθεί τώρα τελευταία, γιατί έχουν εκτελέσει τον παππού μου, τον σφάξανε. Γιατί γνώρισε τον σύντεκνό του που ήταν ο καταδότης και του λέει σύντεκνε προς Θεού και του πήραν το κεφάλι. Αυτή είναι τώρα τελευταία το έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω το κατά πόσο αληθεύει, αλλά μου λέει η γιαγιά μου μια ζωή, παιδί μου, την κεφαλή του παππού σου δεν τη βρήκαμε. Κάτι είναι.
1: Και λοιπόν, πόσες τέτοιες ιστορίες υπάρχουν, κύριε Καλογεράκη, σε ολόκληρη την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Και γι' αυτό τα χωριά αυτά, εκτός από το ότι είναι μια ηθική δικαίωση, όχι μόνο ο Καράς και ο Αβδελάς, όλα τα χωριά της Κρήτης, όλης της Ελλάδος, τα μαρτυρικά χωριά, είναι μια ταυτότητα της μνήμης, να μην ξεχάσουν ποτέ αυτά που πέρασε η χώρα μας την περίοδο της κατοχής. Εγώ την ονομάζω αυτή την κατοχή, κατοχή του φασιστικού και ναζιστικού γερμανικού στρατού.
1: Κυρία Λαμπρινού, για τις θηριωδίες στον Αβδελά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέρος από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη για τις θηριωδίες των Ναζί στον Αβδελά Μιλοποτάμου.

0: τον ερωτάει ένας Κοζορόβης. Deutsch του λέει πού αύριο. Αύριο του λέει όλοι καπούτ. Σε 9 η ώρα όλοι καπούτ.
1: Τους μπήνε λέει ο πατέρας με το θείο του το Λάμπη, το Μισελουδάτσι, τους βρήκαν αγκαλιασμένους την ώρα που είδανε τα θεριά από πάνω τον. Εμονομερζάσανε και αγκαλιαστήκαν και τις θέσανε, τις σκοτώσανε μαζί και τις δυο.
2: Και βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης, ύστερα αγκαλιασμένος και ένα φίλε με έχει ταρακουνήσει. Γιατί βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης με τον πατέρα μου αγκαλιασμένη και εξεψίστηκε ύστερα δια της βίας με λίγα λόγια.
1: Η μαμά μου του είπε τον μπαμπά μου, πού θα πας Γιάννη και πού με αφήνεις με τα παιδιά. Δεν μπορώ ούτε να τα σκέφτομαι. Και της λέει, θα πάω Χρυσή, δεν αφήνω τον ξάδερφό μου, το Μανώλη ή το Μικάλη, το Μαθιουδάτσι, να τον εφάνει σύνη, αν δεν γυρίσω. Και έφυγε και πήγαινε.
3: Και βγήκα λίγο πιο πάνω από το παππού μου το σπίτι και ήταν ένας εργομένος και έκανε τα χέρια του έτσι. Και κατάλαβα εγώ όσο κι αν ήμουν μικρός ότι κάτι έγινε. Αλλά δεν κατάλαβα πως τη σκοτώσανε. Μετά βέβαια, απίστευτα κάραγε, εκλέγανε οι γυναίκες. Κατάλαβα κι εγώ πως. Τι σκοτώσανε έτσι άλλους από πια να τις πάρουν.
1: Ήρθανε το μαντάτο ότι τους σκοτώσανε όλους. Και σέρνανε όλες τα δάγκουνά των, τα μαλλιά των, τα ρίχνανε χάμε.
3: Ήταν ένα δράμα από δεν εφόριες ρούχα, όχι μόνο μαύρα. Και στάδες και στις γυναίκες.
1: Ερημώσανε βέβαια. Εμείς μόνο τα παιδιά που μείναμε, οι παππούδες και δύο-τρεις άλλοι που εμείνανε. Τώρα έχει γκρεμιστεί όλο το χωριό αυτό. Όλοι αυτοί που φύγανε είναι όλα γκρεμισμένα τα σπίτια.

0: η μητέρα μου μου διηγήθηκε. Βλέπει το βουρζάλι που είχε να βάλει ένα μπαλωματάκι, ένα ύφασμα. Και λέει το βουρζάλι του γιού μου. Και κάνει έτσι, και βλέπει το κεφάλι του παιδιού στη βούρζα μέσα. Διότι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης, όταν τη βάλανε σειρά να τη σκοτώσουν, έτρεξανε λέει και έφυγαινε. Αλλά τον σκοτώσαν μετά 10 μέτρα.
1: Και η συγχωρεμένη μάνα μου, τον εγνώρισα τον πατέρα μου από ένα ρηγάτο που κάμισο, που τόσο είναι φάνη, τέλος πάντων, σαν γαμπρίστικο, δεν ξέρω, ένα, ναι. Και του λείπαινε το μισό κορμί. Και λέει, τι να κάνω τώρα. Τον ετυλίξανε σε ένα σεντόνι, τη βοήθησε ο νοσηλίδεκνος και το επήρε τον πατέρα μου.
0: Όλο το σπίτι ήταν μαύρο. Εγώ φορούσα τα μαύρα μέχρι το δημοτικό που τέλειωσα. Και η τσάντα του σχολείου μου ήταν ολόμαυρη. Όλο το σπίτι μας ήταν μαυρισμένο.
1: Πήγαινα στο σχολείο και έβλεπα τα άλλους γονείς, τέλος πάντων, και η καρδιά μου το έλεγε. Έκλαιγα. Τι θα κάνω. Λέω, πού είναι εμένα ο πατέρας.
0: Και με έπαιρνε και πηγαίναμε στα χόρτα. Και έτσι λέω, μα έχουμε μαμά χόρτα. Γιατί

Πάμε πάλι. Η ζεις παιδί με έχει μαγνήτη και τραβά τον πόνο μου. Και πάω για να δίνει νου τον Αγιά στην ψυχή. Όλο μέσα τη μάνα μου και βγάναμε χόρτα για να βγάλει να δίνει νου να μην τρελαθεί. Και όλες οι μανάδες είχαν πόνο μεγάλο, μυρολογούντανε, κλάματα στις δρόμους, στα μνημόσυνα, τις κακομοίρες γινόταν. Τις κακομοίρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είδαμε ένα μικρό μέρος από το ντοκιμαντέρ «Γουρνόλακος, η επιστροφή» του Μιχάλη Γαλανάκη. Είναι σε εξέλιξη, κυρία Λαμπρινού, έτσι δεν είναι, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πείτε μου για το χρονικό των εγκλημάτων στον Γουρνόλακο, στον Αβδελά.
1: Ναι, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί είχαν κηρύξει σε απαγορευμένη ζώνη τον Ψιλορίτη, αποκόβοντας έτσι τους κατοίκους από τα υλικά μέσα επιβίωσης. Στην πρώτη εκτέλεση συλλαμβάνονται 10 από τη γύρω περιοχή του Μελοποτάμου, ήταν μέσα και οι δικοί μας ήταν, οι Αυδηλιανοί ήταν 6 και οι υπόλοιποι ήταν από τα άλλα χωριά, δηλαδή Κάλυβο και Άγιο Μάμα. Μετά την πρώτη εκτέλεση θέλησαν να θάψουν τους νεκρούς οι συγχωριανοί μας. Πήγαν λοιπόν στο Γουρνόλακο, βρήκαν και τον παπά Ανδρέα Βαρδιάμπαση από τα Λιβάδια για να τους θάψουν. Πήγε μαζί και ο δάσκαλος ο Ντετοράκης με καταγωγή από την Κριτσά Μεραμβέλου και εκτελέστηκαν όλοι. Ήταν 32 εκτελεστέντες στο σύνολο, 22 μαζί με τον δάσκαλο, 23 το Δετοράκι που ήταν ο ιδρυτής του σχολείου μας και 6 από τον Άγιο Μάμα, 2 από την Κάλυβο, 1 από τους Αυδανίτες και 1 από τα Λιβάδια ήταν οι δολοφονημένοι. Τα αποτελέσματα για το χωριό μας ήταν ολέθρια.
0: Ρήμαξε το χωριό μετά τα εγκλήματα.
1: Ναι, έμειναν από τους εναπομείναντες κατοίκους, ήταν 50 ορφανά παιδιά, 17 αχύρες και ηλικιωμένοι γονείς των σκοτωμένων. Τα μαύρα ρούχα κυριάρχησαν παντού. Στα σπίτια, στα αντικείμενα των σπιτιών, τα παιδιά, τα μικρά, οι γυναίκες. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Αν τώρα κάποιος πάει στο χωριό μας, θα δει τα σπίτια των παλικαριών μας που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, που ήταν νιώπαντρα, αραβωνιασμένα και έμειναν έτσι από τότε. Ακόμη και τα πελέκια έχουν χαραγμένα τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμα. Δηλαδή δείχνουν, μαρτυρούν.
0: Κύριε Καλογεράκη, είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της τραγωδίας, έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο των θηριωδιών των Ναζί, είτε
2: χωρίς λόγο.
0: Πέρασαν, χωρίς λόγο βεβαίως, και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει λόγος, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγος για τέτοιου τύπου θηριωδίες. Είτε πέρασαν δεκαετίες, είτε δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιες τραγωδίες.
3: Αυτό είναι και ένας λόγος που...
0: Περιοχές δυναμικά αναπτυσσόμενες.
3: Η ιστορία αυτή του Αβδελά είναι αυτός ένας λόγος που δεν προβλήθηκε, δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά, και οι γονείς, και οι μονάδες, και οι χείρες, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και είχαν, αυτό το κομμάτι το είχαν αφήσει. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία του Αβδελά, αυτή η εκτέλεση του Αβδελά,

0: δείχνει και το μεγαλείο της Κρήτης. Εμείς ως χώρα, το είπα μια φορά σε ένα συνέδριο, ως χώρα εμείς, ως Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια το έθιμο ήταν να θάβονται οι νεκροί. Να θάβονται οι νεκροί. Σε μια ναυμαχία που έγινε στις Αργυνούσες, οι Αθηναίοι δίκασαν και καταδίκασαν σε θάνατο τους 10 στρατηγούς γιατί δεν μαζέψαν τους νεκρούς να τους θάψουν. Και εμείς εδώ τι έχουμε. Έχουμε την ώρα της τελετής μιας κηδείας. Έχουμε ένα λαό χριστιανικό. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν χριστιανοί και οξυματικός. Διαμαρτυρόμενοι ήταν χριστιανοί. Και εκτελέσαν τους ανθρώπους την ώρα της κηδείας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του πολιτισμού της Ελλάδας.
1: Συναντάμε τέτοιου τύπου εγκλήματα σε άλλες περιόδους.
0: Για την Ελλάδα μιλάτε.
1: Λέω γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι σε εποχές σκληρής βαρβαρότητας πολλών αιώνων πίσω, αλλά τα τελευταία 200 χρόνια.
0: Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Την ώρα της τελετής της ταφής να έχουμε αυτή την εκτέλεση. Τραγικό και δεν δικαιολογείται κιόλας. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν δικάστηκαν ποτέ. Και όταν οδηγήθηκαν οι 4 στρατηγοί της Κρήτης στο δικαστήριο στην Αθήνα, αυτός που κατέλαβε την Κρήτη ο Στούντεντ, μετά ο Ανδρέα που τον αντικατέστησε, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ και ο Μπέντακ ήταν οι 5 στρατηγοί που διοίκησαν την Κρήτη. Οι 2 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι 3 τους αποδόθηκαν τη μέσα μετά από τη Γερμανία όταν πέθαναν ως εθνικοί ήρωες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επίσημη ανακήρυξη μετά από προσπάθειες πολλών ετών ως μαρτυρικά χωριά, το Σοκαρά και τον Αυδελά. Κυρία Λαμπρινού, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουν οι νέες γενιές την ιστορία του τόπου τους? Ενδιαφέρονται να μάθουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Και δηλαδή εγώ με τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ξεκίνησαμε το 2023 και τρία χρόνια τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί με αυτά, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ προθυμία και να βοηθήσουν και να μάθουν. Ναι, υπάρχει. Από τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μπιμπάκη, είναι και ένα ζητούμενο και ένα στοίχημα πέρα από τις επίσημες θεσμικές διαδικασίες να περάσουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά.
2: Κύριε Μεταξά, θα σας πω κάτι.
0: Η ιστορία είναι η μνήμη των κοινωνιών.
2: Φυσικά. Ήδη το ξεκίνησα εγώ σαν πρώτη φάση στο χωριό μου, γιατί τα παιδιά κατά ψέματα δεν μαθαίνονται ιστορία στα σχολεία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλους τους τόπους, τους μαρτυρικούς και παντού. Ξεκίνησα μόνος μου να κάνω κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στα σχολεία. Πήρα κάποια πράγματα. Πήγα τα παιδιά στο χώρο θυσίας, ενώ τους είπα, κάποια παιδιά καταθέσανε λουλουδάκια και λένε στους ήρωες, ένα παιδί είδε ένα όνομα και λέει, αχ, αυτός ποιος είναι, λέω, παππούς ήταν ήρωας. Το παιδί λέει, παππούς μου ήρωας, λέω, ναι, δεν το έχουν πει. Και στο τέλος που ήταν να φύγουμε, λέει ένα παιδάκι, κύριε, μπορούμε με τον εθνικό ύμνο στους ήρωες. Πιστεύω ότι κάτι βγάνουμε. Αλλά και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό, με το βιβλίο, είχαμε πρόσφατα στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων ένα συνέδριο και είχαμε γενική συνέλευση εκεί των Δίκτων Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών με τον κύριο Παπαδόπουλο και είχαμε πει ότι όλη η ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φακέλους που έχει κατατεθεί όλα τα χωριά που είναι, να γίνει ένα βιβλίο που αυτό να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μιλάμε για όλα τα χωριά, τα επίσημα μαρτυρικά της Ελλάδος. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΕΔΕ που είχαμε μιλήσει το Σεπτέμβριο πάνω στο Χορτιάτι και ήταν εκεί ο πρόεδρος ο Λάζαρος Κιζερίδης. Και θα πω και κάτι άλλο. Ζητάμε πλέον όλα τα χωριά, όλοι οι τόποι που έχουν ιστορία, ας τη γράψουν και να καταθέσουν και αυτοί ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος μπορεί να μην περάσει σε μια επιτροπή, αλλά κάποια μέρα θα μείνει στην ιστορία γραμμένος και αυτός.
0: Κύριε Καλογεράκη, θέλω και την άποψή σας για τη σημασία να περάσει αυτή η μνήμη από γενιά σε γενιά.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα.
0: Ευθύνη των παλαιότερων, βεβαίως, να τα περάσουν στις νέες γενιές.
3: Και των εκπαιδευτικών.
0: Βεβαίως.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο, που κάνει μεγάλους αγώνες για να δικαιωθούν οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτά τα χρόνια, τα μαρτυρικά, τα κατοχικά χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να του δώσουμε δύναμη. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι από 20 χρονών με την ιστορία. Είμαι 41 χρόνια σε σχολείο. Πάντα μιλάμε για την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος. Σε δυσκολότερη θέση με έφερε ένα ερώτημα ενός μαθητή. Στη πιο δύσκολη θέση στη ζωή μου με έφερε ένα ερώτημα. Δηλαδή ένας μαθητής με ρώτησε μια μέρα. Μαθητής της 5ης Δημοτικού, 11 χρονών. Λέει, κύριε, γιατί μιλάμε συνέχεια για νεκρούς, για πολέμους, για σκοτωμένους? Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολη. Γιατί μιλάμε για νεκρούς, για σκοτωμένους? Μιλάμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του πόνου, της λύπης, της λήψης, της καταστροφής, τι προβάλλουμε? Προβάλλουμε, κύριε Μεταξά, την ειρήνη. Η ειρήνη προβάλλεται. Και παραμένει και η μνήμη ζωντανή απέναντι στη λύθη που επιχειρείται πολύ σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο.

0: με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, μιλάει στην τηλεόραση Κρέτα και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση.
1: Η αναχείριξη του Αβδελά και του Σοκαρά ως μαρτυρικά χωριά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση. Μέσα από τη γενή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών φορέων, αποκαταστάθηκε η ιστορική μνήμη. Η θυσία παραμένει ζωντανή, συνδέοντας τις νέες γενιές με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αναγνώριση του Αβδελά και του Σοκαρά και να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέκεται αρρωγός στη διατήρηση της μνήμης. Θα κρατάμε πάντα αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Και αυτό που έχουμε υποσχεθεί θα γίνει πράξη.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις των δημάρχων Γόρτινας, του κυρίου Κοκολάκη, και Μιλοποτάμου, του κυρίου Κλάδου, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο κύριος Κοκολάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για την κοινωνία η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό. Ο κύριος Κλάδος επεσήμανε ότι η θυσία εντάσσεται στην επίσημη ιστορία της χώρας.
2: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών για το Σοκαρά.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες και ο Σοκαράς επισήμως, γιατί πάντα είναι άλλος ο τύπος και άλλη ουσία, επισήμως και ουσιαστικά ήταν ο Σοκαράς μαρτυρικό χωριό. Επισήμως όμως και τυπικά πλέον είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος. Συγκαταλέγεται στα χωριά αυτά που έδωσαν ένα παραπάνω φόρο αίματος την περίοδο της κατοχής. Διαχρονικά να πούμε ότι οι Σοκαριανοί έχουν μια μεγάλη κουλτούρα αντίστασης και αυτό επιβεβαιώθηκε με το ΦΕΚ που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση και ηθική για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ακόμα εκεί και θυμούνται αυτά τα γεγονότα του 1944. Είναι μια μεγάλη δικαίωση γιατί αισθάθηκαν ότι το αίμα των προγόνων τους πλέον και η ψυχή τους έχει ηρεμήσει.
2: Είναι μια δικαίωση και μια αποκατάσταση της ιστορίας.
3: Είναι μια αποκατάσταση σίγουρα της ιστορικής αλήθειας. Είπαμε ότι η δικαίωση υπήρχε, ουσιαστικά υπήρχε. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι ο Σοκαράς είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχουν δώσει ένα μεγάλο φορέ αίματος. Και τώρα ήρθε τυπικά αυτή η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος που το όφιλε το κράτος μας να και τυπικά να ανακηρύξει το Σοκαρά μαρτυρικό χωριό. Ήταν μια τυπική αναγνώριση αλλά πολύ ουσιαστική όσον αφορά τη θέση του Σοκαρά μέσα στα χωριά της Ελλάδος, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς την κατοχή έγιναν τέτοιες φρικαλαιότητες και πλέον και ο Σοκαράς πήρε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα σε αυτά τα χωριά. Έχουμε βέβαια σε όλο το Δήμο Γόρτινας τέτοιου είδους θυσίες κατά εκείνη την περίοδο, με μεγαλύτερη και πιο σημαντική αυτή του Σοκαρά.
4: Με την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Αθανασίου Τασούλα και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τα Αβδελά αναγνωρίζονται πλέον και επίσημα ως μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας. Είναι μια πράξη που επιβεβαιώνει θεσμικά αυτό που οι άνθρωποι μας γνώριζαν βαθιά μέσα στους επί 80 και πλέον χρόνια. Τις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1940, το Γουρνόλακο, του Ψιλορίτη, 23 Αβδελιανοί και 9 ακόμη πατριώτες από τον Άγιο Μάμα, οι Γάλλοι, Βοτοπάλοι και τους Αβδανίτες, εκτελέστηκαν από τα στρατιωτικά. Έπεσαν για να μείνει η πατρίδα όρθια. Σήμερα η θυσία τους δεν ζει μόνο στη μνήμη των οικογενειών τους. Εντάσσεται πλέον στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι για μας τιμή μεγάλη, μα ταυτόχρονα και χρέος βαρύ ως Δημοτική Αρχή. Ο Μιλοπόταμος από αυτή τη στιγμή γίνεται ηθικά πλουσιότερος. Τα Αβδελά θα μνημονεύονται αιώνια ως τόπος θυσίας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κερδίθηκε και εμείς οφείλουμε να την διαφυλάττουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια πίστη που έδειξαν οι πρόγονοί μας. Ως Δήμος Μελοποτάμου έχουμε την ιερή

0: ευθύνη να προβάλλουμε αυτές τις δύσκολες σελίδες της τοπικής μας ιστορίας με τρόπο που τιμά τους νεκρούς και διδάχει τους νεότερους. Δεν αρκούμαστε σε μια τυπική μνημόνευση. Για εμάς η μνήμη είναι ζωντανή δέσμευση. Είναι η προσπάθειά μας να κρατούμε τα γεγονότα φωτεινά, καθαρά και αληθινά, ώστε να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Δεσμεύουμε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου θα συνεχίσει να τιμά, να αναδεικνύει και να προστατεύει την ιστορία αυτού του τόπου, για να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές από πού κρατούν και γιατί οφείλουν πάντα να στέκονται όρθιοι.
1: Σοκαράς και Αβδελάς θα μνημονεύονται αιώνια ως τόποι θυσίας και πάμε στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης για τα μαρτυρικά χωριά του Αβδελά και του Σοκαρά. Κυρία Λαμπρινού, στο κλείσιμο, στο φινάλε, ποια είναι τα μηνύματα θεωρείτε που πρέπει να επικοινωνήσουμε απόψε?
2: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ότι η ανάδειξη του χωριού μας κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον Περιφερειάρχη μας κύριο Αρναουτάκη και θα θέλαμε το παλιό σχολείο μας που το ίδρυσε ο Δετράκης ο Νικόλαος που εκτελέστηκε στο Γουρνόλακο 5 Σεπτεμβρίου να γίνει μουσείο του Γουρνόλακου, με την ονομασία Μουσείο του Γουρνόλακου που εκεί θα λέμε την ιστορία της θυσίας που έγινε στο Γουρνόλακο.
1: Κύριε Μπιμπάκη.
3: Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Μεταξά, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βγάλουμε ιστορία για τον τόπο μας, ιστορία για το χωριό μας. Το χωριό μας ακόμη, όπως είπε ο κύριος Καλογεράκης στην αρχή, έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό που δεν υπάρχει σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και κοιτάμε σε όλο τον κόσμο. Πατέρας με 5 γιους. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδογιώργης, πλέον πρέπει να γίνει ένας εθνικός ήρωας. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές πάλι, αλλά θέλει πάλι αγώνα για να γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας εθνικός ήρωας και όπως και η γυναίκα του, η Εκάβη που είχε πει τότε ο συγχωρεμένος Σύρφης Κοσόλου του Σοκαρά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί και η ιστορία μας να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.
1: Κύριε Καλογεράκη.
4: Κύριε Μεταξά, η ελευθεριά απαιτεί αγώνες. Οι αγώνες με τη σειρά τους απαιτούν θυσίες, οι θυσίες απαιτούν αίμα, το αίμα των ηρώων των χωριών Αβδελά και Σοκαρά. Στο αίμα των παλικαριών τους οφείλεται και η αναγνώρισή τους. Η αναγνώρισή τους που θα μείνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην ιστορία πλέον της Ελλάδος.
1: Κύριε Καλογεράκη, κύριε Μπιμπάκη, κυρία Λαμπρινού, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει,

0: θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια

0: πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί, και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν?
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφείς στην αστροφυσική. Δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό που προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα, από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
0: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος, γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
1: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, και η πληροφόρηση ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο παρελθόν,

0: Παρίσι, καταλάβαινε ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα σε μια σειρά πλήθος θεμάτων γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Οπότε
0: Οπότε
1: αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
0: Ναι, εξαιρετική.
1: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
0: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε νομίζω να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα όταν κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πως τον ουρανό και τα άστρα.
1: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται την δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
0: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατακεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, η μισθή είναι πολύ χαμηλή κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
1: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε, στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών?
0: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
1: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μια ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ειδικά την τελευταία δεκαετία έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι.

0: με διαφορετικές μορφές. Έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
1: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι και εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα
1: μιλήσατε,
0: είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία, το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία.
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες, το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε. Και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βολευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει την τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, ίσως στις πρώτες 15 θέσεις, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα, χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το ΙΤΕ από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζουμε ότι, νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλανε να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέρανε από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτό το ποσό, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινε χρήματα σε ανθρώπους που ήξερε ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης
0: δεν
1: μπορείς
0: να πεις
1: βελτίωσης.
0: Ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σου πάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: σου. Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην. Ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει
1: βήμα.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας ένας Γάλλος, ένας Έλληνας, ένας Αμερικανός,

0: ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα γνωρίζουν τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτικοί μετανάστες ή οτιδήποτε, έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας?
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο
1: είναι
0: για
1: τον
0: νέο. Είναι ελκυστικό. Τώρα, προφανώς, οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε, έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήρανε στη Ρεάλ. Ακόμη και αν η μισθή που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ας πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. Μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία. Νέα υποτροφία από την NASA. Και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς, και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Οπότε επέστρεψε.
0: Επέστρεψε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν?
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον, να υπάρξουν θέσεις, ναι, και δεύτερον, να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο, είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του, αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό τον κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν, οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χι ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας.

0: στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Και ο γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε και αυτό μας κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρρες που μεγάλωσα με δύο-τρεις φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης, και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία, η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει ότι η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην καούμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, hold tight.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια πατέντα, να δημιουργήσουν μια εταιρεία και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία Γκιζελή, που έκανε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν εσάς και εμάς και εμένα για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται, γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές
0: χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
1: Νομίζω ναι. Τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
0: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
1: ναι, η επιτυχία ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω για παράδειγμα και μπορώ να φέρω σίγουρα για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια για παράδειγμα με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημίας αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και είναι αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό, καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να επωφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
0: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία. Και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά, και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίει.

0: εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε, είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια, η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή, το να πουλήσεις προϊόντα ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1, το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο.
1: Ανθρώπινο δημιούργημα.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζουν και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Κτλ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχει συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν
0: είναι
1: να
0: πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή, ή υπήρχε αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη, η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μια γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται?
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη? Υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων?
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα. Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν άρχισα μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια ήταν μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό
1: Υπήρχαν
0: συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινες σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπες έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχες ένα κοινό θέμα να συζητήσεις. Ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχες. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών κτλ. Κάποιες περιοχές της επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλαν να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να οδηγεί, να αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τενγκ Σιαοπίνγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν το πω διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές

0: Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιθυμούν κλείνοντας να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
1: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
0: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
1: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι: δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
0: αποδείξουμε ότι
1: κάτι.
0: Υπάρχει ζωή.
1: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει. Αν το σκεφτούμε λίγο.
0: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
1: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μια περιστροφή, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα, ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
0: Η επιστήμη θεωρεί ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
1: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
0: Για τον απλό κόσμο.
1: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα, τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
0: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές

που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα υπόθεση απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα σενάρια και οι φήμες για λία που έφτασε το 500.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει την απάτη ο Δήμος, δεν υπέστη οικονομική ζημία, αναφέρει ανακοίνωση. Δείπνο σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και αυτοδιοικητικούς παραθέτει αυτή την ώρα στο ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση. Για ξεκίνημα ανίκης θα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τρία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυξημένη ροή δειγμάτων στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας. Η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης, λένε οι επιστήμονες. Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραλαβές στο Ινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Κάθε χρόνο και λιγότερες οι παραλαβές, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και από Κορώνου Τίτος.
0: Μια νέα ηλεκτρονική απάτη σε βάρος αυτή τη φορά του Δήμου Αγίου Νικολάου ήρθε κυρίες και κύριοι σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγα 24 ώρα μετά την υπόθεση με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Και ενώ αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι οι επιτίδιοι κατάφεραν το σκοπό τους και απέσπασαν πόσο που έφτανε τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την απάτη, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης να δούμε τα περισσότερα αυτή τη νέας υπόθεσης, που για αρκετή ώρα, Κώστα, έφερε και πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα, αναστάτωση και πολύ έντονη φημολογία. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν έμπλεξε άλλους Δήμους, έτσι, πρέπει να το πούμε. Υπήρξε μια διαρροή, για να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, υπήρξε μια διαρροή η οποία προερχόταν από την Αθήνα, κυρίως από τα κεντρικά της αστυνομίας, πρέπει να πούμε, όπου αναφερόταν ένας Δήμος στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη, για μια απάτη 500.000 ευρώ, ότι έχασε τα χρήματα. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι και εμείς όλοι εδώ και στο κανάλι, στο Κρέτα 24, κινητοποιηθήκαμε. Ο δήμαρχος του οικείου Δήμου, που αναφερόταν αρχικά το διέψευσε, ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί πέσανε τα σύννεφα, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια, ας την πούμε, λάθος αρχική πληροφόρηση. Και ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το ποσό που προσδιοριζόταν από την αρχή, από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όπως τη λέμε έτσι εν συντομία, ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα. Μιλάμε για 500.000. Τεράστιο ποσό, έτσι. Ασύλληπτο τουλάχιστον για μας. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς που μπορεί να το έχουν στα ταμεία τους. Μετά από μία, θα έλεγα, πολύ ωρή καθυστέρηση, και ενώ σερνόταν το θέμα, υπήρχε αυτή η φημολογία και η διαρροή. Για το πώς έγινε, είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν περίπου αυτό που έπαθαν οι υπάλληλοι και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Δηλαδή το ότι μπήκαν, υπέκλεψαν κωδικούς, αυτό το κλασικό που κάνουν οι απατεώνες. Και μετά μετέφεραν τα χρήματα με πολλαπλές ενέργειες στους λογαριασμούς σε μια τράπεζα που ήταν στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό. Και φυσικά τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτά ανακτήθηκαν. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται ότι ήταν και η ιστορία με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Να σου ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε παρέα
2: την ανακοίνωση
0: του Δήμου Αγίου Νικολάου και να τη σχολιάσουμε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως.

0: με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου Κώστα Μπογδανίδη. Επιβεβαιώνω ότι η απάτη για την ταμπακέρα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν υπήρξε, δεν πήραν χρήματα, αντιλαμβάνομαι, για να λέει ότι δεν υπέστη οικονομική ζημία.
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η ανακοίνωση γραμμένη έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι διαφορετικά. Λέει το περιστατικό έγινε αντιληπτό. Ποιο περιστατικό? Γιατί πράγμα. Ξέρεις, αυτή η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι από τις πιο απίθανες ανακοινώσεις που έχω διαβάσει στα πολλά χρόνια που κάνω και εγώ και εσύ, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάτι τόσο έτσι. Ένα κείμενο το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα, σαν να είναι ένας φορέας που δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Έχει γίνει μια απάτη σε βάρος, την οποία είπαμε την επιβεβαιώνει λέγοντας το περιστατικό, και μετά αρχίζει να μας λέει ότι ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία. Σε τι, σε ποιο πράγμα, ποιο περιστατικό? Και ότι είναι σε συνεργασία με τις αρχές και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν, να πούμε για τον Δήμαρχο. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι μαγαζί του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ας την πούμε, μια μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται και δεν θέλει να μπει λεπτομέρειες. Είναι και ο ίδιος νομικός. Εδώ έχουμε μια απάτη σε βάρος του Δήμου, δηλαδή των δημοτών. Προσπάθησαν ή πήραν, ούτε αυτό το ξέρουμε, χρήματα. Δεν μας λέει πώς έγινε για να ενημερωθούν οι δημότες να προστατευθούν. Έτσι, που είναι βασικό. Δεν μας λέει εάν τα χρήματα ανακτήθηκαν, αν ήταν ασφαλισμένα, αν κάποιος καλός Σαμαρίτης πήγε και τους τα γύρισε, αν ο απατεώνας.
0: Ναι, χάνουμε το ενδιάμεσο, γιατί προφανώς υπήρξε απάτη, υπήρξε προσπάθεια.
1: Μα το λέει, ότι μόλις έγινε, λέει, αντιληπτό το περιστατικό. Και εγώ στο λέω τώρα ειλικρινά, δηλαδή περίμενα να δώσει δύο εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ξέρεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ρίχνουμε βούτυρο στο ψωμί των απαταιώνων, που είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά. Δεν περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα είναι αστείο να περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου ή και εμάς για να ενημερωθούν. Ναι. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπω μια ανακοίνωση ενός φορέα, ο οποίος με έναν τρόπο εξοργιστικό προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους δημότες του. Και κυρίως δεν θέλει να τους προστατεύσει, διότι εάν πεις δύο-τρία πράγματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που βγήκαν, σου θυμίζω από την ιστορία με την αντιπεριφέρεια, κάποιοι μπορεί να έμαθαν, να διδάχθηκαν κάποιοι. Σωστό. Έστω και ένας, ότι δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε την, ας πούμε, τη διεύθυνση μιας τράπεζας, ενώ πρέπει να την έχουμε στα αγαπημένα, να είναι σταθερά, γιατί μπορεί να μας βγάλει ένα κλόνο. Ή πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική διεύθυνση. Δηλαδή, γι' αυτό και μας ενημερώνει συνεχώς και η αστυνομία. Με μηνύματα, με ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις, πώς γίνεται. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε ο Δήμος. Το λέω γιατί όλοι έχουμε μείνει με το τι συνέβη.
0: Ναι, με συνέβη, την απορία.
1: Λέει, δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να το πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Να πει, παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Για μένα το θέμα κλείνει εδώ. Οκ, okay, δικαίωμά της δεν είναι.
0: Ναι,
1: ο Δήμος όμως δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι μαγάζι του Δημάρχου.
0: Προφανώς, λογοδοτεί στους πολίτες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου.
1: Να μας πει επίσης με ποια τράπεζα συνεργάζεται, αν η τράπεζα έκανε το σωστό. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πώς.
0: Για να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση των παροχών με επίκεντρο, όπως έχουν δηλώσει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, της οικογένειας, του συνταξιούχου, στις μικρονησιακές επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στα ύψη, με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Με τον Πρωθυπουργό από τη μια να μιλά για άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για πάρτι κερδοσκοπίας.
2: Λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού με αιχμή της φοροελαφρύνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση για το έργο στον Φαλιρικό Όρμο, αναφέρθηκε σε έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν, όπως είπε, την επόμενη τετραετία.
3: Για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

0: από το πλεώνασμα της οικονομίας το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παράνομη ναύτεξ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντινάφτεξ επισημένοντας πως η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής που ελέγχεται από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται στενά από σκάφη του λιμενικού αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Την προκλητικότητα της Άγκυρας πάντως έθεσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες. Απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Η Αθήνα πάντως επαναλαμβάνει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την πλευρά της χώρας μας έχουν γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
3: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Για μία ακόμα μέρα πάντως συνεχίστηκαν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή woke agenda.
4: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι δεν θα να μπω σε καυγά με τον κύριο Σαμαρά, με στεναχωρία αυτό. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος του κύριου Σουγιάς αποφάσισε να με τεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνάμε το άλλο μάγουλο.
5: Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβερνητικό
6: αφήγημα. Με την αντιπολίτευση.
5: Και είναι άδικο απέναντι στην διαδρομή του να ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με λογικές που θέλουν αυτή τη στιγμή να ρίξουν το κόμμα.
7: Τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο. Πάμε στον πολιτικό σχολιασμό της βραδιάς.
9: Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα και από το βίντεο και από το ρεπορτάζ της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στην επόμενη τετραετία, έτσι. αυτό αντιληφθήκα, είναι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πρωτό, αλλά νομίζω ότι βιάζεται η κυβέρνηση, βιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και το πολιτικό σκηνικό, το πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και εξελίξεις. Το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί, ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή.
8: Είναι πάντως μια πρόκληση ότι έχει να ανακοινώσει, διακόπτω, συγγνώμη, παροχές τετραετίας τώρα σε αυτή τη ΔΕΘΕ.
9: Αυτό θα έκανε. Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Παροχές τετραετίας, ακόμα και για έτος να ήταν, νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα εκλογικός και σε βάθος χρόνου. Αλλά
8: τώρα όμως είναι και πιο κοντά.
9: Επειδή τον άκουγα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά καταλαβαίνω και, αν θέλεις, αυτό που λέμε, το πώς έχουν την παράσταση νίκης, θέλουν να τη διαμορφώσουν οι πολιτικοί. Το βλέπουμε και συχνά πια και στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες σίγουρα. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονα αυτό. Αλλά η βασική αίσθηση που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κεφαλοποιήσει την πρωτιά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουμε από κάπου αλλού, προφανώς. Σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που δίνει την αυτοδυναμία.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Και το λέω γιατί η εντύπωση δική μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέραν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και έχουμε πολλά να δούμε, ενισχύονται κάποιες ακραίες φωνές οι οποίες δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις ότι έτσι.
8: Συμφωνώ και θα
9: φανεί.
8: Βεβαίως και θα φανεί αυτό μέχρι τις εκλογές ακόμα πιο έντονα. Πριν φύγουμε έτσι από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θέλω το σχόλιο σου για τα του Αντώνη Σαμαρά και να κλείσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση.
9: Για τον Αντώνη Σαμαρά ή για τον Μελετόπουλο τώρα? Γιατί εμφανίστηκε ένας καθηγητής, δεν ξέρω αν είναι και καθηγητής ο άνθρωπος, πανεπιστήμιο, έτσι τον εμφανίζουν, να συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή, να είναι πρώτος, δεν ξέρω.
8: Και πρώτος.
9: Ναι, δεν ξέρω αν τον βοηθούν αυτά

0: Σαμαράλα που λέγονται, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω και εκείνος, όσο αφήνει πίσω αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση ότι χάνει. Ναι. Το είδαμε σε κάτι αντίστοιχο, δεν συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, ας πούμε, το είδαμε την κυρία Καριστιανού. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, βλέπεις ότι δεν έχει τόσο αυτό το γκέλ που είχε στην αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, να κάτσει σκόνη, να δούμε.
1: Όπως λέμε,
0: έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εντάξει, οργανώνει και τις εκδηλώσεις του πια αύριο στην Κρήτη. Απόψε έχουν αυτή την ιστορία στο ψυχρό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί ποντάρει. Στο πρόγραμμά του, το λένε πια και οι δημοσκόποι ότι έχει ένα σοβαρό, αν όχι το σοβαρότερο πρόγραμμα. Και θα δούμε, είπαμε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σήμα επανεκκίνησης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και των εθνικών εκλογών. Στέλνουν από την Κρήτη βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που και σήμερα συνέχισαν τις περιοδίες τους στο νησί. Αύριο το απόγευμα, με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Κεντρική Συγκέντρωση του Κόμματος στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
2: Με σειρά επαφών συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, μία ημέρα πριν από την κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο. Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης και Όλγα Μαρκογιαννάκη βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες, όπου είχαν συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα το κλιμάκιο παιδείας του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κ. Στέφανος Παραστατίδης και υπουργός παιδείας. Η τέος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, τους καλωσορίζουμε.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε κυρίως σε αυτό που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην έρευνα. Γιατί η έρευνα των Πανεπιστημίων της Κρήτης θα μπορούσε να είναι βάση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από ψυχής όλο τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους ερευνητές και να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, γιατί η δημόσια παιδεία είναι η βάση ανάπτυξης κάθε χώρας. Για το ΠΑΣΟΚ και για την 3η Σεπτέμβρη, όπως ήταν πάντα, η δημόσια παιδεία θα είναι μια αυστηρή και πρώτη προτεραιότητα.
2: Ο Στέφανος Παραστατίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από το κλίμα που συναντά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
5: Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ξέρετε ότι έχει και μια, έτσι συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ στενά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια περιοχή των σημαντικών αγώνων. Είναι για μας ένα ξεκίνημα. Θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει και την όθηση που απαιτείται. Τιμούμε την περιοχή, μας έχει τιμήσει η περιοχή. Το κάνουμε και αυτό έτσι με τη σειρά μας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω στα θέματα παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έκανε μια εκδήλωση τον προηγούμενο δίμηνο και νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας σε αυτό το πεδίο και θα την κάνουμε. Να.
2: Η μεγάλη στιγμή ωστόσο είναι αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο την κεντρική πολιτική ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
4: Αυτό το τραγουδάκι του Όφη το ξέρετε, αυτό συναντούμε, ότι σε όλο το νησί είναι μια φωτιά που μεγαλώνει. Και το είδαμε και στα Χανιά, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια καινούργια βάση και για την πολιτική μας και για τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ που είναι το πρόγραμμα και τα νέα του στελέχη.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν, όσον αφορά τις περιοδίες, τις επισκέψεις, τις πολλές συναντήσεις που έκαναν βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, με φόντο την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω, στο πλαίσιο αυτής θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι τα 52 χρόνια, βλέπετε, από την ίδρυση του κόμματος. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θυμίζω. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε κιόλας στο νησί.
6: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε εσάς που πάντα έτσι έχουμε μια ωραία συζήτηση.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από τα του κινήματος αλλαγής, από τα πασοκικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το λέω γιατί αυτή η απόφαση να γίνει ο εορτασμός, να γίνουν οι επιτυχές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο είναι υψηλού συμβολισμού και εν τω μεταξύ δεν μένουμε μόνο στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τρεις μέρες τώρα.

0: Τα στελέχη του κόμματος πραγματικά όργωσαν όλο το νησί. Συναντήθηκαν με πολίτες και επικοινώνησαν και το πρόγραμμα του κόμματος, προγραμματικές θέσεις. Νομίζω αυτό είναι και το μείζον αυτή την ώρα για τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι με την απόφαση η 3η του Σεπτέμβρη να εορταστεί φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, δίνουμε ένα μήνυμα ότι στην ουσία η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της μεγάλης αλλαγής, το δρόμο της παρουσίας της παράταξης ακόμα πιο ισχυρής στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Τιμάμε τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της παράταξης που και στις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και ευρωεκλογές ανέβασαν σημαντικά τα ποσοστά. Η Κρήτη αρχίζει να πρασινίζει ξανά και να στέλνει το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πραγματοποιήσει περιοδίες και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς αλλά και με πολίτες σε όλους τους νομούς. Αυτό θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία στο νησί και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Νομίζω ότι το στίγμα δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ και από το σύνθημα που αφορά στην αυριανή συγκέντρωση. Το ξεκίνημα νίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα το οποίο επικαλείται και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Θέλει το ΠΑΣΟΚ να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς, έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο βάθος εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ περίεργη και σημαντική εποχή, γιατί στην ουσία ξεκινάμε την τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και εκτός από τους δικούς μας εορτασμούς υπάρχει και η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βάση στην παρουσία μας στην έκθεση, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με σύγχρονα και μεγάλα ζητήματα, τα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Έχουμε πάρει βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου πέτυχαν στην αντιμετώπιση εν μέρη και της ακρίβειας αλλά και της οικονομικής κρίσης, αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το παρουσιάσει αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σηματοδοτήσει ότι με το ΠΑΣΟΚ και την επιλογή να στηρίξει ο πολίτης αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ουσία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζητάμε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε δηλαδή να μην συνεχίσουμε άλλο με αυτήν την πορεία και με αυτήν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εμπιστευτούμε ένα κόμμα που έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πρόγραμμα και έχει και στελέχη, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί αυτό με αξιοπιστία να το εφαρμόσει. Γιατί πολλά λόγια έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά οι πολίτες πρέπει με νυφάλιο τρόπο να δούνε τα κόμματα, τα στελέχη τους και το πρόγραμμά τους και να αποφασίσουν το καλύτερο για τον τόπο.
0: Έτσι είναι και είναι και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ολότερα δεν ήταν αυτονόητο, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ ήταν και κοστολογημένες. Το έχουμε δει ούτως ή άλλως αυτό και με το δύσκολο τρόπο, μιλώντας για την διακυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν κοστολογημένο αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε και ένα στίγμα για αυτό το πρόγραμμα και για το ότι πώς θα μπορούν να φορολογηθούν, παραδείγματος χάρη, τα υπερκέρδη. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Σπυρόπουλε, και πώς από αυτή τη φορολόγηση θα μπορεί να στηριχθεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι αυτή την ώρα.
1: Ναι, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, ουσία προανήγγειλε κάτι το οποίο θα πει και θα αναλύσει αναλυτικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όπου στην ουσία θα φορολογούνται υπερκέρδη εταιριών που στην ουσία κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. Αυτό το έχουμε δει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει και το έχει πει με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπου στην ουσία υπάρχει κερδοσκοπία, δημιουργείται καρτέλ και κάποιοι βγάζουν παραπάνω κέρδη από ό,τι θα έπρεπε εις βάρος του ελληνικού λαού, εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως και αυτό το ολιγοπόλιο χωρίς παρέμβαση του κράτους. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, εμείς δεν είμαστε.

0: εναντίον της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Δεν είμαστε εναντίον το κέρδος των επιχειρήσεων, όταν αυτό προέρχεται από υγιή ανταγωνισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τίνουν να σας κατηγορήσουν και γι' αυτό, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης σας κατηγορεί η κυβέρνηση και γι' αυτό.
0: Να μιλήσουμε καθαρά. Mm-hmm. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που επενδύει, τον άνθρωπο που καινοτομεί. Mm-hmm. Θέλει φυσικά το κράτος να βρίσκεται δίπλα και να στηρίζει ειδικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάναμε και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm. που αντί να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλοι του οι πόροι πήγαν στο 2% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή στους λίγους και ισχυρούς. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση, είμαστε εδώ για να την αναδεικνύουμε και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει το νομοσχέδιο, την πρότασή μας για τις τράπεζες. Mm-hmm. Για τις παράλογες χρεώσεις, για τις παράλογες διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Πράγματα τα οποία σημαίνουν μόνο στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Αναδείξαμε το ζήτημα όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δηλαδή της ακρίβειας στη χώρα μας, όπου στα ίδια προϊόντα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη mm-hmm. Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός από το 2019 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα στην αγορά του τροφίμου έχει αυξηθεί 40%. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Mm-hmm. Και εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία για την ακρίβεια, mm-hmm. όπου την διαφημίζει με τον πλέον έντονο τρόπο και οδηγείται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Εννοείται για την Εθνική Πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών, που τέθηκε σε ισχύ προχθές, 31 Αυγούστου.
0: Εδώ έχουμε το παράδοξο. Ναι. Και οφείλουμε να το πούμε. Τον αρχής Ιουλίου να ανακοινώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Mm-hmm. Στην ουσία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου με τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην αγορά του τροφίμου, mm-hmm. για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μείωση των τιμών και για 2 μήνες λέμε ότι δεσμευόμαστε να γίνει πάγωμα των τιμών ή να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Και η συμφωνία να ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη. Και στην πράξη τι αποδείχτηκε? Ότι αυτούς τους 2 μήνες είχαμε αυξήσεις σε προϊόντα, mm-hmm. και φτάσαμε μόλις προχθές που ξεκίνησε στην ουσία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να υπάρχουν απλές πολύ μικρές μειώσεις.
1: Δηλαδή,
0: μειώσεις επί των αυξήσεων. Δηλαδή, στο σύνολο, ένα προϊόν από την ημέρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε αυτό το οποίο προαγγέλθηκε, mm-hmm. έχει αυξηθεί πάλι. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται με τη μία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, mm-hmm. τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία.
1: Εγώ θα πω καταρχάς ότι είναι θετικό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, και το λέω αυτό γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να συζητά θεσμικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε βάλει στο επίκεντρο την οικονομία προφανώς εν ώψη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαστε ακόμα κάποια 24 ώρα μακριά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τι θα πει. Ακούμε πάντως για παροχές σε οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες. Θέλω να ρωτήσω, να πάω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση πολύ συχνά και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε το δημοσιονομικό χώρο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτός. Το Πασό πάλι μιλά και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή, να το θέσω αλλιώς, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά και κρίνει ότι τα οικονομικά της χώρας δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις και καλύτερες κινήσεις που θα ανακουφίσουν ενώ τα νοικοκυριά επί της ουσίας, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Στην αρχή της κουβέντας μας σας είπα για ποιους λόγους πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και από τα βασικά τα οποία έθεσα και θέτουμε στη δημόσια συζήτηση είναι η αξιοπιστία. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα. Και όλοι θυμόμαστε τι έγινε και στην περίοδο του κύριου Τσίπρα. Θυμόμαστε πολύ καλά και τι γίνεται στην περίοδο του κύριου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για επιδοματική πολιτική. Mm-hmm. Έλεγε μάλιστα ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα επιλέξει τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης

0: του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και όχι τα επιδόματα τα οποία φέρνει ο κύριος Τσίπρας. Έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε για 7 χρόνια, μη ακούγοντας το Πασό και τις προτάσεις του, παρά μόνο διορθώνοντας ορισμένες μόνες από τις αδικίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έθετε ζητήματα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαναγορά που πρότεινε τώρα το ΠΑΣΟΚ πριν πάει στα φαντς του δανείου, η δυνατότητα επαναγοράς από τους δανειολήπτες πριν πάει στο φαντ. Το 2018 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά από αυτά. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ό,τι πούμε θα το εφαρμόσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε λίγα και στοχευμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας είναι η ακρίβεια. Οι Έλληνες είναι στην πρώτη τελευταία θέση, μας περνάει οριακά η Βουλγαρία όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Οι μισθοί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι τιμές πάρα πολύ ψηλά. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μη έλεγχο της αγοράς.
1: Επιμένετε στη μείωση, σας διακόπτω, συγχωρέστε με να κάνουμε και το διάλογο. Επιμένετε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Το επαναλαμβάνει, το λέω προφανώς εισαγωγικά, σχεδόν μονότονα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν σήμερα έτσι κάποιες φωνές που θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη να το σκέφτεται ξαφνικά. Τι λέτε, επιμένει το ΠΑΣΟΚ, θα ανακουφίσει επί της ουσίας? Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται παραδείγματα άλλων χωρών που τελικά δεν έφτασε στην τσέπη των καταναλωτών αυτή η μείωση.
0: Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τόσο υψηλούς συντελεστές. Εμείς είπαμε για τα βασικά προϊόντα ότι πρέπει να το, να το επιλέξουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα βγαίνει πρακτικά στην εφαρμογή του. Και εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Η κυβέρνηση επιλέγει μια άλλη πολιτική, προσέξτε. Επιλέγει την πολιτική στην ουσία της κερδοσκοπίας από τους πολίτες. Δηλαδή, εισπράττει πολύ περισσότερους έμεσους φόρους όπως ο ΦΠΑ, εκτοξεύοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορεί να κάνει μια επιδοματική πολιτική με αυτά. Εμείς λέμε ότι η έμεση φορολόγηση μέσω του ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος, γιατί το πληρώνουμε το ίδιο και οι φτωχότεροι πολίτες και οι πλουσιότεροι πολίτες. Και πρέπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίση ακρίβειας, να δοκιμάσουμε αυτό το μέτρο. Δεν είναι φυσικά ένα μεμονωμένο μέτρο. Είναι η έλεγχη στην αγορά, είναι τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία εισπράττονται και δεν μετατίθενται στο μέλλον σε επιχειρήσεις. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι η ενίσχυση του μόνιμου εισοδήματος του πολίτη. Γι' αυτό προτείναμε το 13ο μισθό. Γι' αυτό προτείνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο επιμένουμε και θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μέτρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Το 1/3 του εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στο ενίκιο. Ό,τι έχει επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Και αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Το λένε τα νούμερα της αγοράς. Άρα λοιπόν ας μας ακούσει επιτέλους και έστω και τον τελευταίο χρόνο. Ας υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική. Και κλείνω με το εξής. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία. Δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξουμε τις 120 δόσεις έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουν μια επανεκκίνηση. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόκκινο δάνειο, ψάχνουν τα funds για να δουν ποιος έχει πάρει το δάνειο, να μην μπορούν να μιλήσουν με κανέναν για να μπορούν να κάνουν ένα διακανονισμό ή μια νέα ρύθμιση. Εμείς λοιπόν είπαμε νέες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα και όχι απλά να βλέπουμε το συμφέρον των λίγων και ισχυρών. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τους λίγους και ισχυρούς αντί με την πλειοψηφία του ελληνικού.

0: λαού.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο έτσι να βάλω στην κουβέντα μας λίγο και τα θέματα που αφορούν στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί με αφορμή την κατακλείδα σας δηλαδή πιάνομαι, επειδή μιλάει το Πασόκ για σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι το περιέγραψε ο πρόεδρος στην τηλεοπτική του συνέντευξη τελευταία, χέρι-χέρι με τους ολιγάρχες, με τα φαντς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, υπόσχεται σύγκρουση με τα συμφέροντα και μάλιστα λέει ότι εγώ έμαθα από την κυβερνητική εμπειρία, τώρα ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Σε τι διαφέρει το Πασόκ και τι εννοώ, ακούω πολύ συχνά τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι αυτό που κάνει και θα κάνει τη διαφορά, πιστεύετε, στον κόσμο, στους πολίτες, όταν φτάσουν πάνω από την κάλπη?
0: Στην πολιτική γενικά είναι σημαντικό να μην έχεις εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα. Να κοιτάς τα προβλήματα και τον κόσμο στα μάτια και να επιλέξεις το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το αξιολογήσουν. Και το νομίζω το αξιολογούν καθαρά από την πορεία του καθενός. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε και συνεχίζει και σήμερα να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Έχουν αποτελέσματα. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τους έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ έχει να κυβερνήσει με αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2011. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Είναι δύο πολιτικοί οι οποίοι έχουν κρυθεί. Ο κ. Τσίπρας επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του, θα κρυθεί γι' αυτό, όπως θα κρυθεί και αν έχει ένα πρόγραμμα να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και δεν είναι απλά ένα μονοπρόσωπο κόμμα που όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι και το μεγάλο μας όπλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πρόγραμμα και το σχέδιο για τον τόπο. Εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ σίγουροι ότι διαθέτουμε και το σχέδιο αυτό και τους ανθρώπους εκείνους. Το Πασόκ έχει μια σειρά και από παλαιότερα και από νεότερα στελέχη, τα οποία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην κοινωνία. Όπου πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιώδες, εννοώ και τα πρόσωπα. Είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και τα πρόσωπα τα οποία θα φέρουν εις πέρας το κυβερνητικό πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του Πασόκ. Κλείνω αυτή μας την σημερινή συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλο, με το εξής ερώτημα, επειδή στο βάθος έχουμε εκλογές. Την άνοιξη του 27, κατά πώς φαίνεται, θα στηθούν οι κάλπες στην ώρα τους πάνω κάτω. Εκλογικός στόχος του Πασόκ, το λέω γιατί από την Κρήτη θα δοθεί και δίνεται αυτές τις μέρες ένα σύνθημα, είπαμε, επανεκκίνησης και νίκης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Ο στόχος του κόμματος?
0: Ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επέλθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μας, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο είναι το Πασόκ. Γι' αυτό και αυτή η σφοδρή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς το Πασόκ. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να μιλάνε με καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και για την επάνωδό του. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που τους βολεύει. Το Πασόκ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος με οργανωμένο κόμμα, με στελέχη, με σχέδιο, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, με πολίτες που μας κοιτούν και περιμένουν από μας πολύ περισσότερο και θεωρώ ότι από εδώ, από την Κρήτη, θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αύριο ότι το Πασόκ μπορεί να δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Καλό βράδυ. Στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο ψυχρό θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σε αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Εκεί βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης, με τον οποίο λοιπόν θα συνδεθούμε για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα από το ψυχρό, από το οροπέδιο Λασιθίου, εδώ όπου, όπως είπε η Σότια, ο οικοδεσπότης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικοδεσπότης στους βουλευτές, στα κομματικά στελέχη του πολιτικού γραφείου.

0: στελέχη του Πασόκ από την Κρήτη, αυτοδιοικητικούς, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Αύριο είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν το Ηράκλειο και την Κρήτη για τον φετινό εορτασμό. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές και τις βουλευτικές αλλά και τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις ευρωεκλογές, ήταν σε δύο νομούς, έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, στο Λασίδι και στο Ηράκλειο. Οπότε σηματοδοτεί πολλά, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, η παρουσία και ο εορτασμός αυτής της μέρας από την Κρήτη, μια αντεπίθεση, μια επανεκκίνηση, μια πανστρατιά προκειμένου να υπάρξει μια καθολική κινητοποίηση στελεχών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, πήγαινε να δει και τα αντικριστά τώρα μαζί με στελέχη του κόμματος, πέρασε από δίπλα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν αναφέρθηκε και σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, αναφέρθηκε στην πρόταση που θα καταθέσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των νέων, αναφέρθηκε στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα
1: αντιπροέδρου της Βουλής,
0: λέγοντας ότι έγινε μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να ελέγξει τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, και είπε ότι όλοι μαζί αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα αντεπίθεσης, ένα μήνυμα νίκης. Αφού τα καταφέραμε είπε στην Κρήτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Μα καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις, για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα σας το παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογα των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο, αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προδεκαετίας.

0: και 15 ετίας, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Άρα είναι απολύτως αναξιόπιστη, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες, κύριε Σικύρη, για τον 71χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε και ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα του Δήμου Μελεβιζίου, με προορισμό την Ιντία. Οι έρευνες που ξεκίνησαν χθες Τρίτη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Ο 71χρονος θεωρείται έμπειρος σέρφερ και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία συνήθιζε να πραγματοποιεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και την οικογένεια του αγνοούμενου να περιμένει με αγωνία οποιοδήποτε νέο από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Αλλάζουμε θέμα. Φυσιολογικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες υγείας, εξελίσσεται η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 3, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Σουρβίνο, να εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, αλλά και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά και μόλις το 1% του συνόλου νοσεί βαριά και χρήζει διακομιδή στο νοσοκομείο.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κύριος Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες. Οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές. Είναι αναλογικά, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη η χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών

0: τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
1: Άρχισαν οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου, στο οποίο τις οργάνωσε στην Παλιανή, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλητες, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές το Ηνοπείο θα παραμένει κλειστό.
2: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο Ηνοπείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
3: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των ινοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόν και τον κριτικό παραγωγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
2: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες ινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου, καθώς όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά ινοποιεία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα κρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτ ποστάλ. Έτος πιστεύω στο οποίο τις Παλιανίες θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα ενοποιεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια και όχι να έρχονται εδώ σοριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
2: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα ινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
3: Οι παραγωγοί πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Στο ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κημητήριο Γαλατά.
4: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά, να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο Κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
5: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
6: 5 χρόνια από την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
7: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε

0: την υπόσχεσή μας στο Ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θοδωράκη, το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
1: Και εμάς όπως κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο

0: φίλους τους στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του. Απ' τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και απ' την άλλη να κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
1: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
2: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί. Να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθουδέσμη στη μνήμη του και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα ζει για πάντα μέσα μας.
4: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως σε μια συμφωνία πετρελαίου ύψος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου περίπου του 1/5 των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, από τη Σέντρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Όφη αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο της Ελλάδας. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να τη συναντήσουμε, να δούμε όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής παρέα. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς τη τελευταία στιγμή, γιατί πραγματικά από λεπτό σε λεπτό και από ώρα σε ώρα έχουμε συνεχώς εξελίξεις όσον αφορά τον Όφη και τα μεταγραφικά του. Οπότε η αναμέτρηση αυτή τώρα που θα λάβει χώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει για τον Όφη στη σκιά, σε εισαγωγικά, των μεταγραφικών εξελίξεων. Και τι θέλω να πω. Τα πλάνα του Χρήστου Κόντι αλλάξαν πραγματικά τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, καθώς ο Τιάγκο Νους έφυγε από την αποστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με όλη την ομάδα, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, και το πιο πιθανό είναι ότι τώρα είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε παρένθεση τώρα να υπενθυμίσω ότι μέχρι τη μία τα ξημερώματα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν προθεσμία για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Άρα ό,τι κάνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Σωστά. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Στο ναι μεν Ολυμπιακό, γιατί χρειαζόντουσαν τον παίκτη και έκαναν τα πάντα για να τον αποκτήσουν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ στον Όφη πρέπει να δουν πώς θα τον αντικαταστήσουν, και έχουμε και εδώ ένα όνομα το οποίο είναι το επικρατέστερο. Όσον αφορά τώρα τον Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει τα βλέμματα, και ο Μέντι Λίμπαρ είχε μιλήσει για αυτόν με πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Μέσα στη συμφωνία, Σότια, είναι και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει στους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν πουλήσει το Νους, ο Όφη θα έχει δικαίωμα στα έσοδα της μεταπόλησης. Τώρα, Χρύσα, όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό να καλύψει το κενό του Τιάγκο Νους, αυτός είναι ο Λάμπρου, ο οποίος έχει περάσει παλιότερα από τον Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ξαναλέω ότι ο χρόνος πιέζει. Ωστόσο, να πούμε ότι και το όνομα του Αποστολάκη είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται για αποχώρηση προς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση. Ενώ για τον Νους, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη, είναι δηλαδή δεδομένο. Όσον αφορά όμως τον Αποστολάκη, ακόμα προς το παρόν, τονίζω, δεν έχουμε κάτι δεδομένο και αναμένουμε να δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες, μένουν μόνο 4 ώρες, ενώ ο αγώνας είναι 10 και 4, και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Αποστολάκη. Θα είναι στην 11η, θα είναι στην αποστολή. Μόλις τώρα, Σότια, μας ήρθε από τον Όφη και η 11η, οπότε σε πολύ καλή στιγμή για να σου την μεταφέρω. Λοιπόν, για να δω, μέχρι στο Γεώργο ξεκινάει ο Όφη. Ο Αποστολάκης είναι στην 11η και αρχηγός. Και έχουμε επίσης Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ Πούγκουρα, Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έχουμε τον Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μπουχαλάκη και τον Καινουργιάκη. Βλέπουμε ότι ο Χρήστος ο Κόντις έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην 11η του, γιατί προφανώς ήθελε να κάνει και ένα rotation, το οποίο είναι και απαραίτητο. Με αυτούς τους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα. Στον πάγκο είναι και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας, ο οποίος ήταν έτοιμος και μπορούσε να αγωνιστεί, και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Μάλιστα. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει, και ο Θεοδωσουλάκης και ο Νικολάου, ότι έχουμε πολλές αλλαγές στην 11η του Όφη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Χρήστο Κόντι να θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προχωρήσει σε ένα rotation. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα σότια από τον Όφη. Στο crete24.gr να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά τον Όφη ανεβαίνει αμέσως, και μπορούν οι φίλοι της ομάδας, επισκέπτοντας την σελίδα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές.

0: και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,32% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.648,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Ζούλα! Α. Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Βρετανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βρετανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση

0: ερώτηση του συναδέρφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιό μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πρετανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
2: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
1: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύει.
3: Και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν.
4: Προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο. Πόσα δείγματα φτάνουν στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Δεύτερο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται από, κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
4: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.

0: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θεταράκης.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
0: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
0: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
1: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει το τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
0: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
1: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
2: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3-3,5%, που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το 7 μήνο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

0: 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κλασικά οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
0: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως το ταμείο στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
1: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες, και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
0: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
2: Δυστυχώς η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους, και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
2: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν, και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
0: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Λενακάκη,
1: εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
1: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες,

0: θα υπερβαίνει τις 1.000-1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
0: Λασίδι. Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: σκοπούς. Μαγειρεύεται η ιστορία λοιπόν
0: απόλυτα.
1: Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε.
0: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τα αφήσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και φιλόλογος, δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει.
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη προτάσεις. Και δεν πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο περισσότερες.
1: Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο.
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτά ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθες στο δημοτικό και γυρνούσες στο σπίτι με

0: την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και το αέτομα επάνω. Και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, εξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην Πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Και η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει

0: βλέπω την οπτική γωνιά της και την.
1: Και τη συγκυρία την τρέχουσα.
0: Και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι.
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστω.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία. Ρωμαϊκή στη διοίκηση. Στο δίκαιο. Στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου. Αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?

0: θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή σαν παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας, εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πει

0: Οι Σαριανείς εργαλειοποιήθηκαν.
1: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση του, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία», «εκείνο που διδάσκει ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία» κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που

0: έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
1: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία.
0: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέα στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
1: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
0: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
1: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
0: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
1: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη.
0: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν... Οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
1: Είναι τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε επιδοματική
0: Επιδοματική πολιτική.
1: πολιτική.
0: Ναι.
1: Αν τώρα ο Ανδρέας Λεννακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο
0: Και
1: πραξικόπημα.
0: οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω. Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των
1: Περιστάσεως.
0: περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχη.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτό λοιπόν,
1: επιβεβαιώνει.
0: αυτό,
1: Ναι.
0: ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: Ναι.
0: ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός,

0: Είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει
0: να
1: μπει στη φιλοσοφία
0: τη
1: γενικότερη, την ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο,
1: ναι,
0: για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί? Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία?
0: Ναι, εδώ...
1: Καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε, ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή, υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή την... Δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές. Τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι, σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση.

0: αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να αναζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει και εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου, αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν με απογοητεύει.

0: περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά, δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του, έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά, είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις, μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπου θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: μας. Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα υπόθεση απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα σενάρια και οι φήμες για λία που έφτασε το 500.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει την απάτη ο Δήμος, δεν υπέστη οικονομική ζημία, αναφέρει ανακοίνωση. Δείπνο σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και αυτοδιοικητικούς παραθέτει αυτή την ώρα στο ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση. Για ξεκίνημα ανίκης θα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τρία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυξημένη ροή δειγμάτων στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας. Η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης, λένε οι επιστήμονες. Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραλαβές στο Ινοποιείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Κάθε χρόνο και λιγότερες οι παραλαβές, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνου Τίτος.
0: Μια νέα ηλεκτρονική απάτη σε βάρος αυτή τη φορά του Δήμου Αγίου Νικολάου ήρθε κυρίες και κύριοι σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγα 24 ώρα μετά την υπόθεση με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Και ενώ αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι οι επιτίδη κατάφεραν το σκοπό τους και απέσπασαν ποσό που έφτανε τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την απάτη, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης να δούμε τα περισσότερα αυτή τη νέας υπόθεσης, που για αρκετή ώρα, Κώστα, έφερε και πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα, αναστάτωση και πολύ έντονη φημολογία. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν έμπλεξε άλλους Δήμους, έτσι, πρέπει να το πούμε. Υπήρξε μια διαρροή, για να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, υπήρξε μια διαρροή η οποία προερχόταν από την Αθήνα, κυρίως από τα κεντρικά της αστυνομίας, πρέπει να πούμε, όπου αναφερόταν ένας Δήμος στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη, για μια απάτη 500.000 ευρώ ότι έχασε τα χρήματα. Μάλιστα, δημοσιογράφοι και εμείς όλοι εδώ και στο κανάλι και στο Κρέτα 24 κινητοποιηθήκαμε. Ο δήμαρχος του οικείου Δήμου που αναφερόταν αρχικά το διέψευσε, ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί πέσανε τα σύννεφα γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια, ας την πούμε, λάθος αρχική πληροφόρηση. Και ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το ποσό που προσδιοριζόταν από την αρχή, από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όπως τη λέμε έτσι εν συντομία, ήταν γύρω στα 500.000. Μιλάμε για 500.000. Τεράστιο ποσό, έτσι. Ασύλληπτο τουλάχιστον για μας. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς που μπορεί να το έχουν στα ταμεία τους. Μετά από μία, θα έλεγα, πολύ ωρή καθυστέρηση, και ενώ σερνόταν το θέμα, υπήρχε αυτή η φημολογία και η διαρροή. Για το πώς έγινε, είχαμε τις πληροφορίες ότι ήταν περίπου αυτό που έπαθαν οι υπάλληλοι και η περιφέρεια, αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Δηλαδή το ότι μπήκαν, υπέκλεψαν κωδικούς, αυτό το κλασικό που κάνουν οι απατεώνες. Και μετά μετέφεραν τα χρήματα με πολλαπλές ενέργειες στους λογαριασμούς σε μια τράπεζα που ήταν στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό. Και φυσικά τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αυτά ανακτήθηκαν. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται ότι ήταν και η ιστορία με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Να σου ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε παρέα την
2: ανακοίνωση,
0: την ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου και να τη σχολιάσουμε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου Κώστα Μπογδανίδη. Επιβεβαιώνει ότι η απάτη για την ταμπακέρα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν υπήρξε. Δεν πήραν χρήματα, αντιλαμβάνομαι, για να λέει ότι δεν υπέστη οικονομική ζημία.
2: Εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η ανακοίνωση γραμμένη έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι διαφορετικά. Λέει το περιστατικό έγινε αντιληπτό. Ποιο περιστατικό? Γιατί πράγμα? Ξέρεις, αυτή η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι από τις πιο απίθανες ανακοινώσεις που έχω διαβάσει στα πολλά χρόνια που κάνω και εγώ και εσύ, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάτι τόσο έτσι. Ένα κείμενο το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα, σαν να είναι ένας φορέας που δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Mm-hmm. Έχει γίνει μια απάτη σε βάρος, την οποία είπαμε την επιβεβαιώνει λέγοντας το περιστατικό, και μετά αρχίζει να μας λέει ότι ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία. Mm-hmm. Σε τι, σε ποιο πράγμα, ποιο περιστατικό. Και ότι είναι σε συνεργασία με τις αρχές και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Καταρχήν, να πούμε για τον Δήμαρχο. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι μαγαζί του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ας την πούμε, μια μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται και δεν θέλει να μπει λεπτομέρειες. Είναι και ο ίδιος νομικός. Εδώ έχουμε μια απάτη σε βάρος του Δήμου, δηλαδή των δημοτών. Mm-hmm. Προσπάθησαν ή πήραν, ούτε αυτό το ξέρουμε, χρήματα. Δεν μας λέει πώς έγινε για να ενημερωθούν οι δημότες να προστατευθούν. Έτσι, που είναι βασικό. Δεν μας λέει εάν τα χρήματα ανακτήθηκαν, αν ήταν ασφαλισμένα, αν κάποιος καλός Σαμαρίτης πήγε και τους τα γύρισε, αν ο απατεώνας.
0: Ναι, χάνουμε το ενδιάμεσο, γιατί προφανώς υπήρξε απάτη, υπήρξε προσπάθεια.
2: Μα το λέει, ότι μόλις έγινε, λέει, αντιληπτό το περιστατικό. Και εγώ, στο λέω τώρα ειλικρινά, δηλαδή, περίμενα να δώσει δύο εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, ξέρεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να ρίχνουμε βούτυρο στο ψωμί των απατεώνων, που είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά. Δεν περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα είναι αστείο να περιμένουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου και εμάς για να ενημερωθούν. Ναι. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπω μια ανακοίνωση ενός φορέα, ο οποίος με έναν τρόπο εξοργιστικό προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους δημότες του. Mm-hmm. Και κυρίως δεν θέλει να τους προστατεύσει. Διότι εάν πεις δύο-τρία πράγματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που βγήκαν, σου θυμίζω από την ιστορία με την αντιπεριφέρεια. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να έμαθαν, να διδάχθηκαν κάποιοι. Έστω και ένας, ότι δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε την, ας πούμε, τη διεύθυνση μιας τράπεζας, ενώ πρέπει να την έχουμε στα αγαπημένα, να είναι σταθερά, γιατί μπορεί να μας βγάλει ένα κλόνο. Ή πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική διεύθυνση. Δηλαδή, γι' αυτό και μας ενημερώνει συνεχώς και η αστυνομία. Με μηνύματα, με ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις, πώς γίνεται. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε ο Δήμος. Το λέω γιατί. Όλοι έχουμε μείνει με το τι συνέβη.
0: Ναι, ναι, με συνέβη, την απορία.
2: Λέει, δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ξέρεις, αυτό θα μπορούσε να το πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Να πει, παιδιά, δεν έπαθα τίποτα, για μένα το θέμα κλείνει εδώ. Οκ, okay, δικαίωμά της δεν είναι.
0: Ναι,
2: ο Δήμος όμως δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι μαγαζί του Δήμου.
0: Προφανώς, λογοδοτήσει τους πολίτες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου.
2: Να μας πει επίσης με ποια τράπεζα συνεργάζεται, αν η τράπεζα έκανε το σωστό. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πώς.
0: Για να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σας ευχαριστώ, Κώστα Βογδανίδη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση των παροχών με επίκεντρο, όπως έχουν δηλώσει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, της οικογένειας, του συνταξιούχου, στις μικρονησιακές επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στα ύψη, με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Με τον Πρωθυπουργό από τη μια να μιλά για άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για πάρτι κερδοσκοπίας.
3: Λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινέγες στο πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού με αιχμή της φοροελαφρύνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση για το έργο στον Φαλιρικό Όρμο, αναφέρθηκε σε έργα ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν, όπως είπε, την επόμενη τετραετία.
4: Για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Η πιο ισχυρή

0: Κυρί σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παράνομη ναύτεξ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντινάφτεξ επισημένοντας πως η θέση αυτή βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής που ελέγχεται από το λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται στενά από σκάφη του λιμενικού αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Την προκλητικότητα της Άγκυρας πάντως έθεσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Η Αθήνα πάντως επαναλαμβάνει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την πλευρά της χώρας μας έχουν γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
3: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Για μία ακόμα μέρα πάντως συνεχίστηκαν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή woke agenda.
4: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ θα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θα μπω σε καυγά με τον κύριο Σαμαρά, με στεναχωρεί αυτό. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος του κύριου Σουλίας αποφάσισε να μετεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνά με το άλλο μάγο.
5: Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβερνητικό
6: αφήγημα. Με την αντιπολίτευση.
5: Και είναι άδικο απέναντι στην διαδρομή του να ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με λογικές που θέλουν αυτή τη στιγμή να ρίξουν το κόμμα.
7: Τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο. Πάμε στον πολιτικό σχολιασμό της βραδιάς.
9: Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα και από το βίντεο και από το ρεπορτάζ της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στην επόμενη τετραετία, έτσι. αυτό αντιληφθήκα, είναι τόσο σίγουρος. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πρωτό, αλλά νομίζω ότι βιάζεται η κυβέρνηση, βιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, με την έννοια ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και το πολιτικό σκηνικό, το πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και εξελίξεις, το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το ξέρουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί, ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά, δηλαδή.
8: Είναι πάντως μια πρόκληση ότι έχει να ανακοινώσει, διακόπτω, συγγνώμη, παροχές τετραετίας τώρα σε αυτή τη ΔΕΘΕ.
9: Αυτό θα έκανε. Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Παροχές τετραετίας, ακόμα και για έτος να ήταν, νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα εκλογικός και σε βάθος χρόνου. Αλλά
8: τώρα όμως είναι και πιο κοντά.
9: Επειδή τον άκουγα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά καταλαβαίνω και, αν θέλεις, αυτό που λέμε, το πώς έχουν την παράσταση νίκης, θέλουν να τη διαμορφώσουν οι πολιτικοί. Το βλέπουμε και συχνά πια και στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες σίγουρα. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονα αυτό. Αλλά η βασική αίσθηση που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κεφαλοποιήσει την πρωτιά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δεν το έχουμε από κάπου άλλου προφανώς. Σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που δίνει την αυτοδυναμία.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Mm-hmm. Και το λέω γιατί η εντύπωση δική μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέραν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και έχουμε πολλά να δούμε, ενισχύονται κάποιες ακραίες φωνές οι οποίες δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις ότι έτσι.
8: Συμφωνώ και θα
9: βλέπεις και εσύ.
8: Βεβαίως και θα φανεί αυτό μέχρι τις εκλογές ακόμα πιο έντονα. Πριν φύγουμε έτσι από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, θέλω το σχόλιο σου για τα του Αντώνη Σαμαρά και να κλείσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση.
9: Για τον Αντώνη Σαμαρά ή για τον Μελέτη Μελετόπουλο τώρα? Γιατί εμφανίστηκε ένας καθηγητής, δεν ξέρω αν είναι και καθηγητής ο άνθρωπος, πανεπιστήμιο, έτσι τον εμφανίζουν, να συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή, να είναι πρώτος. Δεν ξέρω.
8: Και πρώτος.
9: Ναι, δεν ξέρω αν τον βοηθούν αυτά όλα που λέγονται τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω και εκείνος, όσο αφήνει πίσω αυτή την ιστορία, έχω την εντύπωση ότι χάνει. Ναι. Το είδαμε σε κάτι αντίστοιχο, δεν συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις.

0: Ασή, α πούμε, το είδαμε την κυρία Καριστιανού.
1: Την κυρία
0: ακόμα και ο κύριο Τσίπρα, βέβαια, βλέπει ότι δεν έχει τόσο αυτό το γκέλ που είχε στην αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, να κάτσει σκόνη,
1: ακριβώς,
0: να δούμε.
1: Όπως λέμε πάντα.
0: Έρχεται και το Πασόκ, το οποίο εντάξει, οργανώνει και τις εκδηλώσεις του πια mm-hmm. αύριο στην Κρήτη. Απόψε έχουν αυτή την ιστορία στο ψυχρό. Νομίζω ότι το Πασόκ εκεί ποντάρει. Στο πρόγραμμά του, το λένε πια και οι δημοσκόποι ότι έχει ένα σοβαρό, αν όχι το σοβαρότερο πρόγραμμα. Και θα δούμε, είπαμε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σήμα επανεκκίνησης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και των εθνικών εκλογών στέλνουν από την Κρήτη βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που και σήμερα συνέχισαν τις περιοδίες τους στο νησί. Αύριο το απόγευμα, με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Κεντρική Συγκέντρωση του Κόμματος στην Πλατεία Ελευθερίας, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
2: Με σειρά επαφών συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, μία ημέρα πριν από την κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο. Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης και Όλγα Μαρκογιαννάκη βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες, όπου είχαν συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα το κλιμάκιο παιδείας του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κ. Στέφανος Παραστατίδης και υπουργός παιδείας. Η τέος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, τους καλωσορίζουμε.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε κυρίως σε αυτό που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην έρευνα. Γιατί η έρευνα των Πανεπιστημίων της Κρήτης θα μπορούσε να είναι βάση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από ψυχής όλο τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους ερευνητές και να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, γιατί η δημόσια παιδεία είναι η βάση ανάπτυξης κάθε χώρας. Για το ΠΑΣΟΚ και για την 3η Σεπτέμβρη, όπως ήταν πάντα, η δημόσια παιδεία θα είναι μια αυστηρή και πρώτη προτεραιότητα.
2: Ο Στέφανος Παραστατίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από το κλίμα που συναντά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
5: Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη ξέρετε ότι έχει και μια, έτσι συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ στενά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια περιοχή των σημαντικών αγώνων. Είναι για μας ένα ξεκίνημα. Θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει και την όθηση που απαιτείται. Τιμούμε την περιοχή, μας έχει τιμήσει η περιοχή. Το κάνουμε και αυτό έτσι με τη σειρά μας. Από εκεί πέρα, ξαναλέω στα θέματα παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έκανε μια εκδήλωση τον προηγούμενο δίμηνο και νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας σε αυτό το πεδίο και θα την κάνουμε. Να.
2: Η μεγάλη στιγμή ωστόσο είναι αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο την κεντρική πολιτική ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
4: Αυτό το τραγουδάκι του Όφη το ξέρετε, αυτό συναντούμε, ότι σε όλο το νησί είναι μια φωτιά που μεγαλώνει. Και το είδαμε και στα Χανιά, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι μια καινούργια βάση και για την πολιτική μας και για τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ που είναι το πρόγραμμα και τα νέα του στελέχη.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν, όσον αφορά τις περιοδίες, τις επισκέψεις, τις πολλές συναντήσεις που έκαναν βουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, με φόντο την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Θυμίζω, στο πλαίσιο αυτής θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι τα 52 χρόνια, βλέπετε, από την ίδρυση του κόμματος. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θυμίζω. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε κιόλας στο νησί.
6: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχομαι στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε εσάς που πάντα έτσι έχουμε μια ωραία συζήτηση.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από τα του κινήματος αλλαγής, από τα πασοκικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το λέω γιατί αυτή η απόφαση να γίνει ο εορτασμός, να γίνουν οι επαιτειακές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο είναι υψηλού συμβολισμού και εντωμεταξύ δεν μένουμε μόνο στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τρεις μέρες τώρα

0: τα στελέχη του κόμματος πραγματικά όργωσαν όλο το νησί. Συναντήθηκαν με πολίτες και επικοινώνησαν και το πρόγραμμα του κόμματος, προγραμματικές θέσεις. Νομίζω αυτό είναι και το μείζον αυτή την ώρα για τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι με την απόφαση η 3η Σεπτέμβρη να εορταστεί φέτος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, δίνουμε ένα μήνυμα ότι στην ουσία η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της μεγάλης αλλαγής, το δρόμο της παρουσίας της παράταξης ακόμα πιο ισχυρής στο δρόμο προς εθνικές εκλογές. Τιμάμε τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της παράταξης που και στις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και ευρωεκλογές ανέβασαν σημαντικά τα ποσοστά. Η Κρήτη αρχίζει να πρασινίζει ξανά και να στέλνει το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πραγματοποιήσει περιοδίες και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείες αλλά και με πολίτες σε όλους τους νομούς. Αυτό θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μια πολύ έντονη παρουσία στο νησί και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι από την Κρήτη ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Νομίζω ότι το στίγμα δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ και από το σύνθημα που αφορά στην αυριανή συγκέντρωση. Το ξεκίνημα νίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα το οποίο επικαλείται και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Θέλει το ΠΑΣΟΚ να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς, έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο βάθος εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ περίεργη και σημαντική εποχή, γιατί στην ουσία ξεκινάμε την τελική ευθεία προς εθνικές εκλογές, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και εκτός από τους δικούς μας εορτασμούς υπάρχει και η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βάση στην παρουσία μας στην έκθεση, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με σύγχρονα και μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Έχουμε πάρει βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου πέτυχαν στην αντιμετώπιση εν μέρει και της ακρίβειας αλλά και της οικονομικής κρίσης, αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το παρουσιάσει αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σηματοδοτήσει ότι με το ΠΑΣΟΚ και την επιλογή να στηρίξει ο πολίτης αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ουσία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζητάμε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε δηλαδή να μην συνεχίσουμε άλλο με αυτήν την πορεία και με αυτήν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εμπιστευτούμε ένα κόμμα που έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πρόγραμμα και έχει και στελέχη, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί αυτό με αξιοπιστία να το εφαρμόσει. Γιατί πολλά λόγια έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά οι πολίτες πρέπει με νυφάλιο τρόπο να δούνε τα κόμματα, τα στελέχη τους και το πρόγραμμά τους και να αποφασίσουν το καλύτερο για τον τόπο.
0: Έτσι είναι και είναι και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ολότερα δεν ήταν αυτονόητο, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ ήταν και κοστολογημένες. Το έχουμε δει ούτως ή άλλως αυτό και με το δύσκολο τρόπο, μιλώντας για την διακυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν κοστολογημένο αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε και ένα στίγμα για αυτό το πρόγραμμα και για το ότι πώς θα μπορούν να φορολογηθούν, παραδείγματος χάρη, τα υπερκέρδη. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Σπυρόπουλε, και πώς από αυτή τη φορολόγηση θα μπορεί να στηριχθεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι αυτή την ώρα.
1: Ναι, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, στην ουσία προανήγγειλε κάτι το οποίο θα πει και θα αναλύσει αναλυτικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, όπου στην ουσία θα φορολογούνται υπερκέρδη εταιριών που στην ουσία κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. Αυτό το έχουμε δει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει και το έχει πει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας όπου στην ουσία υπάρχει κερδοσκοπία, δημιουργείται καρτέλ και κάποιοι βγάζουν παραπάνω κέρδη από ό,τι θα έπρεπε εις βάρος του ελληνικού λαού, εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως και αυτό το ολιγοπόλιο χωρίς παρέμβαση του κράτους. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, εμείς δεν είμαστε

0: εναντίον της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Δεν είμαστε εναντίον του κέρδους των επιχειρήσεων, όταν αυτό προέρχεται από υγιή ανταγωνισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τείνουν να σας κατηγορήσουν και γι' αυτό, ναι, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης σας κατηγορεί η κυβέρνηση και γι' αυτό.
0: Να μιλήσουμε καθαρά. Mm-hmm. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που επενδύει, τον άνθρωπο που καινοτομεί. Mm-hmm. Θέλει φυσικά το κράτος να βρίσκεται δίπλα και να στηρίζει ειδικά τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάναμε και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση όσον αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm. που αντί να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλοι του οι πόροι πήγαν στο 2% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή στους λίγους και ισχυρούς. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση, είμαστε εδώ για να την αναδεικνύουμε και πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει το νομοσχέδιο, την πρότασή μας για τις τράπεζες, mm-hmm. για τις παράλογες χρεώσεις, για τις παράλογες διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων. Πράγματα τα οποία σημαίνουν μόνο στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Αναδείξαμε το ζήτημα όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, δηλαδή της ακρίβειας στη χώρα μας, όπου στα ίδια προϊόντα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός από το 2019, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και σήμερα στην αγορά του τροφίμου έχει αυξηθεί 40%. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Mm-hmm. Και εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία για την ακρίβεια, mm-hmm. όπου την διαφημίζει με τον πλέον έντονο τρόπο και οδηγείται σε ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Εννοείται για την εθνική πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών, που τέθηκε σε ισχύ προχθές, 31 Αυγούστου.
0: Εδώ έχουμε το παράδοξο. Mm-hmm. Και οφείλουμε να το πούμε. Τον αρχή Ιουλίου να ανακοινώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Mm-hmm. Στην ουσία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου με τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην αγορά του τροφίμου, mm-hmm. για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Αυτό είναι πρωτοφανές, να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για μείωση των τιμών και για 2 μήνες λέμε ότι δεσμευόμαστε να γίνει πάγωμα των τιμών ή να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Και η συμφωνία να ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη. Και στην πράξη τι αποδείχτηκε? Ότι αυτούς τους 2 μήνες είχαμε αυξήσεις σε προϊόντα, mm-hmm. και φτάσαμε μόλις προχθές που ξεκίνησε στην ουσία η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να υπάρχουν απλές πολύ μικρές μειώσεις.
1: Δηλαδή,
0: μειώσεις επί των αυξήσεων. Δηλαδή, στο σύνολο, mm-hmm. ένα προϊόν από την ημέρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε αυτό το οποίο προαγγέλθηκε, mm-hmm. έχει αυξηθεί πάλι. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται με τη μία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, mm-hmm. τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία.
1: Εγώ θα πω καταρχάς ότι είναι θετικό. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, και το λέω αυτό γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να συζητά θεσμικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε βάλει στο επίκεντρο την οικονομία προφανώς εν ώψη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαστε ακόμα κάποια 24 ώρα μακριά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τι θα πει. Ακούμε πάντως για παροχές σε οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες. Θέλω να ρωτήσω, να πάω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση πολύ συχνά και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέσκε το δημοσιονομικό χώρο και ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτός. Το Πασό πάλι μιλά και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή, να το θέσω αλλιώς, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά και κρίνει ότι τα οικονομικά της χώρας δίνουν περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις και καλύτερες κινήσεις που θα ανακουφίσουν ενώ τα νοικοκυριά επί της ουσίας, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Στην αρχή της κουβέντας μας, mm-hmm. Σας είπα για ποιους λόγους πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και από τα βασικά τα οποία έθεσα και θέτουμε στη δημόσια συζήτηση είναι η αξιοπιστία. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα. Και όλοι θυμόμαστε τι έγινε και στην περίοδο του κύριου Τσίπρα. Θυμόμαστε πολύ καλά και τι γίνεται στην περίοδο του κύριου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν έλεγε επιδοματική πολιτική. Mm-hmm. Έλεγε μάλιστα ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα επιλέξει τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης

0: του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και όχι τα επιδόματα τα οποία φέρνει ο κύριος Τσίπρας. Έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε για 7 χρόνια, μη ακούγοντας το Πασό και τις προτάσεις του, παρά μόνο διορθώνοντας ορισμένες μόνες από τις αδικίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Έθετε ζητήματα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαναγορά που πρότεινε τώρα το ΠΑΣΟΚ πριν πάει στα φαντς του δανείου, η δυνατότητα επαναγοράς από τους δανειολήπτες πριν πάει στο φαντ. Το 2018 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά από αυτά. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να το κοιτάξουμε στα μάτια. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ό,τι πούμε θα το εφαρμόσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε λίγα και στοχευμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας είναι η ακρίβεια. Οι Έλληνες είναι στην πρώτη-τελευταία θέση, μας περνάει οριακά η Βουλγαρία όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Οι μισθοί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι τιμές πάρα πολύ ψηλά. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και πέφτουν πολύ πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μη έλεγχο της αγοράς.
1: Επιμένετε στη μείωση, σας διακόπτω, συγχωρέστε με να κάνουμε έτσι και το διάλογο. Ναι. Επιμένετε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Το επαναλαμβάνει, το λέω προφανώς εισαγωγικά, σχεδόν μονότονα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν σήμερα έτσι κάποιες φωνές που θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη να το σκέφτεται ξαφνικά. Τι λέτε, επιμένει το ΠΑΣΟΚ, θα ανακουφίσει επί της ουσίας? Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται παραδείγματα άλλων χωρών που τελικά δεν έφτασε στην τσέπη των καταναλωτών αυτή η μείωση.
0: Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τόσο υψηλούς συντελεστές. Εμείς είπαμε για τα βασικά προϊόντα ότι πρέπει να το επιλέξουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα βγαίνει πρακτικά στην εφαρμογή του. Και εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Η κυβέρνηση επιλέγει μια άλλη πολιτική, προσέξτε. Επιλέγει την πολιτική στην ουσία της κερδοσκοπίας από τους πολίτες. Δηλαδή, εισπράττει πολύ περισσότερους έμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, εκτοξεύοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορεί να κάνει μια επιδοματική πολιτική με αυτά. Εμείς λέμε ότι η έμεση φορολόγηση μέσω του ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος, γιατί το πληρώνουμε το ίδιο και οι φτωχότεροι πολίτες και οι πλουσιότεροι πολίτες. Και πρέπει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίση ακρίβειας, να δοκιμάσουμε αυτό το μέτρο. Δεν είναι φυσικά ένα μεμονωμένο μέτρο. Είναι η έλεγχη στην αγορά, είναι τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία εισπράττονται και δεν μετατίθονται στο μέλλον σε επιχειρήσεις. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι η ενίσχυση του μόνιμου εισοδήματος του πολίτη. Γι' αυτό προτείναμε το 13ο μισθό. Γι' αυτό προτείνουμε άλλα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο επιμένουμε και θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μέτρα όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Το 1/3 του εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στο ενίκιο. Ναι. Ό,τι έχει επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Και αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Το λένε τα νούμερα της αγοράς. Άρα λοιπόν ας μας ακούσει επιτέλους και έστω και τον τελευταίο χρόνο. Ας υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική. Και κλείνω με το εξής. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει είτε σε τράπεζες, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία. Δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξουμε τις 120 δόσεις έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουν μια επανεκκίνηση. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόκκινο δάνειο, ψάχνουν τα funds για να δουν ποιος έχει πάρει το δάνειο, να μην μπορούν να μιλήσουν με κανέναν για να μπορούν να κάνουν ένα διακανονισμό ή μια νέα ρύθμιση. Εμείς λοιπόν είπαμε νέες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα και όχι απλά να βλέπουμε το συμφέρον των λίγων και ισχυρών. Δυστυχώς η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τους λίγους και ισχυρούς αντί με την πλειοψηφία του ελληνικού.

0: λαού.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο έτσι να βάλω στην κουβέντα μας λίγο και τα θέματα που αφορούν στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί με αφορμή την κατακλείδα σας δηλαδή πιάνομαι, επειδή μιλάει το Πασόκ για σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι το περιέγραψε ο πρόεδρος στην τηλεοπτική του συνέντευξη τελευταία, χέρι-χέρι με τους ολιγάρχες, με τα φαντς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, υπόσχεται σύγκρουση με τα συμφέροντα και μάλιστα λέει ότι εγώ έμαθα

0: Αντωνίου Κανδρουλάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι αυτό που κάνει και θα κάνει τη διαφορά, πιστεύετε, στον κόσμο, στους πολίτες, όταν φτάσουν πάνω από την κάλπη?
1: Στην πολιτική, γενικά, είναι σημαντικό να μην έχεις εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα. Να κοιτάς τα προβλήματα και τον κόσμο στα μάτια και να επιλέγεις το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το αξιολογήσουν. Και το νομίζω το αξιολογούν καθαρά από την πορεία του καθενός. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε και συνεχίζει και σήμερα να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Έχουν αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τους έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει με αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2011. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Είναι δύο πολιτικοί οι οποίοι έχουν κρυθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του, θα κρυθεί γι' αυτό, όπως θα κρυθεί και αν έχει ένα πρόγραμμα να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και δεν είναι απλά ένα μονοπρόσωπο κόμμα που όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι και το μεγάλο μας όπλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πρόγραμμα και το σχέδιο για τον τόπο. Εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ σίγουροι ότι διαθέτουμε και το σχέδιο αυτό και τους ανθρώπους εκείνους. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σειρά και από παλαιότερα και από νεότερα στελέχη, τα οποία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην κοινωνία, όπου πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ουσιώδες, ενώ και τα πρόσωπα, είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και τα πρόσωπα τα οποία θα φέρουν εις πέρας το κυβερνητικό πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Κλείνω αυτή μας την σημερινή συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλο, με το εξής ερώτημα, επειδή στο βάθος έχουμε εκλογές, την άνοιξη του 27, κατά πώς φαίνεται, θα στηθούν οι κάλπες στην ώρα τους πάνω κάτω. Εκλογικό στόχος του ΠΑΣΟΚ, το λέω γιατί από την Κρήτη θα δοθεί και δίνεται αυτές τις μέρες ένα σύνθημα, είπαμε, επανεκκίνησης και νίκης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Ο στόχος του κόμματος?
1: Ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επέλθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μας, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και αυτή η σφοδρή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να μιλάνε με καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και για την επάνωδό του. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που τους βολεύει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος με οργανωμένο κόμμα, με στελέχη, με σχέδιο, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, με πολίτες που μας κοιτούν και περιμένουν από μας πολύ περισσότερο και θεωρώ ότι από εδώ, από την Κρήτη, θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αύριο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει τη μάχη με όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Ψυχρό θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σε αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Εκεί βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης, με τον οποίο λοιπόν θα συνδεθούμε για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα από το Ψυχρό, από το οροπέδιο Λασιθίου, εδώ όπου, όπως είπες και εσύ, Σότια, οικοδεσπότης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικοδεσπότης στους βουλευτές, στα κομματικά στελέχη του πολιτικού γραφείου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, αυτοδιοικητικούς, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Αύριο είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν το Ηράκλειο και την Κρήτη για τον φετινό εορτασμό. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές και τις βουλευτικές αλλά και τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις ευρωεκλογές, ήταν σε δύο νομούς, έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, στο Λασίδι και στο Ηράκλειο. Οπότε σηματοδοτεί πολλά, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, η παρουσία και ο εορτασμός αυτής της μέρας από την Κρήτη, μια αντεπίθεση, μια επανεκκίνηση μια πανστρατιά προκειμένου να υπάρξει μια καθολική

0: ηλεκτρονική κινητοποίηση τελεφών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, πήγαινε να δει και τα αντικριστά τώρα μαζί με στελέχη του κόμματος, πέρασε από δίπλα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν αναφέρθηκε και σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, αναφέρθηκε στην πρόταση που θα καταθέσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των νέων, αναφέρθηκε στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο,
1: για την
0: αντιπροέδρου της Βουλής, λέγοντας
1: ναι,
0: ότι έγινε μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να ελέγξει τη συνδιάσκεψη των Προέδρων, και είπε ότι όλοι μαζί αύριο θα στείλουμε ένα μήνυμα αντεπίθεσης, ένα μήνυμα νίκης. Αφού τα καταφέραμε, είπε, στην Κρήτη, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Καλά, λογικό να αντιδράει η κυβέρνηση σε ό,τι δεν έχει κάνει, σε ό,τι έχει επιδεινώσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ψάχνουν λύσεις. Και όταν αυτές οι λύσεις έρχονται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε μισόλογα, ούτε ευχολόγια, ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, ο εκβιασμός από τα funds και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις, για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την ελληνική κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη. Τώρα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγαση, που είναι για μένα από τα κορυφαία ζητήματα που αφορά τη νέα γενιά. Χιλιάδες Ελληνόπουλα, νέες οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν στέγαση. Στέγαση με ένα αντίτιμο αξιοπρεπές που μπορεί να ανταποκρίνεται στα εισοδήματά τους. Άρα, από τα κορυφαία θέματα που θα δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση. Και κομμάτι της δίκαιης φορολόγησης είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών είναι ένας μηχανισμός που στέλνει ένα μήνυμα στους ισχυρούς και στα ολιγοπόλια ότι ό,τι παίρνετε άδικα και μέσω αδιαφανών διαδικασιών εσχροκέρδειας από τον ελληνικό λαό, η δική μας κυβέρνηση θα σας το παίρνει πίσω. Άρα, συμμορφωθείτε με τους κανόνες για να έχουμε κόστος ζωής ανάλογο των εισοδημάτων. Το μεγάλο πρόβλημα τη σημερινή κυβέρνηση και τη κοινωνία είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβεια. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί τη Νέα Δημοκρατία. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσό περίπου τη τάξη του 20-25% στι μεταφορέ. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμεί έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσει, έχουμε το πρόγραμμα. Έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Δεν αξιολογούμε το πρόσωπο. Αξιολογούμε το Σύνταγμα και τον σεβασμό στο Σύνταγμα. Και πραγματικά μου προκαλεί αλγινή εντύπωση που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει το εξής αφήγημα. Ότι όποιος ψήφισε την κυρία Ακρίτα ταυτίζεται με πολιτικές αντιλήψεις προ-δεκαετίας και 15ετίας, τα λεγόμενα πάνω και κάτω πλατεία. Αυτά που άκουσαμε και σήμερα. Και ρωτώ, όταν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Όταν ψήφισαν για αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Βιλιάρδο, που και αυτή στην κάτω πλατεία ήταν, γιατί δεν είχαν το ίδιο αφήγημα? Το έχουν τώρα γιατί έχουν στόχο να αλλοιώσουν το συσχετισμό στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι η μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι εκτροπή και δεν έχει κανένα σεβασμό στο Σύνταγμα, όπως ανέδειξε και ο Παναγιώτης ο Δουδονής, διαβάζοντας συγκεκριμένο άρθρο, όπως το αναλύει ο ίδιος ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Άρα είναι

0: απολύτως αναξιόπιστοι, διότι ούτε αυτά που λέγανε κάνουν, αλλά και αυτά που κάνουν σήμερα είναι απέναντι στις αναλύσεις που κάνουν και συνταγματολόγοι που είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, για τον 71χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε και ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα του Δήμου Μελεβιζή, με προορισμό την Ιντία. Οι έρευνες που ξεκίνησαν χθες Τρίτη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Ο 71χρονος θεωρείται έμπειρος σέρφερ και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία συνήθιζε να πραγματοποιεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και την οικογένεια του αγνοούμενου να περιμένει με αγωνία οποιοδήποτε νέο από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Αλλάζουμε θέμα. Φυσιολογικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες υγείας, εξελίσσεται η πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 3, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Σουρβίνο, να εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, αλλά και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ασυμπτωματικά και μόλις το 1% του συνόλου νοσεί βαριά και χρήζει διακομιδή στο νοσοκομείο.
2: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κύριος Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Mm-hmm. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
1: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Ο αριθμός είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού, μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
1: από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
2: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
1: Άρχισαν οι παραλαβές συνοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο εινοπείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές το εινοπείο θα παραμένει κλειστό.

0: Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι παραλαβές εινοστάφυλων από την Ένωση Ηρακλείου στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Παλιανή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παράδοση της παραγωγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Ηρακλείου προς τους παραγωγούς μέλη της, οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως το Σάββατο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου όσοι παραγωγοί επιθυμούν να παραδίδουν τα σταφύλια τους.
1: Ξεκίνησαν οι παραλαβές των εινοσταφύλων στην Ένωση Ηρακλείου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται είτε να παραδώσει σταφύλια είτε να ρωτήσει τη διαδικασία για τους βαθμούς, για το ό,τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ να παραμείνουν οι αμπελουργοί. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να πάρουμε, θα πάρουμε όσα σταφύλια περισσότερα μπορούμε και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές, διότι θα πω τη λέξη, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόν και τον κριτικό παραγωγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.
0: Ο Σταύρος Γαβαλάς επεσήμανε πως κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες είναι οι συνολικές ποσότητες εινοστάφυλων που παραλαμβάνει η Ένωση Ηρακλείου, καθώς όπως υπογράμμισε, οι εισαγωγές μούστου πολλαπλασιάζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Υπάρχει μια έκδηλη αγωνία στον κόσμο, διότι τα μεγάλα ιδιωτικά εινοποιεία έχουν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές. Κάποια δεν παίρνουν καθόλου σταφύλια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πού βρίσκονται τόσα κρασιά στην Κρήτη που καταναλώνουμε και εμείς αλλά και ο τουρισμός. Και δυστυχώς βλέπω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για την αμπελουργία. Τον κόσμο απογοητευμένο. Δεν ξέρω πλέον αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αμπελώνες με τα ίδια μας τα μάτια, θα τα βλέπουμε πλέον τα αμπέλια σε κάρτ ποστάλ. Έτος πιστεύω στο εινοποιείο της Παλιανής θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σταφυλιών, με το ενδεχόμενο που σας είπα ότι τα μεγάλα εινοποιεία αποφεύγουν να πάρουν σταφύλια κριτικά. Τους βολεύει προφανώς να φέρουν κρασί μούστο από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού με πολύ χαμηλότερες τιμές. Αλλά το ζητούμενο είναι να πουλάμε κριτικό κρασί από κριτικά σταφύλια και όχι να έρχονται εδώ σωριδών τα κρασιά να βαφτίζονται και να πουλούνται στον κόσμο ως κριτικά. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια, όλες οι υπηρεσίες να το αντιμετωπίσουν.
0: Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Ένωση Ηρακλείου συστήνει τα εινοστάφυλλα να μεταφέρονται σε πλαστικά κυβότια και να παραδίδονται την ίδια ημέρα που κόβονται.
1: Οι παραγωγοί πρέπει να φέρουν τα σταφύλλα τους όρημα, καθαρά, υγιείς, για να έχουμε κι εμείς ένα καλό αποτέλεσμα, τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραλάβουμε το σύνολο των σταφυλιών που ο κόσμος έχει απογοητευτεί και δεν ξέρει πού να τα πάει.
2: 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά. Να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Στο ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κημητήριο Γαλατά.
3: 5 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή με τα Χανιά, να τιμούν και φέτος τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο Κημητήριο Γαλατά. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, αλλά και αρκετοί πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό, το έργο του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.
4: 5 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και τελέσαμε σήμερα εδώ στο Γαλατά το μνημόσυνό του. Όμως ο Μίκης δεν έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα να πάει παντού, να πάει στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλο αυτό το ταξίδι ποτέ δεν ξέχασε την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν πάντοτε μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη του.
5: 5 χρόνια από την εκδημία ενός παγκόσμιου Έλληνα, ενός ανθρώπου που διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία, που ξεπέρασε τα σύνορα και που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία εδώ τον Γαλατά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι οι φορείς κάθε χρόνο να δίνουμε το παρόν, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησε.
6: Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου μας δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο να μείνει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το έργο που αποτυπώνει, είναι ένα έπος και αποτυπώνει τη λαϊκή αντίσταση τον 20ο αιώνα, να μείνει ζωντανό και να μείνει και προσβάσιμο. Να μείνει προσβάσιμο στο λαό μας και κυρίως να μείνει προσβάσιμο στις νεότερες γενιές.
7: Για εμάς, όπως κάθε χρόνο, αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής. Είμαστε εδώ στο νεκροταφείο του Γαλατά, εδώ που υπάρχει η αιώνια κατοικία του Μίκη Θεοδωράκη, και είναι μία ακόμα υπόμνηση για το προσπάθεια που γίνεται από τους φίλους του στην Κρήτη, από το Δήμο Χανίων, από την περιφέρεια, από τους φίλους του ευρύτερα, τους συνεργάτες του, από τη μία να τιμήσουμε και να θυμηθούμε και από την άλλη να κάνουμε

0: κάνουμε βήματα για το χρέος που υπάρχει απέναντι στον Μίκη, στο έργο του και στον τόπο μας.
1: Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή στο χώρο που αναπαύεται ο Μίκης Θεοδωράκης.
2: Λείπει, αλλά φροντίζουμε μέσα από τη δουλειά μας να τον κρατάμε ζωντανό, να διαδίδουμε το έργο του στις επόμενες γενιές και υπό αυτή ακριβώς την έννοια κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν πολλοί. Να συνδυάσει και να συνδέσει την τέχνη και τη μουσική με την ιστορία. Ο Μίκης είναι αθάνατος, μένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, στις καρδιές μας, μένει μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε χρόνο να αποδώσουμε μια πολύ μικρή τιμή, αφήνοντας μια ανθουδέσμη στη μνήμη του και να δώσουμε την υπόσχεση ότι ο Μίκης θα ζει για πάντα μέσα μας.
4: Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ώστε αυτή η παρακαταθήκη να ριζώσει και να μπορέσει να αποτελέσει ο Γαλατάς στο μέλλον ένα σημείο συνάντησης, μελέτης και ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του σπουδαίου αυτού Έλληνα. Ας είναι αιωνία του μνήμη.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην προσωπικότητα και την πορεία του, αλλά και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. 5 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης παραμένει παρόν μέσα από τη μουσική και το έργο του, που εξακολουθεί να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως σε μια συμφωνία πετρελαίου ύψος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου περίπου του 1/5 των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας.
1: Η Εθνική Συνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε την Τρίτη μια συμφωνία που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον σε μια κυβέρνηση που συνέβαλε να εγκατασταθεί μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου για τους Αμερικανούς και θα αντισταθμίσει τη ρωσική και κινέζικη επιρροή στην άμεση γειτονιά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον ασκεί άνευ προηγουμένου έλεγχο στην κυβέρνηση του Καράκας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, έφτασε στη Βενεζουέλα με την υπογραφή της συμφωνίας να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron αναμένεται να ανακοινώσει την ίδια ημέρα μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συναντήσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων που εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνησή του να ευελπιστεί ότι η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να βοηθήσει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, από τη Σέντρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Όφη αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο της Ελλάδας. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να τη συναντήσουμε, να δούμε όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής παρέα. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβώς της τελευταίας στιγμής, γιατί πραγματικά από λεπτό σε λεπτό και από ώρα σε ώρα έχουμε συνεχώς εξελίξεις όσον αφορά τον Όφη και τα μεταγραφικά του. Οπότε η αναμέτρηση αυτή τώρα που θα λάβει χώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει για τον Όφη στη σκιά, σε εισαγωγικά, των μεταγραφικών εξελίξεων. Και τι θέλω να πω. Τα πλάνα του Χρήστου Κόντι αλλάξαν πραγματικά τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, καθώς ο Τιάγκο Νους έφυγε από την αποστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με όλη την ομάδα, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, και το πιο πιθανό είναι ότι τώρα είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σε παρένθεση τώρα να υπενθυμίσω ότι μέχρι τη μία τα ξημερώματα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν προθεσμία για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Άρα ό,τι κάνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει μέχρι τη μία τα ξημερώματα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Στο ναι μεν Ολυμπιακό, γιατί χρειαζόντουσαν τον παίκτη και έκαναν τα πάντα για να τον αποκτήσουν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ στον Όφη πρέπει να δουν πώς θα τον αντικαταστήσουν, και έχουμε και εδώ ένα όνομα το οποίο είναι το επικρατέστερο. Όσον αφορά τώρα τον Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει τα βλέμματα, και ο Μέντι Λίμπαρ είχε μιλήσει για αυτόν με πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Μέσα στη συμφωνία, Σότια, είναι και η επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει στους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028. Ενώ ο Ολυμπιακός, αν πουλήσει τον Νους, ο Όφη θα έχει δικαίωμα στα έσοδα της μεταπόλησης. Τώρα, Χρύσα, όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό να καλύψει το κενό του Τιάγκο Νους, αυτός είναι ο Λάμπρου, ο οποίος έχει περάσει παλιότερα από τον Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ξαναλέω ότι ο χρόνος πιέζει. Ωστόσο, να πούμε ότι και το όνομα του Αποστολάκη είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται για αποχώρηση προς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση. Ενώ για τον Νους, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη, είναι δηλαδή δεδομένο. Όσον αφορά όμως τον Αποστολάκη, ακόμα προς το παρόν, τονίζω, δεν έχουμε κάτι δεδομένο και αναμένουμε να δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες, μένουν μόνο 4 ώρες, ενώ ο αγώνας είναι 10 και 4, και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Αποστολάκη. Θα είναι στην εντεκάδα, θα είναι στην αποστολή. Μόλις τώρα, Σότια, μας ήρθε από τον Όφη και η εντεκάδα, οπότε σε πολύ καλή στιγμή για να σου την μεταφέρω. Λοιπόν, για να δω. Με Χριστογεώργο ξεκινάει ο Όφη. Ο Αποστολάκης είναι στην εντεκάδα και αρχηγός. Και έχουμε επίσης Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ, Πούγκουρα, Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έχουμε τον Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μπουχαλάκη και τον Καινουργιάκη. Βλέπουμε ότι ο Χρήστος ο Κόντις έχει κάνει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα του, γιατί προφανώς ήθελε να κάνει και ένα rotation, το οποίο είναι και απαραίτητο. Με αυτούς τους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα. Στον πάγκο είναι και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας, ο οποίος ήταν έτοιμος και μπορούσε να αγωνιστεί, και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει, και ο Θεοδωσουλάκης και ο Νικολάου, ότι έχουμε πολλές αλλαγές στην εντεκάδα του Όφη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Χρήστο Κόντι να θέλει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προχωρήσει σε ένα rotation. Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα σότια από τον Όφη. Στο crete24.gr να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά τον Όφη ανεβαίνει αμέσως, και μπορούν οι φίλοι της ομάδας, επισκέπτοντας την σελίδα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα. Χρύσα Ζερβού, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι.
0: Όταν μιλάμε για... Πέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται

0: Έχετε απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetting. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,32% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.648,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 305,52 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολύ στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας.

0: και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
1: Τέλεια. Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νυφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
0: Αμέ.
1: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά

0: Φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
1: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Σύμπα, είδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο.

Αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.